Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, κόσμε. Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 του Ιούνιου, του Αγιάννη που ανάβουν οι φωτιές. Κάποτε από τις λατρεμένες παιδικές γιορτές, αυτή του Κλείδωνα. Τώρα δεν νομίζω πια ότι υπάρχει αυτό το έθιμο στις γειτονιές. Δεν έχουν μείνει γειτονιές, δεν έχουν μείνει δρόμοι να ανάβουμε φωτιές, να πηδάμε από πάνω. Μάλλον απλώς μας καίνε οι φωτιές. Αλλά αυτή η εκπομπή θα σταθεί λιγάκι, θα σταθεί στα έθιμα του Κλείδωνα, σε αυτές τις παλιές γλυκές αναμνήσεις με τις φωτιές που ανάβαμε στις γειτονιές μας. Και να το πιάσουμε λίγο και αν θέλετε και ιστορικά, έτσι να πούμε δύο λογάκια. Από την αρχαιότητα και τα έθιμα που πολλοί τα ονόμαζαν τότε παγανιστικά και γι' αυτό έπρεπε να ενστερνιστεί. Αρκετά από αυτά και ο χριστιανισμός ως νέα θρησκεία, ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, ήταν το φως, ήταν οι φωτιές, όλα αυτά. Και ίσως θα ακούσουμε και 4, μπορεί και 5 τραγούδια. Έχουν γραφτεί αρκετά για κάποιους, από κάποιους συνθέτες μας και τραγουδοποιούς μας. Κατά άλλα, στις γνωστές μας βόλτες, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα που σήμερα θα την κάνουμε παρέα με εσάς όπως πάντα και με τον Χρήστο Σιδερίδη, πλοηγό, τον Γιάννη Τσολακίδη, τώρα πώς το πεις αυτό, κάτι καλά, ο καπετάνιος της εκπομπής. Καλή ακρόαση.

χάνεται που λέμε το πρωτότυπο εκείνο το φοβερό στα βάθη της αρχαιότητας. Και ήταν έθιμα τα οποία τόσο προκάλεσαν τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας, που ενώ στην αρχή αφόριζε τους πολίτες, καθερούσε και ιερείς που πήγαιναν να ακολουθήσουν αυτό το πανάρχιο έθιμο, στη συνέχεια το υιοθέτησε, το ενστερνίστηκε και το τέργεξε και με τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο που σήμερα είναι η γενέθλια ημέρα του. Πολλές γιορτές έχει ο Ιωάννης ο πρόδρομος όλο το χρόνο, από τον αποκεφαλισμό του μέχρι την γέννησή του. Σήμερα 24 Ιούνιου είναι η γενέθλια ημέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, το 6 π.Χ. λέει η ιστορία. Λοιπόν, το δημοφιλέστερο έθιμο του καλοκαιριού με ρίζες από την αρχαιότητα αυτό, το να ανάβουν φωτιές κατά μεσής του δρόμου στις διάφορες γειτονιές και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Και τι κάνει ο Κλείδωνας? Ο Κλείδωνας, λέει, αποκαλύπτει στις άγαμες κοπέλες τον μελλοντικό του σύζυγο. Με μια έτσι μεγάλη διαδικασία που ξεκινάει με το αμύλητο νερό, που πρέπει να είναι μέσα συγκεκριμένο κανάτι, δοχείο, που μετά το σφραγίζουν και τραγούδι και μετά τα υπόλοιπα.

Ακόμη ένα τραγούδι για τον Αϊγιάννη από τον Μίλτο Πασκαλίδη που έχει και αναφορά σε άλλο δικό του τραγούδι, στην Σιβαρίτισσα συγκεκριμένα, εκεί που λέει «Σε γνώρισα κάποια βραδιά παραμονές του Κλείδωνα». Ίσως τα ακούσουμε και αυτό, είναι πανέμορφο τραγούδι γραμμένο για την Λιλή Ζωγράφου. Λοιπόν, δύο λόγια ακόμα να σας πω τώρα για τα έθιμα αυτά, τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε λησμονήσει. Η εποχή του ψηφιακού πολιτισμού, μετά την έντονη πια εισβολή στη ζωή μας και του ορθολογισμού, είναι και το και η woke agenda, ας πούμε, της ισότητας των δύο φύλων, δεν είναι προς Θεού κάτι κατηγορητικό αυτό που λέω, που περιόρισε και τα έθιμα αυτά του «θα πιει το αμύλιτο νερό» ή «θα πάρει το αμύλιτο νερό» και «θα φανερωθεί μέσα στο δοχείο ο άντρας που θα πάρει, η κοπέλα» και όλα αυτά. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, ατόνισαν και ίσως δικαιολογημένα και έμεινε μόνο για απόλυτα δικαιολογημένα, αλλά κρατούν όμως

και ένα θεατρικό και φολκλωρικό στοιχείο ούτως ή άλλως. Έχουν μείνει φωτιές να ανάβουν και να πηδούν από πάνω τα νεαρά παιδιά. Νομίζω αλυσμόνητη είναι στον ελληνικό εμπορικό κινηματογράφο η σκηνή με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ποια ταινία ήταν εκείνη τώρα? Με τον Πίπη ήταν αυτή η ταινία. Να σου πω, όποιος το θυμάται να μας πει. Στο SMS, στο 541-54-5460, συγγνώμη, το βρήκα επιτέλους, έχω καιρό να το πω. Να μας στείλει ένα μήνυμα SMS εκεί, να μας πει για αυτό που λέω, να με βοηθήσει, για να μην το ψάχνω τώρα εγώ εδώ στο διαδίκτυο. Ή άλλοι τρόποι επικοινωνίας πέρα από αυτό, βρε παιδί μου, είναι να τους θυμίσω τώρα με την ευκαιρία, τηλεφωνικά το 2313-338-456, αλλά και η επικοινωνία μας στο Viber, γράφοντας μήνυμα στον αριθμό 693-007-8291, 693-007-8291. Ο Κλείδωνας λοιπόν τι έλεγε, παιδιά μου, έλεγε ότι τα κορίτσια στις 23 από την παραμονή ορίζουν ένα σπίτι και εκεί το απόγευμα της ημέρας ένα μικρό αγόρι κορίτσι που έχει και τους δύο γονείς στη ζωή, αμφιθαλές λέγανε στην αρχαία εποχή, πηγαίνει σε μια πηγή, ένα πηγάδι, τρεις διαφορετικές βρύσες, παίρνει νερό με το δοχείο του Κλείδωνα, το μεταφέρει στο σπίτι χωρίς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του να μιλήσει, ακόμα και αν επιχειρηθεί να αποσπαστεί η παραμικρή κουβέντα με πειράγματα, προσβολές ή ελευθεροστομίες προσβολές. Γι' αυτό και το νερό ονομάζεται αμιλητό. Αν τελικά λέει μιλήσει, τότε αυτό πρέπει να χυθεί και να πάρει άλλο, καινούριο πάλι αμίλητο νερό. Και μετά φτάνει αυτό το αμίλητο νερό στο σπίτι που έχουν ορίσει οι κοπέλες και αρχίζουν και ρίχνουν εκεί διάφορα μικροκοσμήματα, αντικείμενα. Δηλαδή, λένε τώρα εδώ οι περιγραφές ιστορικές που διαβάζω, οι αναφορές, δαχτυλίδια, δαχτυλίθρες, καρφίτσες, κουμπιά κλπ. Ύστερα κλειδώνει και ασφαλίζεται το δοχείο, ενώ μια γυναίκα, η ριζικάρισα, απαγγέλει «κλειδώνουμε τον Κλείδωνα με τα Γιαννιού τη χάρη και όποια έχει καλό ριζικό να δώσει να το πάρει».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ακούτε πάντα 958, ακούτε την Βόλτα από τον 958, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα μια βόλτα στα έθιμα και τα δρόμενα του Κλείδωνα με αφορμή την γιορτή τη σημερινή, 24 του Ιούνιου, του Αγιάννη. Του Αγιάννη που ανάβουνε φωτιές και τόσο πολύ έχει τραγουδηθεί, όπως και σε αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Έχω μια αγάπη», τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τις στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, παρακαλώ. Και αν δεν αναγνωρίσατε τη διφωνία, Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλα ήταν το ντουέτο που το ερμήνευσε. Χρήστος Σιδερίδης, είπαμε, στην τεχνική επιμέλεια. Γιάννης Τσολακίδης, τεκμήρια την παρουσία της εκπομπής. Και πάμε λίγο για τη συνέχεια για να τελειώσουμε τα έθιμα που σας μεταφέρω. Την ιστορία δηλαδή για το πώς γινόταν παλιά όλο το δρόμενο με τον Κλείδωνα. Έφτανε λοιπόν η Ριζικά Άρισα να απαγγείλει τους στίχους που σας είπα λίγο πριν το τραγούδι και μετά ο Κλείδωνας σκεπαζόταν με πανί ή με μαντίλι κόκκινου χρώματος. Και είχε δίπλα του ένα στεφάνωμα έτσι με φύλλα δάφνης, μυρτιάς, λιγαριάς, κομμένα από παρθένες κοπέλες, πάλι επίσης παρθένα κοπέλα, πάλι της οποίας και οι δύο γονείς ζουν. Πού ανατρέχουν τώρα αυτά? Το αμύλτο νερό, λένε, σχετίζεται με την αλαλία που είχε ο πατέρας του Ιωάννου του Προδρόμου μέχρι να γεννηθεί παιδί. Δεν μπορούσε να το διατυπώσει προφορικά το όνομά του και το έγραφε, λέει, σε πινακίδα. Το παιδί που έχει και τους δύο γονείς του παραπέμπει στον αμφιθαλή πέδα της αρχαίας Ελλάδας που έκοβε τα κλαδιά που στεφανώνονταν οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Κοίτα να δεις. Επίσης, το κόκκινο χρώμα ταυτίζεται με την ταχύτητα η οποία θα βοηθήσει να φτάσει η ευνοϊκή τύχη γρήγορα για όσους την περιμένουν. Τώρα, όλα αυτά την παραμονή γίνονται, έτσι. Με τη δύση του ηλιού την παραμονή, οι κοπέλες βγάζουν το κλειδωμένο αγγείο και το πάνε στο ύπεθρο, το αφήνουν τη νύχτα έξω δηλαδή, για να αστρονομιστεί ή να αστριστεί. Θεωρείται ότι θα επιδράσουν τα άστρα στο αγγείο και ο Κλείδωνας θα προσλάβει μαντική και τελεστική δύναμη. Το φυλάνε, λέει, με βάρδιες. Μη χαθεί το αγγείο, τα κορίτσια. Και το βράδυ της παραμονής γίνονται και άλλοι τρόποι της μαντικής. Χρησιμοποιούν την τεφρομαντία, την ονειρομαντία, την κατοπτρομαντία και όλα αυτά για να αποκαλυφθεί στο κορίτσι ο μελλοντικός σύζυγος. Φαντάσου τώρα πόσο πολύ πρέπει να υφαίνανε εκεί τα σχέδια, γιατί αυτές ξέραν ποιος θα είναι ο μελλοντικός σύζυγος ή τον είχαν ερωτευτεί, έτσι, ή το ανάποδο είχε συμβεί. Οπότε μάλλον από εδώ το φέρναν, από εκεί το φέρναν και να λένε μετά στους γονείς: «Να, αυτόν φανέρωσε ο Κλείδωνας. Δεν μπορείς να πεις όχι». Κλείνω εγώ τη δικιά μου την παρενθεσούλα τώρα. Και πάμε εκεί μετά τι γίνεται την άλλη μέρα, πριν την ανατολή του ήλιου και να μην καταστρέψει το ηλιακό φως το μαγικό πλέγμα, μεταφέρει το αγγείο πάλι μες στο σπίτι σε μέρος ανήλιαγο. Και εκεί κάποια στιγμή ο Κλείδωνας ανοίγει από αυτόν που τον κλείδωσε. Η Ριζικάρισα δίνει το κόκκινο ύφασμα σε ένα μικρό παιδί που το βάζει στο κεφάλι στο λαιμό του και αφού βάλει το χέρι του μέσα στο αγγείο, αρχίζει να βγάζει ένα-ένα τα αντικείμενα με τυχαία σειρά, αυτά που είχαν ρίξει την προηγούμενη μέρα οι κοπέλες. Αλλού το άνοιγμα γίνεται, λέει, από κόρη πρωτογονάτη, δηλαδή την πρωτότοκη. Τότε τραγουδιέται και το της πρώτης της καλότυχης, «Καλά θα πάνε ούλα, γαμπρός παηγυρεύοντας λεβέντης με σακούλα». Αυτό θέλω. Λεβέντης το πουγγί γεμάτο χρήμα. Τα δύστιχα είναι ερωτικά, προφητικά, αλλά έχουν και ελευθεροστομίες και σκοπτικά και σατυρικά κτλ. Και με το πέρας της συγκέντρωσης φυσικά τι γίνεται, κέρασμα και χορός. Και όλα αυτά για την επιτυχία του να αφανερωθεί το παλικάρι που θα πάρει το κορίτσι. Βρεμπάς και λεγόταν «Η νεράιδα και το παλικάρι», η ταινία. Έχω κολλήσει εκεί. Και δεν το έχω ψάξει, πείτε, για να μου έρθει μόνο του. Αυτά λοιπόν με τα έθιμα και πάμε να ακούσουμε και ένα-δυο τραγούδια ακόμα. Καταρχήν να ακούσουμε Αλέκα Μαβίλη, Γιάννης Πανός, τον Κλείδωνα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Αλέκα Μαβίλη και από ταινία και αυτό που ακούσαμε, «Όμορφες μέρες», ταινία του 1970, με την ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπανού, με στίχους του Κώστα Ασημακόπουλου. Και πάμε να ακούσουμε το πιο γνωστό λαϊκό τραγούδι από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτσι, να θυμηθούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο στην Σούστα που πήγαινε μπροστά, και ο Μάγκας «Τύχο Τύχο».

Νομίζω αυτό το τελευταίο δύστιχο ήταν όλη η ουσία. Και όσο σας διηγούμε, το σύνορα δηλαδή, όλα αυτά, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες, που έχουν πεθάνει δηλαδή, που έχουν τελειώσει οι φωτιές του Αηγιάννη, τα έθιμα του Κλείδωνα που αναφέρει εκεί ο στίχος «Σε γνώρισα κάποια βραδιά», παραμονές του Κλείδωνα σε κάποια γειτονιά που δεν ξεχνάω. Για να τα ακούσουμε όμως ολόκληρο. Σιβαρίτησα. Και πάλι Πασχαλίδης.

κύρα κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα. Κι όσα δεν πρόλαβα να πω, νομίζω ήταν γραφτό για αγάπη.

Τι ωραίοι στίχοι. Γραμμένοι για την Λιλή Ζωγράφου, όπως προανέφερα. Παραμύθι με λυπημένο τέλος 2001. Πρώτο ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Εκεί μέσα ήταν, σε αυτό το δίσκο, νομίζω. Και βέβαια και εμπνευσμένο από το βιβλίο. Ο τίτλος της Λιλή Ζωγράφου, η Σιβαρίτισσα. Έχει και το, στο τέλος και το «Η αγάπη άρχισε μια μέρα». Όλα εκεί παραπέμπουν και εμείς κλείνουμε αυτή την αναφορά στον Αηγιάννη για τις φωτιές του και τα έθιμα του Κλείδωνα, πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε τον Μάνο Χατζηδάκη να γράφει ένα οργανικό με τις φωτιές του Αηγιάννη, που έπαιξε, ήταν στο soundtrack της πολύ γνωστής κλασικής πια παλιάς ελληνικής ταινίας, Μανταλένα, πάλι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες του Κλείδωνα λοιπόν είχαμε μέχρι τώρα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Και στο λίγο χρόνο που μας μένει για την συνέχεια της εκπομπής μας, να σταθούμε λίγο σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν. Και ήταν 24 Ιούνιου του 1911 όταν είδε το φως της ζωής ο Ερνέστο Σάμπατο, ένας από τους σημαντικότερους Αργεντίνους συγγραφείς, ιταλικής καταγωγής, ο Σάμπατο, γεννημένος στο χωριό Ρόχα, στην επαρχία του Buenos Aires, αλλά με πατέρα Ιταλό μετανάστη και μητέρα κατά το ίμιση Αλβανίδα και κατά το ίμιση Ιταλίδα. Ο Σάμπατο που έγραψε βιβλία που αγαπήθηκαν πολύ στην Ελλάδα, νομίζω η τριλογία του που ξεκινά με το τούνελ που έχει για τη συνέχεια το Περιειρών και Τάφων και μετά το Αβαδόν ο Εξολοθρευτής, είναι από τα πιο αγαπημένα μυθιστορήματα και σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να πω, αλλά και των περισσότερων φίλων μου που αγοράζαμε βιβλία εκεί στη δεκαετία του 80-90 κυρίως. Όχι ότι δεν συνεχίσαμε να αγοράζουμε μετά, αλλά τότε εγώ ανακάλυψα τον Ερνέστο Σάμπατο, ο οποίος ήταν και ένας ιδιαίτερα ενεργός πολίτης, είχε δημιουργήσει σχέσεις και με τα πρόσωπα από την άλλη τη μεριά του Ατλαντικού, δηλαδή από τη δικιά μας πλευρά, φιλίες με τον Καμί, ο οποίος μάλιστα είχε εισηγηθεί να εκδώσει ο οίκος Γκαλιμάρ το τούνελ στα γαλλικά. Έχει μια πολιτική ιστορία σημαντική μέσα από το ΚΚ Αργεντινής καταρχήν, όπου έγινε γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας το 1933 στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αργεντινής. Αργότερα το εγκατέλειψε λόγω των διωγμών που έκανε ο Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση και δικαίως θα πρόσθετα εγώ, επιτρέψτε μου την παρατήρηση, μετά από εκείνα που ήταν τα ματάκια τους, όσοι πρόλαβαν και παίζησαν ή όσοι τα έμαθαν όπως τα έμαθαν από μακριά. Το βασικότερο είναι ότι ασχολήθηκε ο κόσμος πολύ μαζί του με τα μυθιστορήματά του και έχει μια, θεωρείται από τους σημαντικότερους Αργεντίνους συγγραφείς, που είχε και πολύ καλή σχέση και με τον Κάρλος Γκαρντέλ.

0: Μπήκα κανέσιον.
1: Λα Πλάτα και φυσικά σε όλη την Αργεντινή. Ο Κάρλος Γαρδέλ, ο γεννημένος στη Γαλλία 11 Δεκέμβρη του 1890, έφυγε από τη ζωή 24 Ιούνιου του 1935, μια μέρα σαν και αυτήν, σε αεροπορικό δυστύχημα. Ήταν ένας βαρύτονος με αλάνθαστη μουσικότητα και δραματική έκφραση, λένε. Έχει αγαπηθεί ακόμα και στις μέρες μας πολύ για τα τραγούδια του του τάγκο και για αυτό που ακούσαμε και για αυτό που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα, το Περούνα Καμπέζα.

Μπορούν να καμπέζα το οποίο σε απόδοση στα ελληνικά, καλά, μετάφραση κυριολεκτική από ό,τι διάβασα, για να το πω και με σένα αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, θα πει για ένα κεφάλι το μπορούν να καμπέζα κυριολεκτικά, αλλά η φράση χρησιμοποιείται για να δείξει το νίκησε με διαφορά κεφαλιού και χρησιμοποιούνταν στον υπόδρομο στις κούρσες των αλόγων αυτή η έκφραση. Μεταφορικά τώρα σημαίνει ότι έχασε, όπως χάνεις στον υπόδρομο ή στον τζόγο, έχασε στη σχέση του με την μεγάλη του αδυναμία και το πάθος από μια γυναίκα, με διαφορά έτσι, βραχίας κεφαλής, κυριολεκτικά με διαφορά κεφαλιού, όπως λέει το τραγούδι. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο που έχουν χορευτεί στον κόσμο και νομίζω ότι από το 1935 που το συνέθεσε σε στίχους του Αλφρέντο Λεπέρα έχει μείνει να τραγουδιέται 90 χρόνια και πάμε για αιώνα. Και έτσι είναι, με αυτά τα τραγούδια δεν χάνονται ποτέ, όπως δεν χάνονται ποτέ και ζουν εκτελέσεις και επανεκτελέσεις και θα ζουν συνέχεια μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην αδυναμία μας και την αγάπη μας για τη μουσική. Έτσι συμβαίνει και με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι του Ρέντζο Άρμπορε, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν και αυτήν το 1937.

Αγαπημένο πραγματικά τραγούδι, το Λούνα Ρόσα, το Κόκκινο Φεγγάρι, πολύ τραγουδισμένο και με τόσες και τόσες ερμηνείες και μάλιστα και με απόδοση και στα ελληνικά. Λοιπόν, είχα και άλλα πολλά να μοιραστούμε σήμερα από αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν βλέπω να τα προλαβαίνουμε. Θα αφήσουμε και κάποια για αύριο, όσα δεν είναι απαραίτητο να υποθούν σήμερα. Για νέα τραγούδια είχαμε διάθεση να μιλήσουμε που έχουν έρθει αρκετά και να παρουσιάσουμε κάποια από αυτά, όπως ας πούμε και το «Τώρα μαθαίνω πως η λύπη», με μουσική της Δόξας Καγιούλη και ποιής του Παντελή Μπουκάλα. Για αύριο θα πούμε λόγια και γι' αυτό. Και για συναυλίες που έρχονται σημαντικές θα μιλήσουμε αύριο. Σήμερα θα σταθούμε σε 2-3 βραδιές που συμβαίνουν απόψε, όπως η υπενθύμηση που θέλω να κάνω για την 24η βραδιά ωραίων λέξεων, το βράδυ στις 9 στη Βυζαντινή Εκκλησία Χορτιάτη, όπου πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στην ασχήμια και τη βαρβαρότητα του κόσμου, με συμμετοχή καλλιτεχνών όπως ο Δημήτρης Αλιστρατινός, η Αδριάννα Καργάκη, ο Στράτος Κύπρος, ο Στέφανος Στεφανόπουλος και η Γαβριέλα Παπαδέλη, και με τον υπέροχο φίλο τον οικαστικό, τον Χρήστο Αλαβέρα, πάντα να ζωγραφίζει και επί τόπου. Να θυμίσω ότι η βραδιά που γίνεται στο πρώτο από τα θεματικά πάρκα, όπως πηγαίνουμε από το Λευκό Πύργο προς ανατολικά, στο πάρκο απογευματινού ήλιου δίπλα στις ομπρέλες του Τσογκολόπουλου στην παραλία της Θεσσαλονίκης στις 8 απόψε, μουσική βραδιά αλληλεγγύης και συνύπαρξης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, 20 Ιουνίου ήταν η επαιτειακά Παγκόσμια ημέρα. Διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην ύπατη αρμοστία την Άρσης, που είναι κοινωνική υποστήριξη νέων, μια κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων. Αυτή η βραδιά η μουσική που έχει τους Candy Flip, την Ανδρομέδα, τη Μαρία Κατιρτζίδου και τους συνοδοιπόρους, με κεντρικό μήνυμα «Η μουσική μας φέρνει πιο κοντά, η αλληλεγγύη μας ενώνει». 8 το βράδυ στο πάρκο, εννοείται με ελεύθερη είσοδο εκεί. Να θυμίσω ότι άλλο να θυμίσω τον Γιώργο Καζαντζή, βεβαίως, που με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Θέατρο Κήπου απόψε δίνει μια υπέροχη βραδιά γύρω από τον δίσκο Πλανώδιος. Προφανώς παρουσιάζονται τα τραγούδια του από, και από αυτή τη δουλειά, αλλά και από την πολύχρονη πορεία του, γιατί έχει εξαιρετικούς συνεργάτες μαζί του. Πέρα από τα τραγούδια του Πλανώδιου που είναι σε στίχους του, της Ναντίνας, της Κυριαζή, του Σάξους και του Βαγγέλη Βελόνια, θα είναι και τα παλιότερα, όπως σας είπα. Θα έχει τον υπέροχο ήχο της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι αυτό ισορροπεί εντελώς τον θόρυβο που, όσο να είναι, δυστυχώς ακόμα περνάει από τον δρόμο που είναι πλάι στο Θέατρο Κήπου. Μουσικές μπορούμε να ακούμε εκεί γιατί είναι δυνατά, στα θεατρικά είναι που λίγο που χάνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, μαζί θα είναι, για να τελειώνω λίγο, γιατί βλέπω και ο χρόνος κυλά, έτσι δεν είναι, και πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε και λίγο τραγούδι. Θα είναι η Ελένη Δημοπούλου, ο Παντελής Θεοχαρίδης, ο Γιώργος Μεράντζας, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Βασίλης Λέκας. Γεια σας, φιλιά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

έτσι με γκάζια, αλλά με καλοκαιρινά γκάζια, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, και παρόλο που έχουν μαζευτεί συννεφάκια έτσι απ' έξω, ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούτης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Τάσους 30 Φίλους, σήμερα μαζί μας στον ήχο και όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή, σήμερα ακούμε αποκλειστικά και μόνο εγχώριες κυκλοφορίες, ξεκινώντας με τους Coral Fuzz, οι οποίοι πριν από 3 εβδομάδες έβγαλαν τον δεύτερο τους δίσκο, στον τίτλο του οποίου δίνουν το όνομά τους, και μόλις τους ακούσαμε μαζί με την Ren Water ή η Ειρήνη Παναγοπούλου, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, στο Beach Ghost. Θέλω έτσι να συνεχίσουμε σε παρόμοιους ρυθμούς την σημερινή μας εκπομπή, καθώς βρισκόμαστε έτσι στο πιο ζεστό, στις πιο ζεστές μέρες μέχρι στιγμής της χρονιάς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να χαρακτηριστεί και καύσωνας αυτό που θα ξεκινήσει από σήμερα. Υποτίθεται ότι πρέπει να ξεπεράσει τους 36 βαθμούς για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα όλα αυτά βέβαια σε πολλά εισαγωγικά. Συνεχίζουμε με Coral Fuzz, ένα ακόμα τραγούδι μέσα από το καινούριο τους δίσκο. Δίνουν μια ελαφρώς διαφοροποιημένη εκδοχή του Love Is Done από την εκδοχή που είχε κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2025 σαν single.

Εντάξει, χωρίστε λίγο τη γλώσσα του εισβολέα, αλλά σας είχα πει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε λίγες μέρες είχαν κυκλοφορήσει 3 high profile, όπως τα λέμε, από γνωστούς δηλαδή καλλιτέχνες τραγούδια, τα οποία προσεγγίζουν το στεγαστικό στην Ελλάδα, το ότι τα σπίτια σταματάνε να γίνονται σπίτια, τα μαγαζιά σταματάνε να είναι μαγαζιά και γίνονται όλα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προσεγγίζουν γενικότερα μία πτυχή και το γενικότερο θέμα του εξευγενισμού ή του gentrification, όπως λέγεται στα αγγλικά. Και τα πιάσα και τα 3 να τα ακούσουμε στην σειρά σήμερα, καθώς είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ πιο σοβαρό, ή τουλάχιστον πολύ πιο σοβαρό από ό,τι πιστεύουμε ότι είναι, ή τουλάχιστον πολύ πιο σοβαρό από ό,τι πιστεύαμε ότι δεν θα ερχόταν ποτέ σε εμάς, βλέποντας το να συμβαίνει προς τα έξω, νομίζοντας και ότι θα τη γλιτώσουμε. Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε την προηγούμενη Δευτέρα στην ενότητα με τις αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες. Μάρθα Φριτζίλα, σε μουσική του Μίμη Νικολόπουλου και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη, μας πήρανε την πόλη.

Αυτή ήταν λοιπόν η Μάρθα Φριτζίλα στο «Μας πήρανε την πόλη». Και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι απαραίτητα κακή η τουρίστες ή το να έχει τουρισμό ένα μέρος, αλλά όταν γι' αυτό το λόγο διώχνεις τους κατοίκους, διώχνεις τους πολίτες, εκεί μάλλον είναι κακό. Βασικά εκεί σίγουρα είναι κακό και το βλέπουμε συνεχώς να εξαπλώνεται γύρω μας, αν και πλέον νομίζω ότι από 1η Ιουλίου μπαίνει σε εφαρμογή ο φραγμός επιτέλους εν τέλει, αν όντως ισχύει αυτό θα το μάθουμε σε λίγο, θα σας πω που ο φραγμός της νέες άδειες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπας και τονωθεί έτσι η αγορά και η κίνηση στην ενοικίαση σπιτιών πλέον μακροχρόνιας μίσθωσης από ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην πόλη και όχι να έρθουν για λίγες μέρες ή απλά να αποκτήσουν μία golden visa. Και γενικότερα ο εξευγενισμός έχει πολλά πολλά πρόσωπα. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε έτσι και για έναν αλλαλούμε, ένα χάος που έχει γίνει με τις υπαίθριες συναυλίες στην πόλη, που ακόμα η αλήθεια είναι εγώ δεν έχω καταλάβει και νομίζω κανένας άνθρωπος στην πόλη δεν έχει καταλάβει το πότε πρέπει να ξεκινάει μια συναυλία, πότε πρέπει να τελειώνει, αν ισχύουν τα ίδια για όλους. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύουν τα ίδια για όλους. Βλέπουμε συναυλίες να σταματάνε στις 11, άλλες να συνεχίζουν μέχρι τις 12 και μία η ώρα το βράδυ στον ίδιο χώρο. Και ειδικά η αλήθεια είναι ότι όταν όλα αυτά είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου, το 2 μέτρα και 2 σταθμά δεν δείχνει την καλύτερη εικόνα προς τα έξω. Με τελευταίο περιστατικό χθες το βράδυ στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκίνησε και συνεχίζεται μέχρι το Σάββατο, που και πάλι διακόπηκαν οι εκδηλώσεις. Βέβαια η αλήθεια είναι αρκετά πιο αργά από τις ώρες που ανέφερα πιο πριν, αλλά υποτίθεται τα παιδιά της διοργάνωσης λένε ότι ήταν σε μια συνεννόηση με το Δήμο λίγο νωρίτερα, που κάποιος κάτι δεν κατάλαβε καλά στην πορεία. Τέλος πάντων, πρέπει να τα δούμε λίγο όλα αυτά τα θέματα, γιατί ή συνεννοούμαστε και ισχύουν τα πάντα για όλους τους ανθρώπους ή όχι και εν τέλει υπάρχει πρόβλημα. Τώρα σε λίγη ώρα, γύρω στις 7, θα υπάρξει μια αντίστοιχη συζήτηση, ανοιχτή συνέλευση στο πλαίσιο του φετινού 27ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πάνω σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία προανέφερα. Είναι αρκετά σύντομα από τώρα, είμαστε ήδη στις 5.30, αλλά πιστεύω ότι αν προλαβαίνετε θα αξίζει να παρακολουθήσετε αυτήν την συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε και το τρίτο από τα τρία τραγούδια που σας είπα λίγο πιο πριν, και αυτό το έχουμε ακούσει πριν λίγες μέρες στην εκπομπή. Σπύρος Γραμμένος και Νεφέλη Φασούλη, Gentrification.

γλυκά βιτό. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance with the end, φωνάζω Λέοναρντο ρίχτα και όταν δω

Οι καλικαριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο. Τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νέκταρια προσία στα μπραντσάδικα πουλάνε. Στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πληρωτή αμήχανα γελάνε. Σαν τους θυσιάζουν στο

Τώρα βέβαια σας είχα πει όταν ξανακούσαμε το τραγούδι αυτό τότε με αφορμή την κυκλοφορία του καινούριου δίσκου του Σπύρου Γραμμένου, του συγγνώμη που υπήρξα, πως είναι ένας δίσκος αρκετά πιο προσωπικός και αρκετά πιο σοβαρός, έτσι σε πολλά εισαγωγικά, για τον Σπύρο Γραμμένο. Δεν υπάρχει τουλάχιστον σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό το χαρακτηριστικό μπρίο και το χιούμορ του, και νομίζω ότι ο ίδιος επιλέγει έτσι να έχει μια αρκετά πιο σοβαρή μορφή αυτός του ο δίσκος. Τώρα το γιατί μόνο ο ίδιος βέβαια μπορεί να μας το εξηγήσει. Θέλω να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι μέσα από τον δίσκο αυτό για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ λέγοντας ότι είναι ένας πιο σοβαρός δίσκος για το Σπύρο Γραμμένο, το συγγνώμη που υπήρξα, τίτλος «Δεν είναι μόδα».

Και κάπως έτσι για να τα δέσω όλα αυτά που έχουμε πει στο μεσαίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, ίσως να μην βγάζει νόημα αυτό που θα σας πω στην, μάλλον εκεί που θα σας πάω στην πορεία, αλλά στο μυαλό μου κάπως δένει όλα τα τραγούδια που έχουμε ακούσει μαζί, το καινούργιο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη, λίγες μέρες πριν ξανανέβει στην σκηνή του Release Athens Festival, δεύτερο single τις τελευταίες εβδομάδες από τον δίσκο που ετοιμάζει να κυκλοφορήσει, φαντάζομαι, στην πορεία της χρονιάς, το πόσο ακόμη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Cold Summer είναι η μουσική επιστροφή του Theodore μετά το περσινό του Fire, μάλλον σε ευθεία συνέχεια έτσι με τον Fire όσον αφορά τον ήχο του Theodore πλέον εν έτη 2025-2026, και ο Θοδωρής εμπνέεται από την εξής ιστορία για να γράψει το τραγούδι αυτό. Στις 16 Ιουλίου του 1945 λοιπόν μερικά μικρά κορίτσια στην εφηβική τους ηλικία πετάχτηκαν το βράδυ από τα κρεβάτια τους λόγω του οστικού κύματος της πρώτης δοκιμής ατομικής βόμβας που έγινε στην Αμερική αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί βέβαια που ήταν η κατασκήνωση, και μερικές ώρες αργότερα και αφότου είχε ξημερώσει παρατήρησαν ότι από τον ουρανό έπεφταν έτσι λευκές νυφάδες σαν να χιονίζει, αλλά ξαναθυμηθείτε πως είμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Χωρίς να το πολυσκεφτούν ξεκίνησαν να παίζουν με αυτές τις νυφάδες πιστεύοντας ότι όντως χιονίζει τον Ιούλιο. Εν τέλει κανένα από αυτά τα κορίτσια, ή μάλλον μόνο ένα από αυτά τα κορίτσια κατάφερε και έζησε μετά την μέση ηλικία, γιατί προφανέστατα μιλούσαμε για ραδιενεργά υλικά τα οποία έπεφταν από τον ουρανό λόγω της πρώτης αυτής δοκιμής της ατομικής βόμβας που έγινε κοντά στην κατασκήνωση. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτεται το A Cold Summer ο Theodore και μας τον δίνει, έτσι στις μέρες βέβαια που, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, έχουμε και τις πρώτες μεγάλες ζέστες του φετινού καλοκαιριού. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, η επιστροφή των Embargo από το πουθενά, όπως λένε και οι ίδιοι, με τον Grace.

Και αφού γρέψαμε έτσι στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πάμε να κλείσουμε με Villagers of Ioannina Anina City και τη δική τους δισκογραφική επιστροφή, όχι για τώρα, αλλά για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, την ανακοίνωσαν με το Ghost in the Sky μία εβδομάδα πριν από σήμερα. Έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Συνεχίζει η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης για τους 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο. Ξανά μαζί την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με μια ηλιαχτίδα, ένα πολύ όμορφο δηλαδή τραγούδι σε μουσική του Κωστή Ζευγαδέλη, έτσι όπως αυτό ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο του 958 σε μια ραδιοφωνική συναυλία που είχαμε οργανώσει πριν λίγες μέρες εδώ στο ραδιόφωνο με τη Μέλα Γεροφώτη, την οποία ακούσαμε στο τραγούδι και τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο. Αυτές οι ραδιοφωνικές συναυλίες που έχουμε καθιερώσει εδώ και 2 χρόνια περίπου να διοργανώνουμε την ώρα της εκπομπής ανατακτά χρονικά διαστήματα ζωντανά εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου είναι κάτι που μας χαροποιεί πολύ. Είναι ζωντανές οι συναυλίες αυτές. Ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους μουσικούς της πόλης, της πόλης μας κυρίως, και όχι μόνο με τους μουσικούς της πόλης. Όλες αυτές οι εκπομπές με τις ραδιοφωνικές αυτές συναυλίες βρίσκονται on demand, βρίσκονται διαθέσιμες στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για επανακρόαση. Και αυτό που επίσης έχουμε καθιερώσει είναι κάθε 6 μήνες να κάνουμε μια ανασκόπηση από τις εκπομπές αυτές και να ακούμε κάποια τραγούδια, έτσι όπως αυτά παίχτηκαν live στο ραδιόφωνο και ταυτόχρονα ηχογραφήθηκαν. Από τις αρχές του 2026 ως τον Ιούνιο του 2026 έχουμε κάνει 8 τέτοιες εκπομπές, 8 τέτοιες ραδιοφωνικές συναυλίες. Και εμείς σήμερα που είναι αρχές Ιούλη θα ακούσουμε μουσικά αποσπάσματα από τις εκπομπές αυτές. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Ξεκινήσαμε λοιπόν ακούγοντας ένα απόσπασμα από την πιο πρόσφατη ραδιοφωνική συναυλία με την Μέλα Γεροφώτη και τον Αστέρη Τσαλίκη που ήταν εδώ στις 24 Ιουνίου. Αφορμή για την εκπομπή αυτή ήταν η συναυλία παράσταση με τον τίτλο «Ψυχή μου φως» που πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ Επταπηργίου λίγες μέρες αργότερα, το Σάββατο 27 Ιουνίου. Και εμείς ακούσαμε στο στούντιο του ραδιοφώνου τη Μέλα Γεροφώτη να τραγουδά κομμάτια τόσο από τη δισκογραφία της, όπως και την ακούσαμε και σε τραγούδια αγαπημένων δημιουργών. Θα ακούσουμε τώρα τη Μέλα Γεροφώτη και τον Αστέρη Τσαλίκη σε ένα τραγούδι σε μουσική του Δημήτρη Μαραμή και στίχους του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρικα. Ο Σωτήρης Τρεβιζάς έχει κάνει την απόδοση στα ελληνικά. Νεράιδα.

Ακούμε αποσπάσματα από τα live, από τις ραδιοφωνικές συναυλίες που κάναμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου από τις αρχές του Γενάρη του 2026 ως το τέλος του Ιουνίου. Από τις 8 αυτές εκπομπές, να αναφέρω ότι δεν ακολουθώ χρονολογική σειρά σε αυτά που ακούμε. Στις 7 Μαΐου 2026 φιλοξενήσαμε στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πάρα πολύ καλό κιθαρίστα Θωμά Νάτσι, ο οποίος ασχολείται με την νουέβο φλαμέγκο μουσική και την φλαμέγκο κιθάρα. Ο Θωμάς Νάτσι είναι ιδρυτικό μέλος στο συγκρότημα Κάχα σε Κρέτα, έχει και κάποιες δικές του συνθέσεις και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές τις συνθέσεις του Θωμά Νάτσι, έτσι όπως ακούστηκε live στο στούντιο του 958. Θα ακούσουμε το κομμάτι που ονομάζεται Φιέστα, το οποίο ο Θωμάς Νάτσις το εμπνεύστηκε και το έγραψε κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ισπανία, στην διάρκεια των σπουδών του στην φλαμέγκο κιθάρα, όταν βρέθηκε σε μια συναυλία ενός πολύ καλού Ισπανού κιθαρίστα και τραγουδιστή και εκεί άρχισε να αντιλαμβάνεται την ρυθμολογία που υπάρχει στην φλαμέγκο κιθάρα, αυτό που ονομάζεται μπουλέρα. Θα ακούσουμε λοιπόν τη Φιέστα σε μουσική του Θωμά Νάτσι, ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου, από τη συναυλία εκείνη του Μαΐου.

Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφόνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ ο Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Ακούμε σήμερα αποσπάσματα από τις ραδιοφωνικές συναυλίες που πραγματοποιήσαμε τους τελευταίους 6 μήνες στο ραδιόφωνο. Να αναφέρω και τους τεχνικούς οι οποίοι συνέβαλαν στο μέγιστο για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι συναυλίες. Η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη. Στις 12 Ιουνίου φιλοξενήσαμε τον κοντραμπασίστα και συνθέτη Γιώργο Πανταζόπουλο, ο οποίος ήρθε κατευθείαν από την Αθήνα για κάποιες εμφανίσεις στην Θεσσαλονίκη και με την ευκαιρία αυτή ο Γιώργος Πανταζόπουλος έπαιξε live για την εκπομπή κομμάτια που βρίσκονται στον πρώτο του δίσκο που ονομάζεται Some Things I've Never Told You, ο οποίος περιέχει jazz συνθέσεις για τρίο πιάνο. Τότε στο τρίο πιάνο συμπεριλαμβάνονται το κοντραμπάσο, τα τύμπανα και το πιάνο. Εμείς εκείνο το απόγευμα είχαμε live ένα ντουέτο για πιάνο και κοντραμπάσο. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος είναι στο κοντραμπάσο που θα ακούσουμε, ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης στο πιάνο και θα τους ακούσουμε στο coffee break, έτσι όπως ακούστηκε ζωντανά στο στούντιο του ραδιοφώνου.

Ακούσαμε το Coffee Break, μια σύνθεση του Γιώργου Πανταζόπουλου, τον οποίο ακούσαμε στο κοντραμπάσο. Αλέξανδρος Λυκοθανάσης ήταν στο πιάνο από το live αυτό που πραγματοποιήσαμε στο στούντιο του ραδιοφώνου πριν ένα μήνα περίπου. Και θα συνεχίσουμε με το κουαρτέτο του Σοκράτη Βότσκου, το οποίο βρέθηκε στο στούντιο του ραδιοφώνου και έπαιξε live κομμάτια από τους δύο δίσκους του κουαρτέτου, το Sketching the Unknown και το Paiko Fire in the Forest on the Mountain. Πολυρυθμίες από τα Βαλκάνια, από την ελληνική μουσική παράδοση, όπως και έντονα στοιχεία από την βορειοευρωπαϊκή jazz, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το σχήμα. Θα ακούσουμε τον Φίλιππο Κωνσταβέλη στο πιάνο, τον Βαγγέλη Βραχνό στο κοντραμπάσο, τον Γιώργο Κλουτζοχρυσίδη στα τύμπανα και τον Σοκράτη Βότσκο στα πνευστά, στο κομμάτι που ονομάζεται Little Big Seitani, από τον καινούριο δίσκο Impressions of Samos, ο οποίος ηχογραφήθηκε στη Σάμο από πολύ καλούς μουσικούς. Μέσα στο δίσκο αυτό υπάρχουν και συνθέσεις του Σοκράτη Βότσκου, και εμείς ακούμε ήδη μία από αυτές, έτσι όπως ακούστηκε ζωντανά στο στούντιο του ραδιοφώνου στο τέλος του Απρίλη του 2026.

Για σεμί και γράμματα ακούσαμε από τον Κωστή Παλαιογιάννη, ο οποίος ήταν στην κιθάρα και στη φωνή, έγραψε και τη μουσική στο τραγούδι αυτό και ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο του ραδιοφώνου για μια ραδιοφωνική συναυλία που διοργανώσαμε τον περασμένο Φλεβάρι, στα μέσα του περασμένου Φλεβάρι, όπου ο Κωστής Παλαιογιάννης έπαιξε με τους Ήρθαν τα Ήμερα, τη Μαρίνα Καστρινού δηλαδή στην φωνή, τον Αναστάση Κατσαρό, ο οποίος τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα, ο Άγγελος Κατσιμάνης ήταν στο κοντραμπάσο, και Λία Μπρικίδου στα τύμπανα. Πολύ νέοι μουσικοί όλοι, αλλά πάρα πολύ έμπειροι και πάρα πολύ καλοί, οι οποίοι έπαιξαν live τραγούδια που βρίσκονται στον Λέμαργο Απρίλη, τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Κωστή Παλαιογιάννη. Έπαιξαν όμως και τραγούδια που τους έχουν εμπνεύσει και θα ακούσουμε ένα από αυτά σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ακούσαμε μια ακαπέλα εκδοχή στο «Τι σου έκανα και πίνεις» από τον Κωστή Παλαιογιάννη και τους ήρθαν τα ημέρα ζωντανά. Παίχτηκαν όλα αυτά τα τραγούδια και ηχογραφήθηκαν και κάνουμε κάποιες επιλογές από όλες αυτές τις συναυλίες που κάναμε το τελευταίο εξάμηνο εδώ στο στούντιο του 958 για το Τσουκ Πόξ και θα συνεχίσουμε με τον Βασίλη Πρατσινάκη, ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο του ραδιοφώνου στις 8 Μαΐου και έπαιξε live κομμάτια από αγαπημένους δημιουργούς και κάποια δικά του. Θα ακούσουμε το «Θα σε βρω», όπου και να είσαι, σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, Βασίλης Πρατσινάκης είναι στο τραγούδι, Αντώνης Κουμανδράκης στην κιθάρα, Γιάννης Φιλίππου Πολίτης στο πιάνο και Βαγγέλης Τσιόγκας στο μπουζούκι.

Ακούσαμε τον Βασίλη Πρατσινάκη στο «Θα σε βρω», όπου και να σε, έτσι όπως το ακούσαμε στην εκπομπή που κάναμε στις αρχές Μαΐου εδώ στο στούντιο του 958, όπου βρέθηκε ο Βασίλης Πρατσινάκης και ανάμεσα στα άλλα τραγούδησε και ένα δικό του κομμάτι που βρίσκεται στον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Θα ακούσουμε τη συνάντηση σε μουσική του Γιάννη Φίλιππου Πολίτη, τον οποίο θα ακούσουμε στο πιάνο, ο Βαγγέλης Τσιόγκας στο μπουζούκι και Αντώνης Κουμαντράκης στην κιθάρα.

του Πόθου τα Γρήμια. Ακούσαμε σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, στίχους του Μιχάλη Γκανά, σε μια εκδοχή από την Στέλλα Γιαλτζή, όπως την ακούσαμε στην πρώτη συναυλία που είχαμε κάνει στο ραδιόφωνο για το 2026, στο τέλος του Γενάρη. Έγινε αυτή η εκπομπή με την Στέλλα Γιαλτζή στο τραγούδι, τον Δημήτρη Μπαρτζόκα στην κιθάρα και στη φωνή και τον Σοκράτη Σαββόπουλο στο μπουζούκι, τους οποίους ακούσαμε σε πολύ αγαπημένα μας λαϊκά, σύγχρονα λαϊκά τραγούδια. Ήταν δεύτερη φορά που φιλοξενήσαμε τους συγκεκριμένους τρεις μουσικούς. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Μπαρτζόκα τώρα να τραγουδά ένα αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Παπαζούλου.

με ένα γεια. Ακούσαμε σε μουσική του Νίκου Παπάζογλου. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Νίκος Παπάζογλος όσο ήταν στην ζωή. Στη Μάισα Σελήνη βρίσκεται το τραγούδι αυτό. Εμείς τα ακούσαμε σε μια εκδοχή από τον Δημήτρη Μπαρτζόκα στην κιθάρα και στη φωνή. Ο Σωκράτης Σαββόπουλος είναι στο μπουζούκι. Η Στελά Γιαλτζή ήταν επίσης σε εκείνη την εκπομπή που πραγματοποιήσαμε στο τέλος του Γενάρη ζωντανά εδώ στο στούντιο του 958. Μια εκπομπή που φιλοξενούσαμε μουσικούς και τους ακούσαμε να παίζουν τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, την οποία θυμηθήκαμε τις ραδιοφωνικές συναυλίες που κάναμε από την αρχή της χρονιάς, από τον Γενάρη του 2026 ως το τέλος του Ιουνίου, με όλους αυτούς τους μουσικούς που βρέθηκαν στο στούντιο του ραδιοφώνου και τους ακούσαμε να παίζουν live. Άφησα για το τέλος την εκπομπή που πραγματοποιήσαμε στις αρχές του Απρίλη με το συγκρότημα της Πριγκιπέσας, όπου ο Δημήτρης Φίγκος ήταν στην κιθάρα και τραγούδησε, ο Τριαντάφυλλος Χαλκιάς ακούσαμε στο μπουζού και η Μαρία Φραγκούλη τραγούδησε, όπως και ο Χρήστος Μαστέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με δύο τραγούδια, ένα από τη φωνή του Δημήτρη Σφίγγου και ένα από τη φωνή του Χρήστου Μαστέλου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Κωνσταθάκης ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθαίει η ξαστεριά.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 10 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν οι Αμαλίες. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1928 εμφανίζεται η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία και το 1964 σε επίδειξη μόδας παρουσιάζεται για πρώτη φορά η μίνι φούστα. Το 1871 έρχεται στη ζωή ο Μαρσέλ Προύστ, Γάλλος συγγραφέας που μας χάρισε το μυθιστόρημα Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Το 1888 γεννιέται στο Βόλο ο Ιταλός ζωγράφος Τζόρτζιο Ντεκίρικο, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς ζωγράφους του 20ου αιώνα, γνωστός ως ένας από τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν το ιδίωμα της μεταφυσικής ζωγραφικής. Το 1895 γεννήθηκε ο Γερμανός συνθέτης, δημιουργός της καντάντας Κάρμινα Μπουράνα, Καρλ Όρφ. Το 1733 το ορατόριο Ατάλια παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Οξφόρδη, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Χέντελ που παντρεύει το θρησκευτικό με το θεατρικό στοιχείο. Το 1964 200.000 Βρετανοί στέκονται έξω από ένα κινηματογράφο στο Λίβερπουλ για την πρεμιέρα της ταινίας των Beatles A Hard Day Night. Για να αποφευθούν επεισόδια, ο ιδιοκτήτης έπαιζε την ταινία για 24 ώρες συνεχόμενα. Ένα χρόνο μετά, οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Satisfaction και το 1979 ο Chuck Berry μπαίνει στη φυλακή για φοροδιαφυγή. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, ας μην τα ξαναλέμε για τον φιλόσοφο Μικ Τζάγερ, από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους του 20ου αλλά και του 21ου αιώνα, διότι αυτός εδώ ο μακρύς και δημιουργικός βίος, νομίζω πως έχει δώσει πάρα πολλούς καρπούς. Δεν μπορείς να παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις, όχι, όχι, όχι, μωρό μου, σας μεταφέρω τους στίχους στην ελληνική. Δεν μπορείς να παίρνεις αυτό που θέλεις, αλλά αν προσπαθήσεις μερικές φορές, ίσως να βρεις πώς παίρνεις αυτό που χρειάζεσαι, και νομίζω πως εδώ βρίσκεται και όλη η ουσία της ζωής. Βεβαίως καλές είναι και οι επιθυμίες, αλλά το βασίλειο της αναγκαιότητας που έλεγε και ο Μάρξ έχει και αυτό τη σημασία του. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο, Iron Chris, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 10 Ιουλίου, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε, προσωπικά δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν γνωρίζει δεξιά μου τι πει η αριστερά μου. Υπάρχει μια σύγχυση, μια τρικυμία εγκρανίου, εκτός και αν είμαι εγώ ένα δείγμα αυτής της κατάστασης και δεν είναι γενικό το φαινόμενο. Θέλω να σας πω ότι χθες και πάλι πεταχτήκαμε 2 μέτρα ακούγοντας το 112, αυτή τη φορά με τη φωτιά στο Καλοχώρι. Να ξεκαθαρίσω πως είμαι απολύτως υπέρ αυτής της ειδοποίησης. Καλύτερα μερικές φορές να γίνεται κατάχρηση παρά να μην υπάρχει καθόλου, το ξεκαθαρίζω. Αυτό όμως αυτής της ειδοποίησης, καλύτερα

Υπάρχει ένα ζήτημα για τον αέρα, έτσι, που εκλείεται όταν, εν πάση περιπτώσει, καίγονται σκουπίδια, καίγονται πλαστικά, ελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα μάλλον τοξικές ουσίες. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 9.30. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Τραγούδι αυτό του David Bowie είναι από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Ο Βούδας των Προαστίων», τηλεοπτική σειρά 4 επεισοδίων σε σκηνοθεσία του Roger Mitchell, που βασίζεται πάνω στο πολύκροτο και εμβληματικό μυθιστόρημα του Hanif Kureishi, «Ο Βούδας των Προαστίων», ένα από τα βιβλία της ζωής μου. Ο Hanif Kureishi νομίζω ότι είναι ένας συγγραφέας μεγατόνων. Να πω και μια προσωπική προτίμηση, τον προτιμώ απίστευτα περισσότερες φορές, για παράδειγμα, από τον Jonathan Coe, ο οποίος ενδεχομένως να έχει μια μεγαλύτερη διάρκεια. Ο Βούδας των Προαστίων, που εκδίδεται στα 1990, είναι το μυθιστόρημα εκείνο το οποίο κυριολεκτικά στοιχιώνει μια γενιά, και παρά το γεγονός ότι πραγματικά παρατηρεί ολόκληρο τον κόσμο, ενώ εστιάζει σε μία κοινότητα, μας πηγαίνει σε προάστια του Λονδίνου, όπου εκεί ένας 17χρονος νεαρός, ο Καρίμ Αμίν, Πακιστανός, έτσι από μία δεύτερης γενιάς μετανάστης, Αγγλίδα όμως η μητέρα του, Ινδός ο πατέρας του, Πακιστανός βασικά και ο πατέρας του, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του μέσα στον κόσμο. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης. Ο πατέρας του, ο οποίος εργάζεται ως υπάλληλος, σταδιακά αρχίζει να επινοεί μία καινούργια ταυτότητα, αυτοχρίζεται γκουρού, δάσκαλος γιόγκα, γοητεύει τους εύπορους γείτονές του, εξού και το Βούδας των Προαστίων. Και μπροστά σε αυτή την απίστευτη άνθηση του μπαμπά του, ο Καρίμ προσπαθεί να βρει τα δικά του πατήματα στον κόσμο, να ξεφύγει από την ατέλειωτη πλήξη των προαστίων, να κατακτήσει τον κόσμο της τέχνης στο κεντρικό Λονδίνο, μέχρι που συναντά κάποιον ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο και μια περσόνα του David Bowie. Ένα αδιανόητο βιβλίο, το διαβάσαμε τότε από τις εκδόσεις Οδυσσέας, είναι από τα βιβλία τα οποία δεν δανείζω ποτέ, γιατί είναι out of print. Εγώ το έχω στην πρώτη του έκδοση με το κατακόκκινο εξώφυλλο. Η σειρά ήταν επίσης πάρα πολύ κοντά στο πνεύμα του βιβλίου και περίπου αριστουργηματική. Μου λείπουν πάρα πολύ όλα αυτά. Μου λείπει αυτός ο κόσμος, με την έννοια του ότι ήταν ένας κόσμος μέσα στον οποίο μπορούσαμε να δούμε τον εαυτό μας. Ενώ τώρα, άντε να ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου ως εκπρόσωπος μιας παλαιότερης γενιάς μέσα στην τρέλα της σύγχρονης ζωής. Κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30.

Λοιπόν, είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχω αρκετά μηνύματα για τον Hanif Qureshi. Το τελευταίο του βιβλίο που διάβασα στην ελληνική γλώσσα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ο οποίος είναι ο εκδότης του στην Ελλάδα. Το πρώτο βιβλίο, ο Βούδος των Προαστίων, είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Οδυσσέας. Πραγματικά δεν θυμάμαι τη διαδρομή του, αν αργότερα πήρε ο Καστανιώτης τα δικαιώματα, γιατί εγώ το έχω από εκείνη την πρώτη έκδοση. Είναι το μυθιστόρημα «Κάτι έχω να σας πω», όπου ο κεντρικός ήρωας του Qureshi είναι ένας ψυχαναλυτής και ο οποίος συλλογίζεται και αναστοχάζεται πάνω στα χρόνια της ενηλικίωσής του στα προάστια του Λονδίνου. Δηλαδή υπάρχει μία άρρητη συνομιλία με τον Βούδα των Προαστίων, βέβαια γίνεται στο βιβλίο, άστε να πάνε, είναι ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα. Είναι νομίζω και το τελευταίο του, όχι νομίζω, είναι και το τελευταίο του βιβλίο το οποίο μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον αν κάνω λάθος διορθώστε με, γιατί πάντοτε μπορεί να μας ξεφύγουν πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά θεωρώ τον Hanif Qureshi, ο οποίος εκτός από συγγραφέας είναι, όπως γνωρίζετε, και σεναριογράφος, έχει γράψει τα σενάρια των ταινιών «Ωραίο μου πλυντήριο», «Ο Σάμι και η Ρόζη κάνουν έρωτα», «Το London Kills Me», εμβληματικές έτσι ταινίες οι οποίες έχουν στοιχειώσει την νεότητά μας, και σε αυτό το crash, στο κόντρα διάβασμα που έχω κάνει με τον Jonathan Cove, δίνοντας το προβάδισμα στο Hanif Qureshi, με μαλώνει ένας φίλος ακροατής και λέει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα σας πω κάτι. Όχι. Θεωρώ ότι είναι δύο απολύτως συγκρίσιμοι συγγραφείς. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας, πολύ το σεβασμό, γιατί δεν είναι κακό να διαβάζουμε κάποια στιγμή συγκριτικά τη λογοτεχνία. Κατά την άποψή μου, είναι δύο συγγραφείς που μπορούν να συγκριθούν χωρίς κανένα θέμα. Νομίζω ότι ο Hanif Qureshi είναι λίγο μεγαλύτερο στην ηλικία ή και αρκετά. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχω όλα τα δεδομένα μέσα στο μυαλό μου. Όπως ξέρετε, αγαπώ τον Jonathan Cole, για το έργο του έχω αρκετές υποσημειώσεις. Ο Hanif Qureshi με έχει κατακτήσει ολοκληρωτικά. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε για όλα αυτά μέχρι το τέλος του κόσμου, και είναι οι πιο ευχάριστες συζητήσεις που μπορεί να κάνει κανείς, ακόμη κι αν μέσα από αυτές τις συζητήσεις πραγματικά προκύψουν αρκετές διαφωνίες. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ήταν 1985 όταν βρίσκομαι στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο το πρώτο έγινε στα 1982, μιλάω για το Φεστιβάλ της Παραλίας, ξεχάστε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, ακόμη εκείνο δεν ήταν ούτε καν μια πιθανότητα στον ορίζοντα. 1985, χαμός στην Παραλία, όταν κάποια στιγμή με την κολλητή μου τότε διαλέγουμε την ποιητική συλλογή «Σαλτάρισμα» από τις εκδόσεις «Σιγαρέτα» της Πάολα, και μέσα στους στίχους που διαβάζω από εκείνη την εμβληματική ποιητική συλλογή υπάρχουν κάποιοι στίχοι και τους οποίους δεν ξέχασα ποτέ. «Θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε να κλάψουμε για κανέναν που αγαπήσαμε, γιατί δεν υπήρξε. Θα κλαίμε μόνο για το τι μπορούσαμε να κάνουμε και τι δεν κάναμε για να μην έρθει αυτή η στιγμή». Ήταν ένα βιβλίο καταπληκτικό, ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά άφησε εποχή και μας συνέδεσε με ένα πρόσωπο το οποίο μας άφησε χθες, σε ηλικία 68 ετών, εμβληματικό πρόσωπο για την ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητα ολόκληρης της Ελλάδας, μια αληθινή αγωνίστρια των ανθρώπινων δικαιωμάτων, γιατί μόνο έτσι πια μπορούμε να το δούμε. Δεν ξέρω πια αν κυκλοφορεί η εμβληματική συλλογή «Σαλτάρισμα» από τα «Σιγαρέτα» της Οδού Πανός. Είναι στα αλήθεια ένα βιβλίο στο οποίο μπορεί κανείς να επιστρέφει ξανά και ξανά και να το διαβάζει κάτω από το φως της εποχής, κάτω από το φως μιας διαδρομής, όχι μόνο της ίδιας της Πάολα Ρεβενιώτη, αλλά και ολόκληρης της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας, και τα βήματα και τις κατακτήσεις και τα όσα κέρδισε μέσα στο χρόνο, με τεράστια δική της συμβολή, εκδότρια του θρυλικού «Κράξιμο». Αυτά ήτανε αδιανόητα γενναίες πράξεις, όχι μόνο σε μια χώρα σαν τη δική μας, αλλά σε κάθε χώρα.
Το σαλτάρισμα ήταν, αν θέλετε, εκείνο το κλειδί το οποίο μπορούσε να ανοίξει σε κάποιον την πόρτα για να ρίξει μια ματιά σε έναν κόσμο τον οποίο μπορεί να γνώριζε, αν θέλετε να τον γνωρίσει λίγο καλύτερα, να τον κατανοήσει σε πολύ μεγάλο βάθος και μέσα από αυτό να ξεκινήσει μαζί του μια σύνδεση.

Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Η Πάολα Ρεβενιώτη άφησε πίσω τις πάρα πολλές συνεντεύξεις, δύσκολες από ό,τι λένε οι δημοσιογράφοι οι οποίοι πήραν τις συνεντεύξεις αυτές. Είχε σχετιστεί με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό που λέμε ελληνική διανόηση. Δεν άφησε τον εαυτό της στην τύχη, όπως είπε, δεν ήθελα να είμαι ένα ακόμη αγρίμι της συγκρού και προσπάθησα να μορφωθώ. Κάποια στιγμή τη ρώτησαν πώς κατάφερε μέσα από το περιοδικό το κράξιμο να γνωρίσει τον Μάνο Χατζηδάκη. Τώρα μιλάμε για εκδόσεις Σταθμός και για εξαιρετικά γενναίες πράξεις, διότι δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο να περάσουν όλα τα πράγματα αυτά. Μάλιστα κάποια στιγμή διέκοπτε έκδοση, στη συνέχεια επανερχόταν, και ένα εξαιρετικά ταλαντούχο άτομο ήταν υπέροχη αφηγήτρια, υπέροχη, και ένα γνήσιο λυρικό ταλέντο. Αν κανείς διαβάσει τη συλλογή που τότε είχε κάνει θράψη τη δεκαετία του 80, το σαλτάρισμα από τις εκδόσεις Σιγαρέτα, τις οποίες τις νοσταλγώ, είχε κάνει πραγματικά θράψη, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα στίχοι της Πάολας να μας έχουν κολλήσει στο μυαλό και να μην μπορούμε να τις αφήσουμε πίσω μας. Κάποια στιγμή λοιπόν την ρωτούν πώς κατάφερε έτσι να γνωρίσει τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης, όπως ξέρετε, υπήρξε για πάρα πολλές δεκαετίες σε μια πνευματική, για να το θέσω έτσι, Ελλάδα, ένα σημείο αναφοράς. Απάντησε λοιπόν η Πάολα: το κράξιμο το ταχυδρομούσα πάντα, τιμή Σένεκεν, σε πολλούς διανοούμενους της εποχής και ανθρώπους της τέχνης που λόγω της ιδιαιτερότητάς τους το αγκάλιαζαν αμέσως. Άλλωστε το να εκδίδει ένα ανάλογο περιοδικό ένα τέτοιο πιτσιρίκι κινούσε το ενδιαφέρον. Πάντα λοιπόν ο Χατζηδάκης απαντούσε στέλνοντάς του μια κάρτα που με ευχαριστούσε. Είχε συνεισφέρει μάλιστα στο περιοδικό στέλνοντάς μου και ένα καλό ποσό. Για να βγει το περιοδικό, σε κάποια φάση το ενίσχυσαν οικονομικά και αρκετοί άλλοι διάσημοι, όπως η Σωτηρία Μπέλου, που ήταν πάντα γενναιόδορη, ακόμη και αν δεν γνώριζε τον λόγο που βοηθούσε. Δεν ήξερε δηλαδή ποιο ήταν το κράξιμο. Άντε βρε παιδιά, αφού θέλετε λεφτά, πάρτε 2 χιλιάρικα ή και 3 και 4 κάθε φορά, πάρτε να πιείτε κανένα 2 ποτά για να τα ζητάτε ανάγκη, θα τα έχετε. Και τώρα συνειδητοποιώ πόσο ζεστός άνθρωπος ήταν η Μπέλου. Το ίδιο μαγικά αισθάνθηκα όμως και με το Χατζηδάκη. Έτρεμα όταν τον συνάντησα από κοντά. Βρισκόμουν μαζί με τον φίλο μου Αλέξη Μπίστικα όταν τον είδαμε στον απέναντι δρόμο που περίμενε για ταξί. Πήγαμε να τον χαιρετήσουμε. Εκείνος μου έσφιξε το χέρι μέσα στις παλάμες του για να με ζεστάνει και εγώ είχα ντραπεί τόσο πολύ που δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Ήταν έτοιμος να μου παραχωρήσει και συνέντευξη στο περιοδικό, αλλά τότε δυστυχώς μεσολάβησαν όλες αυτές οι εσχρότητες της αυριανής εναντίον του και η συνέντευξη αυτή δεν έγινε ποτέ. Χθες υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα για την Πάολα, η οποία γεννήθηκε στο Κερατσίνι και είχε μία συγκλονιστική διαδρομή, βάζοντας τη σφραγίδα της όχι μόνο σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε συμπερίληψη και ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας, γιατί σε αυτή ήταν πραγματικά μία εμβληματική προσωπικότητα, η δράση της οποίας σφράγισε αυτόν τον αγώνα, αλλά και σε αρκετές άλλες καινοτομίες που είχαν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.

Εδώ είμαστε, ολίγη και η μισή του δρόμου και των μαγαζιών. Χθες μας έλεγε ο άλλος, ξέρετε ποιος είναι ο άλλος, ότι πρόκειται να συναντηθούν ο Ζελένσκι με τον Πούτιν. Τώρα πλήρεται αυτό τον πόλεμο, πόσες φορές τον έχει σταματήσει. Και τα πετάει έτσι και όχι τίποτα άλλο. Επειδή δεν είναι μία τυχαία φωνή, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αχ, ποιος το λέει, νομίζω ότι είναι κάτι από Τριβιζά. Δεν ακούτε που σας είπα, εγώ είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν θυμάμαι τώρα όμως από ποιο βιβλίο, πάνε και πάρα πολλά χρόνια που διάβαζα Ευγένιο Τριβιζά. Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα. Έχει γεμίσει και ο σκλήρος όλα αυτά τα χρόνια με όλες αυτές τις πληροφορίες που περνούν από το κεφάλι μας. Συνεπώς κυκλοφορούσε χθες αυτή η είδηση. Τον αδειάζει πρώτα ο φίλος του, ο πραγματικός του φίλος, ο ίδιος ο Πούτιν. Εμείς λέει πάμε για κλιμάκωση, δεν καταλαβαίνω τι μας λέει. Τέλος πάντων, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα μέρος σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος λέγεται Δελφή. Νομίζω ότι είναι ένας παγκόσμιος προορισμός. Όχι, νομίζω είναι ένας παγκόσμιος προορισμός, γι' αυτό και δέχεται στα αλήθεια επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο έτσι ένα τουριστικό αξιοθέατο. Δεν είναι μόνο ένας εμβληματικός αρχαιολογικός χώρος τον οποίο όλοι εύχονται κάποια στιγμή να δουν στη ζωή τους. Στην πραγματικότητα οι Δελφοί έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στο φαντασιακό αυτού που λέμε ανθρωπότητας και για κάποιους λόγους μας έχει μπει μέσα στο κεφάλι και μπορεί αυτό κανείς να το δει έτσι και σε μια μεγάλη διαδρομή. Σκεφτείτε τη δελφική ιδέα του Σικελιανού κλπ. Ότι ρε παιδί μου στους Δελφούς μπορεί να υπάρξει ένα είδος παγκόσμιας συνεννόησης. Δεν ξέρω γιατί μας κόλλησε αυτή η ιδέα στο κεφάλι, αλλά μας έχει κολλήσει. Διαβάζω λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Κορίνας Φαρμακόρη, καθώς 3 και 4 Ιουλίου υπήρξε μία συνάντηση στους Δελφούς, ήταν η τέταρτη δελφική διάλογη, επιστήμονες και ακαδημαϊκοί συζήτησαν για ζητήματα της εποχής, τα οποία καίνε και τσουρουφλάνε. AI, δημοκρατία, διάστημα και γενικότερα όσα διαμορφώνουν την εποχή που διανύουμε. Το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, το ζήτημα του κλίματος και το ζήτημα του πού πάει αυτό το πράγμα το οποίο λέμε δημοκρατία, είναι 3 ζητήματα τα οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ ψηλά στη δημόσια ατζέντα ή θα έπρεπε να βρίσκονται, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι πραγματικά βρίσκονται. Είναι ζητήματα τα οποία προσπαθούν να τα απαντήσουν η σοφή του κόσμου μας, γιατί ακόμη υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί πέρα έξω, ο καθένας μέσα από το δικό του γνωστικό πεδίο και προφανώς μέσα σε αυτό, εκτός από το κομμάτι της επιστήμης, υπάρχει και το κομμάτι της σκέψης, γιατί μπροστά στα φαινόμενα της εποχής αρχίζει και διευρύνεται και ένα φιλοσοφικό πεδίο και στην ηθική φιλοσοφία, ενδεχομένως και σε άλλους τομείς της. Σε ποιον ανήκει, ας πούμε, το διάστημα, ήταν επίσης ένα από τα ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί στο τραπέζι αυτών των δελφικών διαλόγων, για το αν στα αλήθεια η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι με βάση την γνωσιακή τεχνολογία και το μέλλον της ελευθερίας και της αυτονομίας και βεβαίως τα πολύ βαθιά πολιτικά ερωτήματα τα οποία προκύπτουν πάντοτε σε σχέση με αυτό. Ξέρετε, το ερώτημα που πάντοτε προκύπτει είναι αν καταλήγει κάποιος σε κάποια συμπεράσματα. Συνήθως μπορεί κάποια στιγμή σε κάποια συμπεράσματα κάποιος να καταλήξει, τα οποία μπορεί να μην είναι μόνο ένα συμπέρασμα ή το συμπέρασμα αυτό μπορεί να είναι ένα πεδίο το οποίο διαρκώς θα μεταβάλλεται. Το ζήτημα είναι να τεθούν τα κρίσιμα και ουσιαστικά ερωτήματα. Πάντοτε τα ερωτήματα είναι εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Τέλος πάντων, στους Δελφούς περνάει από το μυαλό μας η ιδέα ότι μπορούμε αυτά τα ερωτήματα να τα θέσουμε, αυτά τα ερωτήματα να έχουν μια παγκόσμια ισχύ και μέσα από όλα αυτά στα αλήθεια να μπορέσει να προκύψει και κάτι στο οποίο μπορεί να βρει ενδιαφέρον όλος ο κόσμος, αλλά όλος ο κόσμος κυριολεκτικά.

Εδώ είμαστε, είναι και 57, όπως ξέρετε χθες ανακοινώθηκε ο θάνατος της Bonnie Tyler, η οποία νοσηλευόταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές φωνές, δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη διαδρομή της, χθες τα διάβαζα και εγώ ότι ξεκίνησε σαν έτσι κάπως λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω την Ουαλή. Κόρη ανθρακορίχου, αγάπησε πάρα πολύ τη μουσική του Elvis Presley, αγάπησε τους Beatles και κάποια στιγμή ήθελε να εισχωρήσει σε έναν ήχο πιο rock, είχε και μια τέτοια φωνή που τέλος πάντων μπορούσε να την υποστηρίξει και ακριβώς αυτή η φωνή της ήταν εκείνο το σήμα κατά τεθένα, ας πούμε, το οποίο την έκανε διάσημη και τόσο δημοφιλή στα ραδιόφωνα, ενώ μέχρι σήμερα στις πλατφόρμες τα τραγούδια της Bonnie Tyler πραγματικά έχουν μυριάδες στριμαρίσματα, μυριάδες. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάνουν και το 1 δισεκατομμύριο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα αληθινό, success και καλλιτεχνικό story για μία καλλιτέχνηδα η οποία ξεκίνησε τις εμφανίσεις της από εργατικά κλαμπ για μία λίρα τη βραδιά για να φτάσει σε αυτήν έτσι την παγκόσμια φήμη. Κάποια στιγμή είχε έρθει και στην Ελλάδα, δεν τα είχα πολύ παρακολουθήσει, αλλά χθες θυμήθηκα που βγήκαν έτσι κάποια από κόμματα από τις εφημερίδες της εποχής για να τις πούν αντίο, επειδή ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος άνθρωπος, τους λένε «Γεια σου Bonnie, τι θες να κάνεις στη χώρα μας», όπου τώρα εντάξει ξέρετε αυτές ήταν μεγάλες διασημότητες και βρισκόταν on tour και μερικές φορές μπορεί κανείς να μην ξέρει καν σε ποια χώρα βρίσκεται, έτσι δηλαδή βγαίνει κάπου τραγουδάει και στη συνέχεια το επόμενο βράδυ εμφανίζεται σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, ενδεχομένως κάπου αλλού και εκείνη δίνει την καταπληκτική απάντηση «Δεν ξέρω ακριβώς». Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είχε λένε μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία και μάλιστα τα είχε πει η ίδια. Είναι πολύ σημαντικό ένα πρόσωπο με την διασημότητα, με την αναγνωρισιμότητα της Bonnie Tyler να μιλά για σχολικούς εκφοβισμούς και εν πάση περιπτώσει να χρειάζεται να στηθεί σε ουρές προκειμένου να πάρει δωρεάν σχολικά γεύματα, και η πορεία της προφανώς μόνο εύκολη δεν ήταν. Πάντως ο κόσμος την αποχαιρέτησε με συγκίνηση.

0: ή Il Volo επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και ο Σαλμάν Ρούσδι, ο άνθρωπος αυτός που έχει γίνει ένα σύμβολο για την ελευθερία του λόγου, γνωρίζοντας όσο λίγοι τι σημαίνει ένα βιβλίο να γίνεται πεδίο πολιτικής, θρησκευτικής και ιδεολογικής βίας, καθώς όπως ξέρετε η θρηλυκή πια σατανική στίχη, μια έκδοση του 1988, ήταν ένα βιβλίο το οποίο όχι μόνο απαγορεύτηκε σε πάρα πολλές χώρες, αλλά ο Αγιατολά Χομεϊνί εξέδωσε φετφά καλώντας στον θάνατό του. Αυτό που ακολούθησε δεν είχε προηγούμενο, με αποτέλεσμα πάρα πολύ γενναίοι άνθρωποι να προσφέρουν καταφύγιο και να κρύψουν τον Ρούσδι ανάμεσα σε αυτούς, και μάλιστα τις πρώτες εκείνες κρίσιμες μέρες ο Κρίστοφερ Χίτσενς αλλά και πάρα πολλοί ακόμη κόσμος, ο οποίος ένωσε τις δυνάμεις του προκειμένου να μην αφήσουν στα πραγματικά, να μην εγκαταλείψουν σε έναν τέτοιο αδιανόητο θάνατο όχι μόνο έναν φίλο τους αλλά και έναν συγγραφέα, έτσι, κάποιον που κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να πεθάνει γιατί έγραψε ένα βιβλίο. Ωστόσο, ο Ρούσδι, ο οποίος είναι πλέον 79 ετών και ο οποίος, όπως ξέρετε, δέχτηκε και πρόσφατα μία επίθεση που θα μπορούσε να του κοστίσει τη ζωή, του κόστισε όμως το ένα μάτι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να ήταν ένα γεγονός που όλους μας συντάραξε και τον ίδιο θα πρέπει να τον συντάραξε, παρά το γεγονός ότι πάντοτε, και αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε, βγαίνει με φοβερή ψυχραιμία και μιλά στη δημόσια σφαίρα, ενώ κάποιοι άλλοι ουρλιάζουν και τους έχει τύχει πραγματικά απολύτως το τίποτα. Τέλος πάντων, τι είπε όταν βρέθηκε την Τετάρτη στο Λονδίνο, στο Liberatum Cultural Honor, σε μια τελετή αφιερωμένη στην ελευθερία της έκφρασης, και λίγο πριν ανέβει στη σκηνή προειδοποίησε ότι η μάχη για την ελευθερία του λόγου, είμαστε γελασμένοι αν πιστεύουμε πως έκλεισε. «Ζω στην Αμερική», είπε ο Ρούσδι, «και ποτέ δεν πίστευα ότι θα υπήρχε τέτοια επίθεση στην ελευθερία του λόγου από τις αρχές στη χώρα της πρώτης τροπολογίας», είπε ο Ρούσδι. Αναφέρθηκε στη στοχοποίηση δημοσιογράφων, κομικών, συγγραφέων, καλλιτεχνών και διανοούμενων που εκφράζουν αντίθετες απόψεις, όμως και στις απαγορεύσεις βιβλίων από βιβλιοθήκες, συνοδεύοντας και σημειώνοντας ότι υπάρχει ταυτόχρονα και μια ισχυρή αντίδραση απέναντι σε αυτές. Ο συγγραφέας μίλησε και για την Ινδία, λέγοντας πως εκεί υπάρχει πραγματική επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης και θεωρεί πως αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι για να δώσουμε έναν αγώνα που πιστέψαμε ότι τον έχουμε κερδίσει, αποδεικνύεται όμως ότι δεν τον είχαμε κερδίσει παρά μονάχα για λίγο.

Και μέσα σε όλα έχουμε και τη Μέτα, όχι θα μας άφηνε ήσυχου σήμερα, η οποία κυκλοφόρησε αυτά τα γυαλιά που δεν είναι από αυτά τα γνωστά γυαλιά, είναι έξυπνα γυαλιά και τα οποία καταγράφουν κάθε μα κάθε στιγμή του χρήστη. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό, τι να σας πω. Είναι αυτές οι φορητές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, τις οποίες τις επιταχύνει πλέον η Μέτα. Τώρα δοκιμάζει ένα νέο πρωτότυπο τρόπο με γυαλιά, τα οποία έχουν υπεραισθητήρες, τι λέει ρε παιδί μου, τα οποία μπορούν να καταγράφουν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας. Τόσο σημαντική είναι η καθημερινότητά μας να την καταγράψουμε κιόλας. Δεν λέω, μπορεί, πως το λένε, μέσα στην καθημερινότητά μας να υπάρχουν και σημαντικές στιγμές. Είναι αυτό που συμβαίνει στη λογοτεχνία, το φαινομενικά σήμαντο. Αλλά δεν θέλουμε να καταγράφονται από γυαλιά με υπεραισθητήρες. Θα πει κανείς μεταφοράς. Αλλά αυτό, όπως ξέρετε, είναι μόλις μία κουβέντα. Τέλος πάντων, η τεχνολογία φιλοδοξεί να μετατρέψει τα γυαλιά σε ένα διαρκώς παρόντα ψηφιακό βοηθό. Κι άλλος βοηθός. Πώς έχουμε βρεθεί με τόσους βοηθούς, τόσο βοηθητή, είναι μία τελείως διαφορετική συζήτηση. Ένας βοηθός ικανός να θυμάται όσα βλέπει και όσα ακούει ο κάτοχός του. Ωστόσο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Έλα ρε, γιατί το λέτε αυτό? Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω τους. Και μάλιστα για αυτά εδώ τα γυαλιά της Μέτα έκανε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα η εφημερίδα Financial Times, η οποία γενικά, τώρα μην νομίζετε ότι μόνο η Μέτα θα βγάλει έξυπνα γυαλιά, έτσι και τα βγάλει κάποιος, μετά θα τα βγάλουν όλοι. Και πότε θα γίνει trend, χαμπάρι δεν θα το πάρουμε. Απλώς σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή είχε λανσαριστεί ένα αντικείμενο το οποίο ήταν ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή θέλω να μου δείξετε έναν, ή αν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα έξω, που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του για να τηλεφωνήσει, ας κάνει ένα βήμα μπροστά. Το τελευταίο πράγμα που κάνεις είναι να τηλεφωνείς και ξέρετε, και επίσης να μου δείξει εκπρόσωπο της γενιάς Z, οι οποίοι έχουν κινητό τηλέφωνο και που αν τους πάρεις, εσύ ως παλαιότερος, μπορείς, ας πούμε, να πάρεις και κανένα τηλέφωνο. Να πάρω τον Χρήστο για παράδειγμα. Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις? Απτάγραφα αυτό, έτσι. Να πάρεις σε κάποιον τηλέφωνο για να τον ρωτήσεις τι κάνει και να μην το γράψεις π.χ. στο Messenger όπου μιλάει όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων, εμείς οι παλαιοί ό,τι θυμόμαστε χαιρόμαστε, αλλά ας πούμε για πάρτε έναν 20χρονο, έναν 25χρονο. Έτσι και απαντήσει, τηλεγραφήστε μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα έμπλεξα πριν από λίγες ημέρες σε μια συζήτηση, οι οποίοι μου έλεγαν, έμεινα ευρώντητη με αυτό, πόσο μεγάλη αγένεια είναι να τηλεφωνείς τον άλλον χωρίς πριν να τον ενημερώσεις. Να τηλεφωνήσω, θα ενοχλήσω. Αυτά τα πράγματα, πως για μας ας πούμε που μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία στην οποία κάποιος, επειδή ξέρω εγώ ήταν η Χριστούγεννα και γιόρταζε ο Χρήστος, θα μπορούσαμε να πάμε σπίτι του ακάλεστη, γιατί είχε την ονομαστική του εορτή. Ωραία πως έχει αλλάξει κοινωνία και πως θα βρεθούμε με αυτά εδώ τα παράξενα γυαλιά που θα καταγράφουν τις στιγμές μας, χαμπάρι δεν θα το πάρουμε.

Μετά από όλα αυτά θα με διώξουν κιόλας. Γιώργος Τούλας μπαίνει ο Ρομητικός μέσα στο στούντιο. Ο Χρήστος Σιδερίδης ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Όσο εδώ ήταν λοιπόν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, αλλά και όσο εδώ ήταν και για αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Έφης Δρόσου αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μαρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ρόιλο και Σταύρος Βίγκο, πλαισιωμένους σε ένα δυναμικό χορό. Η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Στο χωριό Παρθενώνα, στη Χαλκιδική, ξεκινάει το 10ο Παρθενών Film Festival. Η πλατεία του χωριού γίνεται κινηματογράφος και όλοι μαζί ταξιδεύουν στον κόσμο του Τζουζέπε Τορνατόρε, του Σπίλμπερ και του Ρίντλεϊ Σκοτ. Θα προβληθούν οι ταινίες «Σινεμά ο Παράδεισος», «Αιτίο Εξωγήινος» και «Θέλμα και Λουίζ». Το Φεστιβάλ Βαρβάρας 2026 επιστρέφει στην ορεινή Χαλκιδική για ένα καλοκαιρινό τριήμερο μουσικής φύσης και πολιτισμού τον Ιούλιο του 2026. Στη Βαρβάρα Χαλκιδική στο κοινό θα απολαύσει live εμφανίσεις με τον Παντελή Θαλασσινό, του Soulmates, τον Στέλιο Ρόκο και τον DJ Παντελής, ενώ η τελευταία βραδιά του Φεστιβάλ Βαρβάρας είναι αφιερωμένη στους μικρούς επισκέπτες με παιδική παράσταση. Ο Βασίλης Πρατσινάκης επιστρέφει στο Domain Florian, κτήμα Florian, για μια καλοκαιρινή live εμφάνιση αφιερωμένη στην ελληνική έντεχνη και λαϊκή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ, είναι ο Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 από τώρα και μέχρι τις 11, 2313, 338, 456, 958 και ενώ καλημέρες αποστολή στο 54160 και Viber 6930 078 291, βάλτε το στις επαφές σας ως το Viber του 958 και να σας έχουμε μαζί μας και εκεί. Πάμε.

Υπάρχει, ξέρετε, στη δουλειά τη δικιά μας υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά. Όπως για παράδειγμα, ότι στα site, τα δημοσιογραφικά site, κάποιες διαφημίσεις δεν παίζουν παρά μόνο όταν διαβάζει κανείς ευχάριστες ειδήσεις. Εξαιρούνται δηλαδή όλες οι δυσάρεστες ειδήσεις στην προβολή τους. Πας σε ένα site, πας στο NGR, ας πούμε, αυτή την ώρα. Οι ειδήσεις που επικρατούν είναι οι εξής. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χιλιάδες νεκρά ψάρια στις παραλίες της Εύβοιας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους υγείας των επιζησάντων, των επιζώντων, στους δύο σεισμούς της Βενεζουέλας. Το Ιράν σχεδιάζει να δολοφονήσει τον Τραμπ, όπως λέει το Ισραήλ. Συλλήψεις για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Χάος στο Παρίσι από επεισόδια στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Ο Τραμπ εξαφάνισε τα μέλη της Επιτροπής Εκλογικής Βοήθειας. Κλιμακώνονται οι Ουκρανικές επιθέσεις. Να συνεχίσω? Όχι, να μην συνεχίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα των εμπορικών διευθυντών των sites. Πού να τις βρουν τις καλές ειδήσεις για να παίξουν τις καμπάνιες?

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και οι ειδήσεις μπορεί να είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, είτε αφορούν την πόλη σου, είτε αφορούν τη γειτονιά σου. Και συνήθως λέγαμε ότι τα καλοκαίρια είναι ξένιαστα. Δεν είναι πια ξένιαστα τα καλοκαίρια, μάλλον λόγω της κλιματικής κρίσης και των ειδικών συνθήκων που οδηγούν σε φωτιές, σε δυστυχία, σε δυσκολία των ανθρώπων να βιώσουν τις αληθινές χαρές του καλοκαιριού. Μου έλεγε χθες μια συνάδελφος που θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Είναι διακοπές, λέει, που τις ετοίμαζε πάρα πολλούς μήνες, γιατί ήθελαν να πάνε σε ένα δροσερό μέρος. Ζούμε, λέει, με ένα τρομερό άγχος. Μήπως σκάσει κανένας καύσωνας στη Γερμανία σαν τον πρόσφατο σε διάρκεια των διακοπών μας και βλαστημίσουμε την ώρα και τη στιγμή που την επιλέξαμε.

Ένα από τα συγκλονιστικότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, το Heart Johnny Cash, μια στο τέλος της ζωής του, έκανε αυτό το τεράστιο πόνημα του να κοιτάξει πίσω σε όλα αυτά που μπορεί να τον πλήγωσαν, σε όλα αυτά που μπορεί να μείναν, και αναρωτιέται, μιλώντας στον καλύτερο του φίλο, τι είναι αυτό που έχω απογίνει. Everyone I know goes away in the end. Όσους ξέρω φεύγουν μακριά στο τέλος. Και θα μπορούσες να τα έχεις όλα, λέει. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. Συγκλονιστικός Johnny Cash. Και είναι ένα από αυτά που λες, έχω αποθυμένα στη ζωή, ότι δεν τον είδα ούτε μια φορά στη σκηνή.

Λοιπόν, ένα αεροπλάνο της Ryanair λέει με προορισμό το Μόναχο απογειώθηκε χθες από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι εδώ καλά. Μόλις λέει το αεροπλάνο πέρασε τα σύνορα της χώρας, έσπασε ένα τζάμι σε ένα από τα παράθυρά του. Και ο επιβάτης που καθόταν στην καρέκλα αυτή βρέθηκε ο μισός έξω από το τζάμι. Τον τραβούσαν για να τον σώσουν, λέει. Οι αεροσυνοδοί σε κατάσταση σοκ και οι άλλοι επιβάτες φρικαρισμένοι, καθώς έπεφταν αυτόματα μάσκες οξυγόνου. Τα γράφει σήμερα η Αθηνά Παπανικολάου. Ευτυχώς το αεροπλάνο επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Είχε σπάσει ένα σέλικας, λέει, και τμήμα της μηχανής. Πίσω τύχη είναι. Η κόρη της Αθηνάς ήταν στο αεροπλάνο. Το τι έζησε δεν περιγράφεται.

Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα των 10 και θα γυρίσουμε εδώ για άλλη μια ώρα στους 95,8 των FM. Πάντα, ναι, πάντα.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Λοιπόν, αυτό το ξαναβάλαμε, οπότε ναι, τα αγαπάμε, αλλά όχι τόσο πια. Αλλά αυτό, στα μηχανήματα γίνονται και μπερδέματα. Πάμε παρακάτω.

Είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά, είναι 9.58, ένα ακόμα φορτίο κακής αναπνοής, επιβαρυντικής αναπνοής, βλαβερής αναπνοής. Πήραμε χθες, προληπτικά ήρθε και ένα SMS που έλεγε κλειστείτε μέσα και μην αναπνέετε. Ευτυχώς δεν έφτασε ο καπνός παντού όπως προβλέπονταν από το SMS, αλλά η δοκιμασία είναι δοκιμασία. Ακόμα και αν μπει κανείς στο τρίπ να σκεφτεί και να αγχωθεί τι έρχεται πάλι κατά πάνω μας, καταπονείται ψυχικά και αυτό δεν είναι εύκολο αυτούς τους καιρούς με μια φωτιά οπουδήποτε τριγύρω.

Λοιπόν, διαβάζω σχόλια με αφορμή την είδηση ότι ένας 70χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά στο Καλοχώρι, όπως ένας άλλος 70χρονος έκανε μπαντιές με το αυτοκίνητο και έβαλε τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όταν φτάνει ο κόσμος να γράφει αυτού του είδους τα σχόλια απέναντι στην ευθύνη η οποία αποδίδεται σε αυτούς τους 70χρονους, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια εντονότατη πια αμφισβήτηση, να το πω, αναρώτηση, να το πω, αμφιβολία, να το πω, απέναντι σε όλα τα σχέδια και τα σενάρια που ακούγονται κατά καιρούς. Ότι είναι τόσο έντονη αυτή τη στιγμή η δυσαρέσκεια, η οποία ξεκινάει από την αδυναμία, γιατί μιλάμε για μια αδυναμία αντιμετώπισης σοβαρότατων προβλημάτων, ασφάλειας κτλ. Κτλ. Που ο κόσμος το ρίχνει στο χαβαλέ στο τέλος μπροστά σε οτιδήποτε ακουστεί. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Πώς φτάσαμε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα να μην γίνονται αποδεκτά.

14 958 βρέθηκαν, λέει, δύο άντρες και μια γυναίκα που συνέλαβε ήδη αστυνομία, γνώριμα πρόσωπα με ποινικό παρελθόν. Η γυναίκα μάλιστα είχε φύγει στην Κρήτη, λέει, για να μπερδευθούν τα ίχνη, αλλά προφανώς οι κάμερες που είναι πια παντού έχουν καταγράψει πρόσωπα και έχουν καταγράψει κινήσεις και τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που θέλει κανείς είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Διαβάζω μια ανάρτηση της Μαργαρίτας Καραβασίλη σήμερα το πρωί. Έχει ένα έργο που έγινε στην Φλωρεντία. Έχει αστικές θερμικές νησίδες που δημιουργούνται μέσα στις πόλεις και λέει πώς μπορούν να γίνουν με απλούς τρόπους δροσερές οι πόλεις, δημιουργώντας μικρές στην πραγματικότητα ανάσες και οι πόλεις να έχουν μέχρι και 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη σε αστικές αναδασώσεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Με ελάχιστα πράγματα τώρα μιλάμε, έτσι, μέσα σε μια μεγάλη λεωφόρο, στη μέση της να δημιουργείς μια τέτοια μικρή όαση η οποία μπορεί να αλλάξει εντελώς το τοπίο, 4 βαθμούς. Και επειδή πια η ζωή στην πόλη είναι αφόρητη και η επιβάρυνση της μέρας φτάνει στη νύχτα και δεν μπορείς να κοιμηθείς γιατί το τσιμέντο ξερνάει ό,τι μάζεψε σε δερμότητα στη διάρκεια της μέρας και οι νύχτες γίνονται αφόρητες, καταλαβαίνει κανείς τη σημασία τέτοιων πραγμάτων. Χθες βράδυ βλέπαμε μια ταινία και ξαφνικά άρχισε να διαπερνά το σπίτι ένα αεράκι, το οποίο ήταν τόσο ανακουφιστικό και ωφέλιμο, σαν να ήταν από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορούσε να σου κάνει κανείς.

0: for the good time. God bless you for your spirit, for your heart, and have a good night the rest of the night. I'm coming out. Thank you.
1: Άλλο πάλι, χθες σε άλλη πτήση, πέρα από αυτή της Ryanair που έσπασε το παράθυρο μόνο του, σε άλλη πτήση, λέει, με προορισμό το Σεράγεβο, ένας επιβάτης, Βόσνιος, έσπασε μόνος του το παράθυρο και έγινε της τρελής στην πτήση. Είχε την τιμητική του χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προφανώς. Ήταν η μέρα των παραθύρων.

Η Γαλλία επέστρεψε, λέει, στη Συρία 23 αρχαιότητες που έμειναν στο Παρίσι επί 15 χρόνια. Ίσως είναι και με αφορμή την επίσκεψη Μακρόν, που μάλλον αυτό είναι. Ευτυχώς, λέει, το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού λειτουργεί με έναν τρόπο ξανά. Οι εργαζόμενοι άνοιξαν προσεκτικά τα ξύλινα κουτιά που είχαν φτάσει από τη Γαλλία. Είχε μέσα ταφικά ανάγλυφα από την Παλμύρα, ρωμαϊκά χάλκινα αντικείμενα, βυζαντινά και ισλαμικά έργα και ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό από το τέμενος των Ομεϊάδων. 23 αρχαιότητες που είχαν φύγει για μια έκθεση στο Παρίσι λίγο πριν τον πόλεμο και ξέμειναν εκεί, και ευτυχώς δηλαδή, γιατί ποιος ξέρει τι μπορεί να τους

Γράφει ο Μάνος Στεφανίδης. Ελλάς Βέγγας, Ελλάς Χελάς, Ελλάς Αλίμονο, Σαντορίνη, Μύκονος, Ζάκυνθος, Πάρος, Ρόδος, Κος, Κέρκυρα, Κρήτη, Ίος κλπ. Όλη πατρίδα ένα απέραντο πολιτικό και πολιτιστικό Airbnb. Πνιγμονή.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 10 και 36, είναι ο 9.58, έχει πολλά πράγματα το Σαββατοκύριακο στην πόλη και πάρα πολλά πράγματα τριγύρω στα φεστιβάλ και στα φεστιβάλ τα πιο μακρινά της Ελλάδας, καθώς είναι πια πολλά τα φεστιβάλ που αξίζουν, πολλά είναι και αυτά τα οποία δεν έχουν μια ιδιαιτερότητα, αλλά επαναλαμβάνονται οι ίδιες συναυλίες σε περιοδία, αλλά είναι και πολλά με πολύ πρωτότυπη, με πολύ πρωτότυπο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το Μουσικό Χωριό ή το Αμάρι που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, ή ένα εξαιρετικό φεστιβάλ που έγινε στη Λέσβο και μου περιέγραφε ο Μιχάλης προχθές την εμπειρία. Είναι πράγματα εντελώς ξεχωριστά και έτσι ξεχωρίζει και ένα φεστιβάλ, δηλαδή, όταν έχει στην πραγματικότητα ένα περιεχόμενο που δεν το βρίσκεις αλλού. Αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Έχει σχεδιαστεί δηλαδή εξ αρχής για να ξεχωρίζει, για να είναι μοναδικό. Εκεί βρίσκεται και η μαγιά ενός πράγματος, το να φτιάξεις δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει σκεφτεί κανείς άλλος να φτιάξει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι 11 παρατέταρτο. Στις απώλειες της χθεσινής μέρας, η αναχώρηση ενός ιστορικού προσώπου του LGBTQ κινήματος της Ελλάδας, σε καιρούς μάλιστα πολύ άγριους που δεν διανοούνταν κανείς να το κάνει αυτό, μιλάω για την Πάολα Ρεβενιώτη, εμβληματική μορφή του αγώνα, από τον καιρό που έβγαζε το κράξιμο μέχρι όλα τα πράγματα που έκανε, πραγματικά πρωτοπόρα, και η αναχώρηση της Bonnie Tyler, μιας περίπτωσης που ταυτίστηκε με τη δική μας εφηβεία χάρη σε ένα τραγούδι, χωρίς τεράστια καριέρα ακριβώς, αλλά συναισθηματικά δεμένη με εκείνη την εποχή όλοι μας.

Τα blues της νιώτης μας που λένε. Με θυμάμαι να το χορεύω blues, το λέγαμε αυτό το αγκαλιαστό, με συμμαθήτριά μου σε σχολικό χορό στις 9 Μούσες στην Κρίνη, δισκοτέκ με συντριβάνη στη μέση της, χειμερινή δισκοτέκ με συντριβάνη στη μέση της, σε σχολικό χορό που κάναμε για να μαζέψουμε λεφτά για την εκδρομή στο τέλος της χρονιάς.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 11 και κάπου εδώ τελειώνουμε για αυτή τη βδομάδα. Ο Ηλίας φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο, η Αναστασία νομίζω ότι είναι σε άδεια και σήμερα. Ναι, εμείς θα τα ξαναπούμε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 9.30. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TISER3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 10 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν οι Αμαλίες. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1928 εμφανίζεται η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία και το 1964 σε επίδειξη μόδας παρουσιάζεται για πρώτη φορά η μίνι φούστα. Το 1871 έρχεται στη ζωή ο Μαρσέλ Προύστ, Γάλλος συγγραφέας που μας χάρισε το μυθιστόρημα «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο». Το 1888 γεννιέται στο Βόλο ο Ιταλός ζωγράφος Τζόρτζιο Ντεκίρικο, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς ζωγράφους του 20ου αιώνα, γνωστός ως ένας από τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν το ιδίωμα της μεταφυσικής ζωγραφικής. Το 1895 γεννήθηκε ο Γερμανός συνθέτης, δημιουργός της καντάντας Κάρμινα Μπουράνα, Καρλ Όρφ. Το 1733 το ορατόριο Ατάλια παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Οξφόρδη, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Χέντελ που παντρεύει το θρησκευτικό με το θεατρικό στοιχείο. Το 1964 200.000 Βρετανοί στέκονται έξω από ένα κινηματογράφο στο Λίβερπουλ για την πρεμιέρα της ταινίας των Beatles «A Hard Day Night». Για να αποφευθούν επεισόδια, ο ιδιοκτήτης έπαιζε την ταινία για 24 ώρες συνεχόμενα. Ένα χρόνο μετά, οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Satisfaction και το 1979 ο Chuck Berry μπαίνει στη φυλακή για φοροδιαφυγή. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Δεν ξέρω από πού βλέπετε τη θάλασσα, δεξιά ή αριστερά, αλλά εμείς σήμερα θα είμαστε εδώ και με αυτήν την θρυλική ατάκα, αλλά και, και το λες με απόλυτη σιγουριά, θρυλική ταινία που έγινε κόμιξ. Εδώ λοιπόν είμαστε, είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα» και σήμερα έχω την χαρά να πω καλημέρα στο στούντιο με τον Σταύρο Κιουτιούκη που τόσο πολύ τον θαυμάζω και τον εκτιμώ. Καλημέρα, καλημέρα Σταύρο.
1: Καλημέρα Αναστασία.
0: Καλώς ήρθες πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό.
1: Καλώς σας βρήκα. Εντάξει, δεν είναι τόσο πρωί.
0: Πού είναι η θάλασσα, πού τη βλέπουμε τη θάλασσα, εμείς δεξιά ή αριστερά, εδώ καθόλου.
1: Εδώ καθόλου εδώ μέσα, αλλά θεωρώ πως είναι στα δεξιά μου, έτσι.
0: Καλά πάμε όμως,
1: καλά πάμε,
0: έτσι.
1: Καλά πάμε.
0: Λοιπόν, αυτή η φοβερή ταινία του Σταύρου Τσιόλη, που νομίζω ότι αν σας ρωτήσω τώρα να μου γράψετε ατάκες, θα γεμίσει το πληκτρολόγιο σας ατάκες από την ταινία. Είμαστε μια γενιά και κάποιες γενιές, νομίζω δύο τουλάχιστον, που ξέρουμε απ' έξω την ταινία και μπορούμε να πούμε τις ατάκες της πριν τις πούνε οι ηθοποιοί. Αυτή λοιπόν η αγαπημένη ταινία, «Ας περιμένουν οι γυναίκες», έγινε κόμιξ με το σκίτσο του Σταύρου Κιουτιούκη, το χρώμα του Κλήμη Κεραμιτσόπουλου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χανιαρτούν Press. Είναι πάρα πολύ ωραία η τέτοια και μαγεύομαι κάθε φορά που πάω να την πω. Δεύτερη έκδοση ήδη.
1: Δεύτερη έκδοση.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Αύριο παραλαμβάνουμε. Ναι, ήταν 3.000 αντίτυπα σε περίπου 4 μήνες. Είναι high score προσωπικό. Και νομίζω είναι ένα καλό νούμερο για
0: και
1: τα κόμιξ.
0: Και πολύ καλή επίδοση για τα κόμιξ.
1: Ναι, και για τα κόμιξ γενικότερα. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, λέγαμε ότι θέλουμε να αφιερώσουμε κάποια στιγμή μια ολόκληρη εκπομπή σε αυτή την έκδοση. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Έτσι θα είμαστε στο στούντιο λοιπόν ο Σταύρος Κιουτσιούκης και αυτή που σας μιλάει, η Αναστασία Γρηγοριάδου. Και τηλεφωνικά θα μιλήσουμε και με τον Κλήμη Κεραμιτσόπουλο και με τον Μάριο Ιωαννίδη από τις εκδόσεις. Που θα περιμένω να μου πούνε πράγματα πολλά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πριν ξεκινήσω να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς στην Κατερίνα Τσιόλη που είναι στο δρόμο και μας ακούει τώρα. Πριν διαβάσουμε, θέλω να διαβάσουμε το σημείωμα που έχει γράψει, το κείμενο που έχει γράψει η Κατερίνα Τσιόλη. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι Σαλονικιός, 100% ξέρεις, οι άλλοι μπορεί να μην ξέρουν όμως. Τι είναι η Ραμόνα, για θύμισέ μας.
1: Η Ραμόνα είναι η περιοχή πίσω από τον... Είναι η περιοχή στο Βαρδάρι, είναι κάτω από την Αγίου Δημητρίου, πάνω από τη Μοναστηρίου, δίπλα στη Ξηροκρίνη. Δηλαδή εκεί που τελειώνει η Ξηροκρίνη, ο Άγιος Νικόλαος κτλ. Ξεκινάει η Ραμόνα και φτάνει μέχρι την πλατεία Βαρδαρίου. Είναι μια περιοχή η οποία στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ήταν κυρίως ανταλλακτικά, πράγματα γύρω από αυτοκίνητα και μηχανήματα τέλος πάντων. Υπήρχαν και κάποια σιδηρουργία.
0: Εσύ πόσο καλά την ξέρεις την περιοχή?
1: Την ξέρω επαρκώς. Είχα την τύχη, επειδή ο πατέρας μου είναι μηχανικός αυτοκινήτων, στην Επτάρροφο ήταν το συνεργείο μας, να με στέλνει εκεί να πηγαίνουμε μαζί όταν ήμουν πολύ μικρός για κάποια ανταλλακτικά. Οπότε την έμαθα, την περπάτησα πριν από τη σημερινή της μορφή, που πλέον το gentrification έχει καταρχήσει. Ναι, το έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Άρα όταν είδες την ταινία, γιατί ξεκινάει εκεί, ξεκινάει στη Ραμόνα, ήξερες πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι μια λεπτομέρεια είναι ότι στο Φορτηγάκι γράφει μια οδό, είναι ο Ταντάλου, αλλά σε έναν αριθμό τώρα μου διαφεύγει 10, νομίζω κάτι τέτοιο, που είναι κάτω από τη Μοναστηρίου και κατά μία έννοια
0: μου
1: χτυπούσε και έλεγα, όπα, γιατί λέτε ψέματα, η Ταντάλου εκεί πάνω είναι πάνω το 10. Ναι, επίσης η Ραμόνα, σαν Ραμόνα με αυτήν την ονομασία, αναφέρεται και από τον Χριστιανόπουλο κάποια στιγμή. Βέβαια. Το έχω συναντήσει με την ακόμη πιο πρώιμη εκδοχή της.
0: Ωραία. Λοιπόν, εκεί θα βρεθούμε τέλη Ιουλίου στη Ραμόνα, στη Θεσσαλονίκη, Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχει σχεδιάσει για το κόμιξ. Αλλά πριν πάμε να δούμε λίγο τι έχει γράψει η Κατερίνα Τσιόλη για να υπάρχουν κείμενα σε αυτή την έκδοση. Και ένα από τα κείμενα τα έχει γράψει η Κατερίνα. Πολλοί πιστεύουν πως η ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» ήταν η ευκαιρία του Σταύρου Τσιόλη να περάσει πλέον σε έναν πιο λαϊκό και γι' αυτό πιο εμπορικό κινηματογράφο, βασισμένο στην εύκολη ατάκα και στον αυτοσχεδιασμό, και γι' αυτό η επιλογή καταξιωμένων σε αυτό το είδος ηθοποιών, του Γιάννη Ζουγανέλη και του Σάκη Μπουλά, ήταν μονόδρομος. Έτσι άρχισε να γράφει το σενάριο. Άστος να λένε. Ορισμένοι μάλιστα αποκάλεσαν αυτή την ταινία διολίσθηση σε σχέση με το συνολικό μέχρι τότε έργο του σκηνοθέτη. Έναν όρο που ο Τσιόλης αποδέχτηκε με χαμόγελο. Άστος να ξαναλένε. Στην πραγματικότητα η ιστορία πάει κάπως διαφορετικά. Η ιδέα για το σενάριο γεννήθηκε σε ένα φθινοπορεινό ταξίδι το 1991 που έκαναν μαζί ο Σταύρος Τσιόλης με τον Χρήστο Βακαλόπουλο αναχωρώντας χαράματα από την οδό Ασημάκη Φωτήλα, εκεί έμενε ο Χρήστος, προς την Καβάλα με σκοπό να συναντηθούν με τον επιστήθιο φίλο τους Αργύρη Μπακυρτζή. Στο δρόμο όμως μπέρδεψαν μια λίμνη με τη θάλασσα και σταμάτησαν στον πρώτο άνθρωπο που είδαν στο δρόμο για να ρωτήσουν. Έναν τσιγκάνο με έναν ντάτσουν φορτωμένο μπανάνες. «Αρχηγέ μου», του είπαν, «μου είπαν ότι για να πάω στην Καβάλα πρέπει να έχω τη θάλασσα στα δεξιά μου. Εγώ την έχω στα αριστερά μου. Καλά πηγαίνετε. Στην Ασπροβάλτα θα βρείτε τη θάλασσα δεξιά σας. Αυτή είναι η λίμνη Βόλβη. Ευχαριστούμε, αρχηγέ». Πιάσε 2 κιλά μπανάνες για το φίλο μου, του αρέσουν του Χρήστου πολύ οι μπανάνες. Στο αυτοκίνητο βέβαια και μέχρι να φτάσουν Καβάλα θυμήθηκαν το συνέδριο της Βόλβης και την προκήρυξη με ημαράκι που η καμαριέρα του ξενοδοχείου μοίρασε μυστικά στα μέλη του κόμματος σμπρώχνοντάς την κάτω από τις πόρτες των δωματίων τους και από λάθος και κάτω από την πόρτα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν μίλησαν ούτε για πλάσματα που τα αφήνει αδέσποτα ο Θεός, ούτε για νύμφες που λούζονται στα νερά, ούτε για κοκορέτσι παπαδίτσας, αλλά σχημάτισαν την πρωταρχική ιδέα για έναν τύπο που τρελαίνεται μπερδεύοντας τη λίμνη με τη θάλασσα. Και συνεχίζει η Κατερίνα Τσιόλη και ουσιαστικά μας δίνει το πώς ξεκίνησε αυτή η ταινία από ένα πραγματικό ταξίδι, από την απίστευτη πραγματική ατάκα για τη θάλασσα δεξιά ή αριστερά, τη λίμνη και τη θάλασσα, αυτό το μπέρδεμα. Και εγώ θα ρωτήσω τώρα τον Σταύρο Κιουτσιούκη, ποια ήταν η πρώτη φορά που είδε την ταινία?
1: Λοιπόν, η πρώτη φορά ήταν όντας φοιτητής, κυκλοφόρησε η ταινία το 1998, ήμουν φοιτητής, δεν την είδα στο σινεμά στην ώρα της, την είδα όμως μια προβολή θερινού, με καθυστέρηση 2 ετών, κάπου εκεί.
0: Νομίζω καλύτερο είναι το θερινό. Του πάει πολύ το θερινό, ναι, αυτή η ταινία, έτσι κι αλλιώς.
1: Πάντως δεν και είχε δημιουργηθεί και ακόμα ο μύθος γύρω από την ταινία. Οπότε δεν ήταν κάποια μαζική προβολή για πολύ κόσμο. Ήταν okay, ας το δούμε.
0: Μια κανονική προβολή. Ναι.
1: Και θυμάμαι να με αγγίζει, να με εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή, αλλά στην πορεία βλέποντας την ξανά και ξανά άρχισα να ανακαλύπτω πράγματα. Πάντως η πρώτη φορά ήταν τότε.
0: Μετά όμως κατάλαβες πολύ καλά και εσύ και πριν κυκλοφορήσει και πριν...
1: Άρχισα να ανακαλύπτω πράγματα. Πάντως η πρώτη φορά ήταν τότε.
0: Μετά όμως κατάλαβες πολύ καλά και εσύ και πριν κυκλοφορήσει και πριν φτιάξετε αυτή τη δουλειά ότι αυτή η ταινία πια είναι

0: φανατικούς, αλλά είμαι σίγουρα κάποιος που μου αρέσει πάρα πολύ ταινία. Μάλιστα, μέτρησε αλλιώς ταινία σε μένα και όταν είδα το Φύγαμε. Δεν ξέρω, κάπως άρχισε να ολοκληρώνεται στο μυαλό μου το σύμπαν του Σταύρου Τσιόλη. Και κάθε φορά λοιπόν βλέποντάς την ξανά και ξανά να καταγράφω με το μυαλό μου νέα πράγματα. Αλλά η μεγαλύτερη καταγραφή λοιπόν στιγμιοτύπων και ήταν φτιάχνοντας το κόμιξ. Επειδή προσπάθησα να μην το κάνω βλέποντας την ταινία, γιατί είχα το σενάριο. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή την είδα και την είδα αποσπασματικά. Έκανα μεγάλες παύσεις. Και ανακάλυπτα κάδρα του σκηνοθέτη που δεν είχα προσέξει. Ανακάλυπτα την αξία της κάθε ατάκας. Γιατί μπορεί να φαίνονται έτσι αυτοσχεδιαστικές, μπορεί να μοιάζει με τζαμάρισμα ώρες-ώρες, αλλά δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι πάντα. Κάποιες φορές είναι καλά δουλεμένη η ατάκα.
1: Και εσύ που είσαι άνθρωπος πολύ εξοικειωμένος, και αυτή είναι η δουλειά σου, έτσι. Ακόμα και εμένα τώρα νομίζω απέναντι με βλέπεις σαν κάδρο. Και λες τώρα τι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Νομίζω ότι αυτό που είπες λίγο πριν, ότι βλέποντάς την αποσπασματικά και όχι στη ροή της, προσέχεις τα πλάνα αυτού του φοβερού ανθρώπου.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα καταπληκτικό πλάνο όταν βουτάει στη λίμνη.
1: Αυτό.
0: Ο Ζουγανέλης.
1: Το βλέπα και το πρωί σήμερα.
0: Εγώ το έχω κάνει σε μεγάλη διάσταση αυτό το καρέ. Την ώρα που τον έχουν βγάλει από τη λίμνη και εκείνη τη στιγμή τρέχει ο τραυματιοφορέας και οι δύο νοσοκόμες. Και ένιωσα ότι όλο το στήσιμο είναι σαν αναγεννησιακός πίνακας. Μοιάζει πολύ σωστά δουλεμένο. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο καρέ.
1: Είναι απίστευτο.
0: Νομίζω ότι είναι στην επόμενη σελίδα από εδώ.
1: Είναι απίστευτο αυτό. Όχι, στην προηγούμενη είναι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αυτό εδώ. Εδώ είναι το μεγάλο.
0: Ένιωθα όλο αυτό. Σχηματίζεται ένα τρίγωνο, οπότε το σεβάστηκα 95% την Ρεσί, εικόνα που έβλεπα.
1: Έχει κανονικούς άξονες.
0: Ναι, ναι.
1: Ζωγραφικής.
0: Ναι, δεν νομίζω κανονικούς. Ότι είναι τυχαίο.
1: Σταύρος Τσιόλης λοιπόν, και ας περιμένουν οι γυναίκες, δεύτερη κιόλας έκδοση αυτού του κόμιξ που είναι βασισμένο στην ταινία του Σταύρου Τσιόλη. Σταύρος Κουτσιούκης είναι κοντά μας σήμερα. Και σε λίγο πάμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ιωαννίδη από τις εκδόσεις για να μάθω κι εγώ και να μας πείτε και οι δυο σας πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία, ποιος είχε την ιδέα, σε ποιον φάνηκε τρελή η ιδέα, σε ποιον φάνηκε ποιος ήταν ο πιο ενθουσιώδης στην ιστορία αυτή. Θα τα δούμε σε λίγο.

0: τα βάθη της ψυχής μας. Ελάτε εδώ να κάνουμε υπόκληση.
1: Εντάξει, Μπάμπης Πατμανίδης δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Άλλωστε τόσο πολύ αγαπάει την ταινία και τόσο πολύ συμβάλλει στο να συντηρηθεί ο μύθος και η αγάπη του κοινού στην ταινία αυτή που όλοι αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Ας περιμένουν οι γυναίκες η αγαπημένη ταινία του Σταύρου Τσιόλη και το κόμιξ που είναι ήδη στην δεύτερη του έκδοση και μια εκπομπή αφιερωμένη στην έκδοση αυτή. Σενάριο Σταύρος Τσιόλης, προσαρμογή σεναρίου Μάριος Ιωαννίδης, Σταύρος Κιουτσιούκης, Κατερίνα Νανούρη. Το σχέδιο είναι του Σταύρου Κιουτσιούκη, το χρώμα είναι του Κλήμη Κεραμιτσόπουλου. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τώρα είναι ο Μάριος Ιωαννίδης, τον οποίο θα καλημερίσουμε ευθύς αμέσως και χαίρομαι πάρα πολύ από τις εκδόσεις, για να δω αν θα το πω καλά Σταύρο τώρα, Χανιαρτούν Πρες.
2: Εντάξει,
1: τέλεια, το έμαθα, το έμαθα.
2: Καλημέρα. Εγώ έκανα καλύτερο λάθος προηγουμένως βέβαια, είπα φύγαμε, ήθελα να πω φτάσαμε.
1: Ωραία, επειδή εμείς φεύγαμε, κατάλαβες, γι' αυτό. Αυτό τσέκαρες πριν. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε λοιπόν, λίγο πριν ανέβει η αλήθεια είναι ο Μάριος Ιωαννίδης στην Θεσσαλονίκη, γιατί ξεκινάει και μια διοργάνωση κομιστική, η οποία την αγαπάτε πολύ και θα είστε εδώ. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, πώς ξεκίνησαν όλα, ποιος είχε την ιδέα?
3: Η ιδέα βασικά για το κόμιξ, για τη μεταφορά της ταινίας, έγινε μετά. Εμείς κάνουμε εδώ στα Χανιά ένα φεστιβάλ, το Χανιαρτούν, έξω και εκδοτική που βγήκε μέσα από αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι.
3: Και δύο χρόνια πριν, φυσικά σε δύο φεστιβάλ πριν, είχαμε βγει για καφέ μετά το φεστιβάλ με το Σπύρο τον Δερβενιώτη, τον δημιουργό κόμιξ, σεναριογράφο και κομίστα. Και εκεί στη συζήτηση λέγαμε ποιες ταινίες θα μπορούσαν ίσως να γίνουν, να μεταφερθούν σε κόμικ για να ανοίξει ουσιαστικά το μέσο σε ένα άλλο κοινό. Και από εκεί, ενώ συζητούσαμε για τις ταινίες, μας ήρθε για το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», επειδή είναι μια ταινία που αγαπάμε πάρα πολύ. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Μετά επικοινωνήσαμε με την Κατερίνα Τσιόλη, που έχει και τα δικαιώματα της ταινίας και του σεναρίου. Ήταν και αυτή πολύ ενθουσιασμένη και μάλιστα μας είπε ότι ήταν η περίοδος που σκεφτόταν και η ίδια να μεταφερθεί η ταινία σε κόμιξ.
1: Πολύ οπότε ωραία. Πολύ ωραία συγκυρία.
3: Και έπεσε αυτή η ιδέα. Και μετά ήρθε συζητούσαμε πάρα πολύ για το ποιος θα μπορούσε να το κάνει. Και θέλαμε σίγουρα αυτός που θα το έκανε να έχει και το θεσσαλονικιώτικο.
1: Βέβαια.
3: Να έχει όλη την εμπειρία και το βίωμα.
1: Μα εδώ τι λέτε, πέσατε στον άνθρωπο που ήξερε τη Ραμόνα, ναι. Καλύτερα από τη Ραμόνα δηλαδή.
3: Ναι, οπότε το ζητούσαμε και με τον Σταύρο και μας έλεγε ναι, εδώ πέρα έχω αυτό το βίωμα, εκεί το άλλο κλπ. Λέγαμε εντάξει, είναι σίγουρα η σωστή αποφασή.
1: Λοιπόν, δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι είναι μια τρελή ιδέα? Όλο αυτό έτσι πώς το περιγράφετε τώρα και το έχει περιγράφει και ο Σταύρος πριν και εσύ τώρα, είναι μια πολύ εφρόσινη ατμόσφαιρα, δηλαδή πάμε να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν σκεφτήκατε ότι είναι ρίσκο αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία και είναι μια ταινία που κάποιος μπορεί να πει εγώ τώρα γιατί να τη δω σε κόμιξ, είναι διαφορετικό, είναι άλλο πράγμα. Το σκεφτήκατε καθόλου αυτό?
3: Υπήρξε αυτή η σκέψη. Βέβαια, γενικά και σαν φεστιβάλ, θεωρώ και σαν εκδόσεις, έχουμε τη λογική, μας αρέσει, πάμε να το κάνουμε.
1: Ρισκάρουμε.
3: Ότι αφού μας αρέσει, θα το κάνουμε.
1: Πάντως δικαιωθήκατε.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν περιμένατε τόσο σύντομα για έκδοση κόμιξ να γίνει σε τόσο λίγο καιρό, πολύ ελάχιστος μήνες, δεύτερη έκδοση.
3: Ναι, και μάλιστα έχει και μεγάλο τυράζ. Συζητούσαμε και όλα και το πώς αντίτυπα
1: να είναι. Σωστά, να το λέμε και αυτό, βέβαια.
3: Οπότε ήμασταν στα να το πω στην 1000, μάλλον να πάμε στα 1500. Και επειδή είχαμε βάλει και τις προπαραγγελίες,
1: ναι.
3: Από τις προπαραγγελίες τελικά τα κάναμε 3000 τα αντίτυπα.
1: Άρα είναι ήδη η πρώτη έκδοση πολλά αντίτυπα, να το λέμε και αυτό, ναι, γιατί ναι, καμιά φορά η πρώτη έκδοση μπορεί να είναι 1500, έτσι, ή 1000, και ναι, άρα είναι λογικό πιο γρήγορα να εξαντλείται. Εγώ θέλω να πω.
2: Μπορώ,
1: βέβαια,
2: καταρχάς, γεια σου Μάρια.
3: Γεια σου Σταύρο.
2: Λοιπόν, Δεν φοβούνται να πάρουν τα παιδιά ρίσκα στο τι ιδέες θα υλοποιήσουν, αλλά φοβούνται στο τυράζ. Οπότε ήμουν εγώ που τους πίεζα. Δεν του λέγανε να τα πουλήσουμε, που θα πάει.
1: Και πολύ καλά έκανες από ό,τι φαίνεται. Αλλά καλά κάναμε και το είπαμε αυτό. Τώρα θέλω να πω κάτι που το είπα και στον Σταύρο. Αυτό είναι δικό μου κόλλημα τώρα, γι' αυτό το είπα στον Σταύρο. Του είπα ότι χάρηκα πολύ που είδα ότι και η εκτύπωση έγινε εδώ και έγινε στα Τρίκαλα.
3: Ναι, με το συγκεκριμένο τυπογράφο είχαμε συνεργαστεί για την προηγούμενη μας έκδοση και μας άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του και λεπτομέρειες που μπορεί εμείς λόγω εμπειρίας να μην έχουμε και αυτός να έχει και που μας επισήμανε ότι υπήρχε ένα πολύ παρετό σε λεπτομέρειες, μπορεί του χρώματος, μικρολεπτομέρειες σε διαστάσεις, σε τέτοια. Οπότε υπήρχε αυτή, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε το μεράκι και από την πλευρά του. Γι' αυτό τον επιλέξαμε και σε αυτή την έκδοση.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό πάντως, γιατί παρόλο που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εκδοτικά ανεβάζει το κόστος, έτσι, είναι αλλιώς να στέλνεις, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό, σε πιο fast food ιστορίες τυπογραφικές και να σου εκτυπώνουν πολύ πιο φτηνά. Το να επιλέγετε να εκτυπώσετε εδώ, οπότε να έχετε μία άμεση συνεργασία, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Έψαχνα να βρω λάθη και δεν έβρισκα, δηλαδή, πώς να το πω. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Τώρα, κάτι άλλο που ίσως δεν το καταλαβαίνουν και δεν το ξέρουν, είναι ότι εδώ έχει χρησιμοποιηθεί η γραφιστική επιμέλεια και το lettering είναι δικό σας και είναι πολύ καλό. Η γραμματοσυρά όμως τι είναι, Σταύρο?
2: Η γραμματοσυρά είναι όπως είναι και στα
1: εξώφυλλα. Δεν είναι τυποποιημένη που υπάρχει, είναι δική σου.
2: Είναι τυποποιημένη δική μου, είναι μόνο για δική μου χρήση.
1: Αυτό είναι μια πρωτότυπη δημιουργία δική σου.
2: Ναι, ναι. Τη χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, ίσως κοντά στη δεκαετία πλέον.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστική.
2: Το θεωρώ ταυτότητα της δουλειάς μου, ακόμη και αυτό, ναι.
1: Έτσι.
2: Γιατί ξέρεις, και παλιά αυτά τα γράμματα έκανα, χερά τα ένα-ένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου στην 20η πρόταση αρχίζουν να κρεμάνε τα γράμματα.
1: Οπότε, φτιάχνεις μια γραμματοσυρά με τα γράμματά σου και είναι αυτή.
2: Πάντως, γυρνώντας λίγο πίσω σχετικά με το ρίσκο,
1: ένα
2: ρίσκο που δεν πήρα εν τέλει, ήταν ότι έχοντας στην αρχή το σενάριο, σκέφτηκα, πέρασα από το μυαλό μου να δημιουργήσω τους χαρακτήρες λίγο διαφορετικούς. Εμφανώς διαφορετικούς. Πέρασα από το μυαλό μου. Είπα, ας το δούμε με μια νέα μάτια. Και το φοβήθηκα εκεί πάρα πολύ. Το κουβέντιασα με φίλους, λάτρεις της ταινίας.
1: Και τον Μάριο φυσικά. Σταύρο.
2: Ναι, και συνετίστηκα. Μάλλον θα ήταν λάθος. Δηλαδή θα μετανιώνα έτσι κι αλλιώς και εγώ αν το είχα κάνει. Οπότε έκανα απλώς την πιο καρτούν εκδοχή των πραγματικών προσώπων.
1: Και μετά θα είχε μια, πώς το λένε, κυριολεκτική σημασία το μετανιώνω
2: ναι, σωστά.
1: αυτής της ταινίας. Ερώτησα πριν τον Σταύρο, οπότε θα ρωτήσω τώρα και τον Μάριο. Πότε ήταν η πρώτη φορά που είδες την ταινία?
3: Εμείς την είδαμε γύρω στο καμιά δεκαετία πριν, νομίζω. Περίπου εκεί που μας είχε πει ένας φίλος καλλιτέχνης κάποιες ατάκες και λέγαμε «Α, είναι πολύ ωραία ατάκες, από πού είναι αυτό» και την είδαμε. Και έχει πλάκα γιατί εμείς τη βλέπαμε και πολύ, επειδή πηγαίνουμε, συνηθίζουμε να πηγαίνουμε και κύθυρα διακοπές.
1: Ναι.
3: Και την είχαμε μια εκδοχή κατεβασμένη από το YouTube που είναι λίγο πιο περιεκτική. Δηλαδή, νομίζω, 45 λεπτά.
1: Συγκόπτω. Μια περίληψη.
3: Οπότε, συνέχεια στα ταξίδια. Και μετά όταν ξαναβλέπαμε την ταινία, επειδή μας έλειπαν αυτές τις σκηνές ενδιάμεσες, λέγαμε είναι σαν να έχουν προσθεθεί σκηνές και σαν να βλέπουμε μια extended, ας πούμε, εκδοχή.
1: Μάλιστα. Καλά, έχει κάνει τρελή πορεία η ταινία με διάφορους τρόπους. Εσείς όμως τώρα που δουλέψατε το σενάριο του Σταύρου Τσιόλη, πήρατε το δικό του σενάριο. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς σας φάνηκε.
3: Πήρατε το σενάριο που έχει και κάποιες αλλαγές από την ταινία.
1: Ναι.
3: Οπότε βλέπαμε και σκηνές που δεν υπάρχουν στην ταινία. Ή που
1: και τις κομμένες σκηνές βλέπατε δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, θέλω να το δω αυτό το σενάριο.
3: Που είχε και αυτό πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπαμε μια λίγο διαφορετική ταινία. Δηλαδή υπήρχαν αρκετές σκηνές.
1: Και το μοντάζ που έκανε ο ίδιος μετά, έτσι. Δηλαδή τι έκοψε, τι κράτησε. Αλλά πώς σας φάνηκε το σενάριό του όμως, γιατί τώρα πριν από λίγο έλεγε ο Μάριος και αυτό πραγματικά, Σταύρο, το έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή συναντάω φίλους που γελάμε, λένε πόσο δυνατές είναι οι ατάκες του. Λένε ατάκες, περιμένουμε να πω εγώ την απάντηση. την ξέρω μερικές φορές. Mm-hmm. Καμιά φορά μπορεί να μου ξεφύγει, αλλά τις πιο πολλές φορές το ξέρω. Και κάνουμε διάλογο με τις ατάκες του Τσιόλι.
2: Εννοείται. Ξέρεις ποια είναι η πιο πρόσφατη χαριτωμένη χρήση του ίδιου του τίτλου?
1: Για θες.
2: Στέλνω, έχω ένα e-shop και στέλνω τις παραγγελίες και κάπου η courier κόλλησε λίγο και καθυστέρησε να πάει ένα αντίτυπο σε μια κοπέλα και μου έστειλε μήνυμα πόσο να περιμένω η γυναίκα.
1: Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εσένα πώς σου φάνηκε το σενάριο, Σταύρο, όταν το διάβασες?
2: Επειδή συνήθως δουλεύω σε δικά μου σενάρια και δεν έχω συχνά την εμπειρία να διαβάζω σενάριο κάποιου άλλου, πόσο μάλλον ένα κινηματογραφικό σενάριο, ήταν ιδιαίτερη εμπειρία και ακριβώς βλέποντας και πράγματα που δεν περιγράφονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στη ταινία. Βέβαια, ήδη και τα παιδιά κάνανε στο μεταξύ μια πολύ καλή δουλειά στο να το φέρουν στα μέτρα ενός κόμιξ, οπότε είδα κάτι που μπορούσα να κατανοώ γενικότερα, δεν με δυσκόλεψε κάπου. Αλλά φαντάζομαι θα ήταν πολύ διαφορετικό να διάβαζε κανείς το σενάριο προτού να έχει δει καν τη ταινία.
1: Εννοείται, γιατί όταν το διαβάζατε ακούγατε ακριβώς και τις φωνές των ηθοποιών,
2: τώρα λειτουργούν όλα,
1: βλέπατε τις σκηνές. Mm-hmm. Μπορέσατε όμως να εκτιμήσετε τον τρόπο που γράφει ο Άτιμος?
2: Ναι, βέβαια.
1: Απίστευτος τρόπος. Απίστευτος, απίστευτος. Δηλαδή το ότι κατάφερα να πώς να το πω, να έχεις δει μία ταινία πολλές φορές και να θυμάσαι και τις σκηνές, αυτό που έλεγες πριν, Σταύρο, δηλαδή πώς έφτιαχνε τα καρέ του. Και να θυμάσαι και το σενάριο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Προφανώς, βέβαια. Νομίζω ότι το καλό σινεμά, τα καλά κόμιξ, οτιδήποτε καλό στη τέχνη, είναι, θέλει επαναλήψεις, όχι απλά για να το ανακαλύπτεις ξανά και ξανά, αλλά γιατί δεν πρέπει απλά να το διεκπεραιώσεις. Δηλαδή, αν έβλεπα μια πολύ κακή ταινία, υπάρχουν κακές στις ταινίες, μπορεί όμως παρόλα αυτά να με ενδιαφέρει το θέμα τους.
1: Ναι.
2: Απλά θα διεκπεραίωνα την πληροφορία, θα το μάθαινα και τέλος. Αλλά ένα καλό έργο, είτε είναι σινεμά είτε κόμιξ, δικαιούται πολλών επαναλήψεων.
1: Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αγαπημένη σκηνή στην ταινία και αγαπημένες σελίδες στο κόμιξ, να ρωτήσουμε τον Μάριο Ιωαννίδη.
3: Αγαπημένες. Αυτό είναι δύσκολο, δύσκολο να το διαχωρίσουμε. Γιατί μάλιστα όταν κάναμε τη μετατροπή λέγαμε επειδή θα πρέπει να φύγουν πράγματα για να δεν μπορεί να είναι όλη η ταινία, γιατί λόγω όγκου. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο τι θα αφήσουμε χωρίς να λείψει σε κάποιον.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί θεωρούμε ότι ο καθένας έχει μια ατάκα που είναι αγαπημένη, που δεν είναι και από τις γνωστές.
1: Ας πούμε, η δική σου αγαπημένη ποια είναι? Ή μια από τις αγαπημένες?
3: Μια από τις αγαπημένες είναι σίγουρα το «Από τέτοια ξέρει ο Βλάχος». Που αναφέρεται στο μπουλά στο καζίνο, που τους κερνάει το πρωινό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μάλιστα είχαμε και μια θεωρία με την Κατερίνα ότι για κάθε στιγμή τη ζωή, ας πούμε, για κάθε περιστατικό, υπάρχει μια τάκα που μπορεί να δένει πάρα πολύ.
1: Υπάρχει όντως. Έχει δίκιο, συμφωνώ και με την Κατερίνα και με σένα, Μάριε. Πώς σου φάνηκε όταν είδες το κόμιξ, όταν είδες το σχέδιο του Σταύρου, και επίσης θέλω να σε ρωτήσω πώς σου φάνηκαν οι silent σελίδες, οι σιωπηλές σελίδες που δεν έχουν...
3: Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ και το σχέδιο του Σταύρου έτσι και αλλιώς. Οπότε ήταν και αυτό ένας λόγος της επιλογής. Έτσι και αλλιώς μας έστελνε λίγα-λίγα τα... Μας κυρίζει το πρώτο, την εισαγωγή, για να τη δούμε, ας πούμε, να τη συζητήσουμε, να δούμε πώς πάει. Και νομίζω ήμασταν ενθουσιασμένοι σε κάθε πορεία αυτής της ανταλλαγής. Οι σιωπηλές είναι πάρα πολύ ωραίες, γιατί συμπληρώνουν ουσιαστικά την αφήγηση.
1: Και εμένα μου αρέσουν πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Και μερικές τονίζουν και πάρα πολύ το κείμενο το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει το κείμενο από κάτω, το ξέρεις, το καταλαβαίνεις. Και είναι εντάξει, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
3: Και νομίζω τονίζουν και το συναισθηματικό κομμάτι.
1: Έτσι.
2: Αυτό
3: στιγμή, ναι.
2: Μα στο κόμιξ δεν υπάρχει, γενικότερα στα κόμιξ δεν υπάρχουν ακριβώς σιωπηλές σελίδες.
1: Ναι.
2: Απλά κάποιες φορές πρέπει να μιλήσεις μέσα
1: δεν
2: από την
1: λέξεις,
2: εικόνα.
1: Απλώς.
2: Δεν έχουν λέξεις, ναι. Μπορείς να διαβάσεις την εικόνα όμως και τα συναισθήματα από εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη. Πότε ανεβαίνετε?
3: Ανεβαίνουμε τώρα το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που είναι το Home Cast Play. Ανεβαίνουμε σαν εκδοτικός, είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνουμε. Έτσι και δύο χρόνια είμαστε ο εκδοτικός.
1: Οπότε είμαστε... θα δούμε και όλη τη δουλειά σας εδώ πέρα.
3: Ναι, οπότε θα έχουμε και το Ασπερμένο Γυναίκες που είναι η δεύτερη έκδοση που θα έρθει αύριο, δηλαδή από το τυπογραφείο κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Και όλα τα υπόλοιπα βιβλία που έχουμε βγάλει. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε.
3: Και
1: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να'τε σε όλα.
2: Γεια σου,
3: καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Για Σταυρό.

0: Αυτή ήταν η Στέλλα Γιαλτζή υπέροχη και βέβαια όλο αυτό το BBC, Μπάτμις, συγγνώμη, Μπάμπης Μπατμανίδης. Και λοιπόν, εδώ είμαστε για το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», το κόμιξ βασισμένο στην ταινία του Σταύρου Τσιόλη. Στο στούντιο είναι ο Σταύρος Κιουτσιούκης που έχει κάνει το σκίτσο και το χρώμα το έχει κάνει ο Κλήμης Κεραμιτσόπουλος. Να πούμε καλημέρα στον Κλήμη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Κλήμη.
2: Καλημέρα.
0: Βορειοελλαδίτης. Δραμηνός. Δικό μας παιδί. Έτσι. Είναι αυτό που, έτσι. Είναι αυτό που λέει στην ταινία ότι, πώς το λέει, η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνείο. τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε? Λακωνία δεν μπαίνεις.
2: Δεν περνάς.
0: Δεν περνάς. Δράμα περνάς.
2: Δράμα περνάς.
0: Λοιπόν, Σταύρο, να εξηγήσουμε τι σημαίνει χρώμα και τι σημαίνει, δηλαδή ποια είναι η διαφορά, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος.
1: Λοιπόν, εγώ έκανα το σχέδιο, δηλαδή το ασπρόμαυρο κομμάτι. Συνήθως, περισσότεροι μπορεί να κάνουμε και τα δύο πράγματα, αλλά σε κάποιες δουλειές το συνεργαζόμαστε. Εν προκειμένου, ο Κλήμης επιμελήθηκε το χρώμα, χρωμάτισε πάνω στο δικό μου σχέδιο.
0: Τον σκέφτηκες εσύ?
1: Ναι, τον σκέφτηκα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά κάναμε ένα πείραμα σε μια ερωτική ιστορία μου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Και τώρα προσπαθώντας να βρω ποιος θα έκανε το χρώμα, θυμήθηκα εκείνη την απόπειρα και αυτό που δεν μου είχε αρέσει ήταν που μου χάλαγε το pop. Το βλέπα όχι και τόσο pop. Ενώ στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες», εγώ που δοκίμασα να χρωματίσω, μου έβγαινε πολύ pop. Και είπα,
0: άρα
1: λοιπόν,
0: άνθρωπος,
1: μάλλον πρέπει να συνεργαστώ με το Κλήμη εδώ. Και χάρηκα πάρα πολύ που το δέχτηκε και το αποτέλεσμα εμένα προσωπικά με έχει δικαιώσει πάρα πολύ, γιατί βγάζει την ατμόσφαιρα, είναι αρκετά ατμοσφαιρικό το χρώμα του Κλήμη, βγάζει την ατμόσφαιρα που ήθελα και την ατμόσφαιρα που αντικατοπτρίζει την ταινία.
0: Και παρόλο που η ταινία, μάλλον όχι, γιατί παρόλο και την ταινία τη θυμάμαι έτσι, αυτό που έλεγα Κλήμη στον Σταύρο πιο πριν, εκτός αέρα, είναι ότι έχει ένα χρώμα και ένα φως που είναι βορειοελλαδίτικο.
2: Ναι, έχει.
0: Δηλαδή
2: έχει,
0: δεν είναι Κυκλάδες, είναι Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Και το
2: ναι,
0: χρώμα
2: ναι.
0: του ουρανού είναι Βόρεια Ελλάδα.
1: Έχουμε ήλιο, αλλά όχι και τόσο πια.
0: Ναι, πια, εντάξει. Έχουμε λίγο πειραγμένο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, με όλη την ειλικρίνεια, είπε ο Σταύρος πριν ότι στην πρώτη συνεργασία απογοητεύτηκε και ακριβώς γι' αυτό σε σκέφτηκε στη δεύτερη. Πιο τσιολικό δεν υπάρχει, νομίζω. Θα ήταν πολύ χαρούμενος αν το άκουγε αυτό ο Σταύρος ο Τσιόλης. Έλεγε μπράβο, παιδιά, με τις αποτυχίες μας προχωράμε. Έτσι πρέπει να πάμε. Λοιπόν, τι σκέφτηκες όταν σου είπε, όταν σου πρότεινε να κάνεις το χρώμα στο κόμιξ?
2: Καταρχάς, ήθελα πολύ καιρό να έχουμε μια συνεργασία με τον Σταύρο, γιατί εντάξει, έχουμε και μια πιο προσωπική σχέση. Και με είχε βοηθήσει και πολύ και στην αρχή, εγώ όταν είχα ξεκινήσει ο Σταύρος, πολύ πολύ παλιότερος στο χώρο από μένα. Οπότε απλά χάρηκα. Δηλαδή, και η αλήθεια βέβαια είναι ότι είχα μια ανησυχία, γιατί λέω τώρα η προηγούμενη δουλειά που δοκιμάσαμε ήταν αποτυχία. Τώρα, άρα και πώς θα είναι. Οπότε είχα και μια μεγάλη αγωνία να δω κατά πόσο θα του άρεσε, ας πούμε, η δουλειά και τα λοιπά. Οπότε ουσιαστικά αυτό που έγιναν και κάποια δοκιμαστικά πριν το κλείσουμε.
0: Η τραγωδία ξέρεις ποια θα ήτανε? Έχοντας την προηγούμενη εμπειρία να πεις, ωραία, τώρα θα το κάνω pop. Εκεί θα σου έλεγε, θα χτυπούσε το κεφάλι του και θα λέγε, όχι ρε γαμώ το, ακριβώς για το αντίθετο.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Ήσουν όμως ο εαυτός σου, έκανες αυτό που ξέρεις να κάνεις πάρα πολύ καλά και τέριαξε πάρα πολύ σε αυτό το κόμιξ.
2: Έτσι ακριβώς έγινε. Συμπτωματικά είχα κάνει μια δουλειά λίγο πιο πριν, τον Μάιο-Απρίλιο, με τις εκδόσεις ένα τη διάσταση, όπου είχα χρησιμοποιήσει ακριβώς τέλος πάντων αυτούς τους τόνους σε αυτό το χρώμα, γιατί αυτό μου αρέσει κιόλας. Και χάρηκα πάρα πολύ που άρεσε και στο Σταύρο, άρεσε πολύ και στα παιδιά και στην Κατερίνα Τσιόλη που τα κοιτούσε. Και απλά χάρηκα πάρα πολύ. Γενικά χάρηκα πάρα πολύ από όλο το project.
0: Την ταινία εσύ την ήξερες?
2: Την ταινία εγώ την ήξερα μόνο αποσπασματικά από διάφορα έτσι, μικρά βιντεάκια που μου πετούσε κατά καιρούς, μου πετούσαν τα social κατά καιρούς. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι όταν η ταινία γυρίστηκε και δημιουργήθηκε όλο αυτό το...
0: ο μύθος γύρω από το...
2: Ναι,
0: από την
2: ναι,
0: ταινία.
2: Όλο αυτό. Εγώ απουσίαζα, δεν ήμουνα στην Ελλάδα, ήμουνα εξωτερικό, οπότε έχασα πολλά τέτοια φοιτητό πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ήμουνα μακριά από τα ελληνικά πράγματα γενικότερα. Από
0: καλά,
2: τον
0: και μικρός επίσης φαντάζομαι. Δηλαδή, εσύ τώρα συγγνώμη, πότε γεννήθηκες?
2: 78 μαζί με το
1: παιδί. Συνομήλικη είμαστε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά ήσασταν 10 χρονών, δηλαδή ήσασταν πάρα πολύ μικροί όταν ο Τσιόλης άρχισε να το σκέφτεται και 20 χρονών, προλαβαίνατε, δεν προλαβαίνατε να το δείτε
1: στις πρώτες. Ήμασταν 20 χρονών
0: όταν γυρίστηκε η ταινία. Ναι. Εγώ ήμουν πιο μεγάλη, οπότε
2: δεν την είχα δει, έτσι... προσεκτικά. Mm-hmm. Φυσικά μέσα στο καλοκαίρι που δουλέψαμε με τον Σταύρο μαζί, πρέπει να την είδα καμιά δεκαριά φορές. και εντάξει, τώρα πρόκειται για μια ταινία η οποία είναι, πώς είχα πει και παλιότερα, είναι ουσιαστικά είναι ένα βίωμα. Δεν παρακολουθείς απλώς μια ταινία.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, δείχνει μια κουλτούρα, μια νοοτροπία, έχει μέσα και το στοιχείο βέβαια της Βόρειας Ελλάδας που εντάξει, όσο να είναι, έχουμε μια παραπάνω
0: μια οικειότητα.
2: Έτσι.
0: Και ακόμα και με αυτά με τα οποία στην ταινία εκ των υστέρων έτσι μπορείς να μεγαλώνεις και να διαφωνείς, είναι όμως αποτύπωση φοβερή εκείνης της εποχής.
2: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς.
0: Αγαπημένη σου σκηνή, αγαπημένη ατάκα?
2: Σίγουρα που δεν περνάς. Και το χεστήκαμε. Του Ζουγανέλη, ατάκα στον Μπουλά όταν συναντιούνται. Δηλαδή αυτό που γράφω και στις αφιερώσεις εγώ στα φεστιβάλ. Οι αφιερώσεις που κάνω είναι αυτό ουσιαστικά. Χεθήκαμε. Δεν ξέρω, έτσι είναι πολύ καθημερινή διάλογη, έτσι ανθρώπινη. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Και κρίμα που δεν την είχα δει και νωρίτερα την ταινία, να γίνω κι εγώ πάνω από την αρχή.
0: Έχασες μερικά χρόνια, είναι η αλήθεια.
2: Έχασα μερικά χρόνια.
0: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε
1: και
0: μια
1: και
0: ολόκληρη
1: να ξέρεις ότι
0: 10
1: φορές που την είδες για να κάνουμε το κόμιξ δεν μετράνε στις πόσες φορές την είδες.
0: Εννοείται.
1: Να το πάρεις από την αρχή.
0: Φυσικά.
2: Άπρεπε να την βάλω από την αρχή.
1: Αυτές ήταν για διαδικαστικούς λόγους.
0: Και για δουλειά. Αυτές ήταν για δουλειά. Δεν μετράνε αυτές. Όχι. Πρέπει να τη δεις χαλαρά την ταινία.
1: Παρεπιπτόντως, για όσους έχουν δει πολλές φορές την ταινία και την αγαπάνε, αυτό που θα τους δώσει σαν έξτρα το κόμιξ είναι ότι επειδή γενικά στην ταινία έχουμε πάρα πολλούς διαλόγους που βλέπουμε απλά κάδρα με τα δύο πρόσωπα τα οποία συζητάνε οτιδήποτε. Εμάς η έγνοια μας ήταν, προσωπικά δηλαδή, ήταν η έγνοια μου να εικονοποιήσω αυτούς τους διαλόγους σε κάποιες περιπτώσεις, ώστε να δούμε και νομίζω και από την ανταπόκριση του κόσμου και από
0: τα σχόλια.
1: Τα σχόλια που ακούω χαίρονται πάρα πολύ, ιδίως με τη σκηνή του ποδοσφαίρου εκεί με το που καταλήγουμε στο αν ήταν πέναλτι, στον ορισμό του πέναλτι.
0: Ναι. Ορισμός, κύριε.
1: Επειδή έχουμε κάνει εικόνα τη σκηνή, το έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί μέχρι τότε ήταν απλά λόγια. Ξαφνικά μπορείς να το δεις.
0: Σωστό. Και κάτι επιπλέον είναι και το τέλος.
1: Ναι. Είναι μια κομμένη σκηνή. Η ταινία αρχικά είχε ένα διαφορετικό τέλος από αυτό που έχει, το οποίο πολύ σύντομα αποφάσισε ο Σταύρος Τσιόλης να το αφαιρέσει. Εμείς, χωρίς να θέλουμε να πάψουμε, χωρίς να θέλουμε να ακυρώσουμε την επιλογή του σκηνοθέτη, το έχουμε προσθέσει σαν έξτρα στο τέλος, πώς θα μπορούσε αλλιώς να τελειώνει η ταινία, πώς τελείωνε αρχικά η ταινία.
0: Σαν να μην υπήρξαν ποτέ οι δύο σελίδες που ακολουθούν, που λέτε κι εσείς. Ναι. Στο κάτω-κάτω, άμα δεν θέλεις, μην τις βλέπεις. Αλλά αν τις δεις, κάτι θα σου συμπληρώσουν.
1: Σωστά. Παρεμπιπτόντως, μια και ρώτησες τον Κλήμη για την αγαπημένη του ατάκα και οι ατάκες που είπε είναι πιο λαϊκές, πιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λίγο ας πούμε αγορές, χαριτωμένα. Εμένα η δική μου αγαπημένη ατάκα που χρησιμοποιώ εγώ στις αφιερώσεις μου είναι το μισθώσαμε ταξί που λέει η κυρία Σουλτάνα. Μισθώσαμε ταξί για να μην σας λείψει η διασκέδαση. Και η οποία έχει αυτόν τον ακαδημαϊσμό του μισθώσαμε. Και μου αρέσει πάρα πολύ λοιπόν το κοντράστ του Τσιόλη, ότι σε όλο αυτό το πανηγύρι των ταινιών του χρησιμοποιεί τις πιο απλές λαϊκές εκφράσεις σε συνδυασμό με τις πιο ακαδημαϊκές, όπως
0: είπατε. Πόσο δίκιο έχεις. Ήταν αυτός ο Τσιόλης. Άρα δουλέψατε πολύ ωραία, δουλέψατε ιδυλιακά, αρμονικά κλίμη.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό βγήκε, καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, βγήκε καλή η δουλειά. Η δουλειά που έκανε ο Στάρος ήταν εξαιρετική, δηλαδή η σκηνοθεσία του, γιατί τα κόμιξ έχουν και σκηνοθεσία, είναι και το στήσιμο πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν πάρα πολύ καλή η δουλειά που έκανε. Γενικά εγώ θαυμάζω τη δουλειά του Σταύρου.
0: Έλα, πες τι σου αρέσει τη δουλειά του Σταύρου.
2: Τι μου αρέσει τη δουλειά του Σταύρου,
0: ναι.
2: μου αρέσει η αφαιρετικότητά του. Μου αρέσει που υπονοεί πράγματα χωρίς να τα σκιτάρει. Και απλά τα καταλαβαίνεις από την απουσία τους. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που κάνει και θέλει τέχνη για να μπορέσει να το κάνει.
1: Υπάρχει λέξη για αυτό, κλίμη, είναι η εντύπωση, η δημιουργία εντυπώσεων. Μπορεί να... Ναι, να υπάρχει εντύπωση, ας πούμε, ενός χαμόγελου και ακόμη και αν δεν το σχεδιάσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν το έχει κατακτήσει ο Σταύρος με φοβερό τρόπο. Αυτό είναι κάτι που έτσι ξεχωρίζω πάρα πολύ στη δουλειά του.
0: Είναι φοβερός. Είναι πρωτότυπος, έχει φτιάξει μια δική του γραφή εντελώς εικαστική.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνεις. Νομίζω πως είναι το πιο δύσκολο από όλα, δηλαδή να έχεις φτιάξει μια προσωπικότητα σχεδιαστική και όποιος βλέπει ακόμα και ένα μικρό δαχτυλάκι να λέει αυτό είναι Σταύρος Κιουτσιώκης.
2: Ναι, ναι, αυτό το έχει καταφέρει ο Σταύρος και με το παραπάνω. Δηλαδή,
1: ευχαριστώ πολύ, βέβαια.
2: Αν φορούσα καπέλο τώρα θα το βγαζα, αλλά μπορώ να πω ότι το βγάζω και αφού δεν με βλέπει, ό,τι θέλω να κάνω.
0: Θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη και εσύ για το Comic and Play.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Θα είσαι εδώ.
2: Βέβαια, και ο Νίκος ο Δελαμπήρας είναι φίλος. Οπότε δεν θα μπορούσα να λείπω.
0: Τέλεια. Να πάρω το βιβλίο μου, να πάρω και τις υπόλοιπες αφιερώσεις λοιπόν, γιατί τη Σταύρο την έχω ήδη, να πάρω και τη δικιά σου κλίμη.
2: Να σκεφτήκαμε χρειάζεται.
0: Έμα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Κλίμης Κεραμιτσόπουλος, τι άλλες δουλειές έχεις κάνει, τι έχεις δουλέψει τελευταία?
2: Ουφ, εγώ γενικά δουλεύω για το περιοδικό Μωτό συνεργασία με τον Λάζαρο τον Αλεξάκη από το mm-hmm. Ηράκλειο. Κάνουμε, σκίσαμε κόμιξ με μηχανές ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί και έπειτα οι δικές μου προσωπικές δουλειές δεν έχουν κάποιο θέμα. Ασχολούμαι κυρίως με θέματα τα οποία με ενοχλούν εμένα, με πειράζουν εμένα και έχουν να κάνουν γενικά με κοινωνία, θρησκεία, διάφορα τέτοια πράγματα. Τώρα έχουμε έτσι ένα προτζεκτάκι το οποίο έτσι υλοποιήθηκε σχεδόν, πάλι μαζί με τον Σταύρο, επίσης πολύ μεγάλη χαρά μου γι' αυτό, το οποίο θα
0: κυκλοφορήσει από το θέμα. Λέμε ή δεν λέμε.
1: Καλά, δεν είναι επιτασφράγει στο μυστικό, κάνουμε ένα κόμιξ, είναι μια παλιά ιδέα που είχα εγώ για ένα περιοδικό το οποίο δεν έγινε ποτέ και ότι θα γίνει με εκείνη τη μορφή, οπότε... ξεκίνησα φιλοξενώντας σε εισαγωγικά τον Κλίμη να κάνουμε από μία ιστορία να βγουν μαζί. Στην πορεία, αν πάνε καλά τα πράγματα και συνεχίσει να βγαίνει αυτό με μία τακτικότητα, θα έρθουν και άλλοι δημιουργοί να κάνουν ο καθένας ανεξάρτητα ιστορίες οι οποίες δημιουργούνται χωρίς ο ένας να ξέρει τι κάνει ο άλλος. Δηλαδή, κρατάμε μία μυστικοπάθεια μεταξύ μας μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, είναι ένα σουρεαλιστικό αποτέλεσμα. Ακόμη και το παιδί που μας έκανε το εξώφυλλο, ο Γιώργος Παπαϊλιού, δεν ήξερε καθόλου τι θα έχουμε εμείς μέσα. Μόνο του δώσαμε τους τίτλους μας.
0: Παναγία μου, τόση τρέλα. Τόση τρέλα μόνο εσείς. Πραγματικά μόνο εσείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλίμη, που μιλήσαμε σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σταύρο, ποια είναι η δικιά σου αγαπημένη όμως σκηνή?
1: Ναι,
0: και στην ταινία και στο κόμιξ.
1: Ναι, στην ταινία, γιατί από εκεί ξεκινώνω. Mm-hmm. Είναι η σκηνή που η κοπέλα στο τέλος φεύγει κλαμμένη, βουρκωμένη με το αυτοκίνητο της, ένα τσικουετσέντο που είναι στην ταινία. Και εκείνη τη στιγμή, επειδή κάνω ερωτικά κόμιξ και αυτή είναι μια πολύ ερωτική στιγμή στην ιστορία, προσπαθώ να καταλάβω τελικά ποιος από τους δύο είναι πιο πικραμένος, εκείνη ή ο... Μιχάλης, αλλά μάλλον τελικά δεν έχει σημασία η ποσόστοση, είναι μια στιγμή έντονη,
0: πολύ φορτισμένη. Τι σημαίνει κάνω ερωτικά κόμιξ και γιατί τα διάλεξες, γιατί σε διάλεξαν, πώς τα πάτε μαζί?
1: Εκείνο με διάλεξαν, ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι. Κάνω ερωτικά κόμιξ σημαίνει, προσωπικά κάνω ερωτικές ιστορίες οι οποίες έχουν κάποιες φορές έχουν και έντονα ίσως πορνογραφικά στοιχεία, mm-hmm. αλλά όχι με την έννοια ότι μένουμε σε αυτό. Κυρίως ιστορίες οι οποίες μιλάνε για τον έρωτα, τον παρουσιάζουν ελεύθερα τον έρωτα, ελευθεριακά μάλλον mm-hmm. είναι η καλύτερη λέξη, mm-hmm. Χωρίς αναστολές, χωρίς περιορισμούς, χωρίς στερεότυπα, η ελευθεριακότητα του έρωτα με ενδιαφέρει και την εικονοποιώ και την αφηγούμε. Αυτό κάνω συνήθως. Βέβαια, ακόμη και όταν θα κάνω κάτι πιο, πιο συναισθηματικό, πιο mm-hmm. σουρεάλ, οτιδήποτε, mm-hmm. ο έρωτας δεν θα λείπει. Είτε ως ερωτική σκηνή, είτε ως περιγραφή.
0: Συνέστημα.
1: Ναι, ως συνέστημα.
0: Ή πώς το είπατε πριν, ως εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: σωστά.
0: Και να μην το αποτυπώσεις.
1: Πραγματικά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας κάνει κάποιες ιστορίες αμυγώς ερωτικές, πιστεύω, καταλήγω έτσι με την προσωπική μου ενδοσκόπηση, ότι το πιο ερωτικό πράγμα που έχω κάνει είναι ο Καπτάν Ίγκλος, που είναι το alter ego μου ως φαροφύλακας που περνάει το καιρό ανάμεσα στα φεστιβάλ κόμιξ, φαροφύλακας δημιουργός κόμιξ, παρέα με το κατοικίδιό του που είναι ένα πρόβατο. Φαινομενικά όλο αυτό που περιγράφω δεν έχει τίποτα ερωτικό, αλλά νομίζω ότι όταν το διαβάσει κανείς, στο τέλος θα έχει βρει τον έρωτα μέσα, είναι κρυμμένος μέσα παντού. Οπότε σταδιακά, και επειδή είναι πρόσφατο κόμικ, είναι διετίας,
0: ναι, ναι.
1: Σταδιακά βρίσκω ότι αποκόπτομαι από την απεικόνισή του, την εντελώς στεγνή, mm-hmm. εμφατική τέλος πάντων, δεν
0: ναι,
1: είναι τόσο
0: ναι,
1: εμφατικά,
0: ναι.
1: αλλά θέλω να τον κρύβω και να τον ανακαλύπτουμε άθελά μας διαβάζοντας τις ιστορίες μου.
0: Σταύρο, είσαι ο τιμόμενος καλλιτέχνης στην φετινή διοργάνωση του Comic and Play που ξεκινάει την Παρασκευή και διαρκεί ως την Κυριακή, έτσι,
1: σωστά.
0: στο λιμάνι, στην αποθήκη γάμου
1: και Δέλτα.
0: Και Δέλτα. Εκεί θα υπάρχει και το κόμιξ που ανέφερες πιο πριν, εννοείται, αλλά και όλη η δουλειά σου την βρίσκει κάποιος στο cutecookies.gr και νομίζω ότι κρατάς και μια επαφή με τους ανθρώπους που σου παραγγέλνουν, θέλω να πω εντάξει δεν γίνεστε φίλοι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο ότι σου ζητάνε ή ότι έρχονται εκεί πέρα να σε συναντήσουν όπως θα έρθουν να σε δουν από κοντά, να σε ρωτήσουν πράγματα. Έχει λίγο ένα feedback, έχει μια ομορφιά όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί επειδή η φύση της δουλειάς είναι λίγο μοναχική.
0: Ηλίθεια είναι αυτό.
1: Ναι, μοιραία όταν κοινωνικοποιείσαι στα φεστιβάλ χαίρεσαι γιατί και μιλάς με τους αναγνώστες.
0: Πάντως ο Σταύρος είναι ακριβώς όπως τον φαντάζεστε. Είναι το ίδιο τέλειος όπως τον φαντάζεστε και στην πραγματικότητα πρέπει να σας πω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξέρεις, διστάζω, αλλά θα σε ρωτήσω, γιατί το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνεις, ότι πολλές φορές με τα σκίτσα σου, με ό,τι σχεδιάζεις, παίρνεις θέση, είτε αποχαιρετάς κάποιον και δικό μας πολύ αγαπημένο mm-hmm. που έχει φύγει, είτε παίρνεις θέση για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πραγματικότητα, αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Mm. Και το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Το κάνω.
0: Θέλει ένα θάρρος.
1: Ναι.
0: Παίρνεις θέση για πράγματα,
1: ναι, ναι.
0: Για ρατσισμούς, νομίζω... για πώς να σου πω, για πάρα πολλά θέματα.
1: Καταρχάς νομίζω κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει μια θέση έτσι κι αλλιώς, ακόμη και αν την ξέρει μόνο εκείνος. Ως καλλιτέχνης όμως πρέπει να παίρνεις θέση δημόσια γιατί είσαι κατά μία έννοια αυτό που κάνεις, όχι ως άνθρωπος,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: η τέχνη είναι το αποκούμπι κάποιον, τους αρέσει να βρουν από εκεί τη διαδρομή τους, οπότε οφείλεις και εσύ να τη χαράζεις τη διαδρομή. Τώρα, όσον αφορά στους αποχαιρετισμούς, τους κάνω συγκινησιακά, γιατί μπορεί να έχω στεναχωρηθεί εγώ όταν φεύγει κάποιος καλλιτέχνης ή οτιδήποτε. Αλλά όσον αφορά στα πολιτικοκοινωνικά ζητήματα,
0: mm-hmm.
1: δεν σχεδιάζω πάντα κάτι. Σχεδιάζω όταν νιώσω ικανός να πω κάτι, γιατί πραγματικά στην εποχή μας με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι όλο αυτό εξαργυρώνεται από πολλούς ανθρώπους που θα πάρουν θέση για οτιδήποτε και συχνά θα είναι με τη μορφή συνθήματος κατά μία έννοια.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα συνθήματα, θέλω κάπως έμεσα να πω την αλήθεια μου έτσι κι αλλιώς.
0: Ούτως
1: ή άλλως, γιατί αυτό που λες ουσιαστικά αναφέρεσαι στα social, στα σκίτσα που βλέπουμε στην καθημερινότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και στις ερωτικές ιστορίες κόμικ που φαίνονται πολύ μακριά από όλο αυτό που συζητάμε. Και εκεί ακόμα υπάρχει κατάθεση απόψεων. Είτε
0: και φυσικά.
1: Ναι, γιατί τα πάντα είναι πολιτική.
0: Και φυσικά. Και μόνο που θα βάλεις τους σωματότυπους, τους συγκεκριμένους, ναι, τα ερωτικά κόμιξ, ας πούμε. Ξέρεις, και δεν θα βάλεις μόνο την Μπάρμπι, κατάλαβες, το σωματότυπο Μπάρμπι εκεί πέρα. Αυτό είναι άποψη κανονική και είναι και εξαιρετικό για κάποιο νέο άνθρωπο που διαβάζει και βλέπει αυτό το κόμιξ.
1: Επίσης σκεφτόμουν από πολύ παλιότερα, βέβαια, δεν έχει χρειαστεί στα δικά μου κόμιξ, αλλά το σκεφτόμουν ότι πολλές ερωτικές ιστορίες του τύπου Ερωτόκριτος ή παρόμοιες άλλες ουσιαστικά είναι ζευγάρια τα οποία δεν γίνονται ζευγάρια για ταξικούς λόγους.
0: Σωστό.
1: Οπότε είναι ερωτικά επιερωτικές ιστορίες που όμως έχουν κοινωνικό πρόσημο, μιλάνε για κάτι.
0: Τι καλά κάνεις και το λες. Πολύ καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, εγώ θα πω στον Νίκο Κακαρίκο τον αριθμό 2 για το τέλος της εκπομπής μας. Και επίσης να πω ότι στο κόμιξ υπάρχουν κείμενα του Γιάννη Ζουγανέλη, του Αντώνη Καρπετόπουλου, της Κατερίνα Τσιόλη που το είπαμε και φυσικά του αγαπημένου Αργυρή Μπακιτζή. Το ξεχωρίζουμε γιατί είναι η Βόρεια Ελλάδα της. Και γιατί η ταινία γυρίστηκε στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας του μικρού του γιου. Να τα λέμε αυτά, ναι, ναι. Έτσι δηλαδή είναι χρωστάμε,
1: ναι.
0: Χρωστάμε. Και τόσο αγαπημένος είναι, σαν να είναι κάθε φορά που μιλάς μαζί του με τον Αργύρη, είναι σαν να είναι γιορτή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τις τόσο καλά λόγια, τόσο στοχευμένες ερωτήσεις και τη συζήτηση, ήταν πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, Σταύρος Κουτσιούκης, Κλήμης Κεραμιτσόπουλος. Ας περιμένουν οι γυναίκες βασισμένο στην ταινία του Σταύρου Τσιόλη για να δω αν θα πω τις εκδόσεις σωστά. Χανιαρτούν Press. Και μην ξεχνάτε, Comic and Play, 23ο, τιμόμενος καλλιτέχνης ο Σταύρος Κουτσιούκης, τριήμερο 13, δηλαδή από αύριο έως και την Κυριακή, στο λιμάνι, στην αποθήκη Γάμα και Δέλτα, είσοδος πάντα ελεύθερη. Για να δείτε τα κόμιξ που κυκλοφορούν, μάλλον και για να δείτε, γιατί έχει και άλλα πράγματα, έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα, να δείτε και τι κόμιξ κυκλοφορούν στην ελληνική εκδοτική δραστηριότητα την τρέχουσα. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Με καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tissert 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Έφης Δρόσου αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μαρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ρόιλο και Σταύρος Βίγκο, πλαισιωμένους από ένα δυναμικό χορό. Η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Στο χωριό Παρθενώνα, στη Χαλκιδική, ξεκινάει το 10ο Παρθενών Film Festival. Η πλατεία του χωριού γίνεται κινηματογράφος και όλοι μαζί ταξιδεύουν στον κόσμο του Τζουζέπε Τορνατόρε, του Σπίλμπερκ και του Ρίτλεϊ Σκοτ. Θα προβληθούν οι ταινίες «Σινεμά ο Παράδεισος», «Αιτίο Εξωγήινος» και «Θέλμα και Λουίζ». Το Φεστιβάλ Βαρβάρας 2026 επιστρέφει στην ορεινή Χαλκιδική για ένα καλοκαιρινό τριήμερο μουσικής φύσης και πολιτισμού τον Ιούλιο του 2026. Στη Βαρβάρα Χαλκιδική στο κοινό θα απολαύσει live εμφανίσεις με τον Παντελή Θαλασσινό, του Soulmates, τον Στέλιο Ρόκο και τον DJ Παντελής, ενώ η τελευταία βραδιά του Φεστιβάλ Βαρβάρας είναι αφιερωμένη στους μικρούς επισκέπτες με παιδική παράσταση. Ο Βασίλης Πρατσινάκης επιστρέφει στο Domain Florian, κτήμα Florian, για μια καλοκαιρινή live εμφάνιση αφιερωμένη στην ελληνική έντεχνη και λαϊκή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Χτες αργά το απόγευμα, την ώρα που σημείωνα τα της σημερινής εκπομπής, πέρναγαν αργά δύο πυροσβεστικά το ένα μετά το άλλο πάνω από τη θάλασσα της Νέας Κρίνης και στη γωνίτσα του Θερμαϊκού. Μάλλον επιστρέφοντας από την τελευταία τους αποστολή, βράδιαζε και σκέφτηκα πόσες πτήσεις και ρήψεις νερού να είχαν κάνει και αυτή τη μέρα. Επιχειρώ να θυμηθώ αν ήταν έτσι και παλιά τα καλοκαίρια μας, αλλά επειδή ήμασταν νεαρά παιδιά τότε δεν τα προσέχαμε και πολύ. Ή έχει αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, η πραγματικότητα, ακόμη και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φωτιές εδώ, φωτιές εκεί, στο Καλοχώρι, στον Ασπρόπυργο, στο Ρεόκαστρο. Τι να λες, θα τα πεις όμως και θα τα πούμε, τουλάχιστον για αυτή την ώρα που ακολουθεί η Βόλτα, να είναι συντροφιά σας από το 1958. Καλή σας ακρόαση. Bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava la

0: Εμείς πάλι δεν λείπαμε καιρό. Έχουμε ένα 24ωρο περίπου να τα πούμε και είμαστε πάλι στην τροφιά σας από το 958, η εκπομπή Βόλτα. Με μια ματιά πάντα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, αλλά και στα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας. Και είναι βαριά και δύσκολα και ανησυχητικά αρκετά από αυτά και τα μεγάλα και τα μικρά της καθημερινότητας. Έλεγα λοιπόν και σκεφτόμουν αυτή τη φωτιά που ξέσπασε χτες στο Καλοχώρι, σε εργοστάσιο πάλι. Η έκρηξη στον Ασπρόπυργο που έχει 11 τραυματίες, πάλι εκεί θα γινόταν στο κόλαση θα γινόταν, αλλά ευτυχώς λένε δεν ήταν εντελώς γεμάτο το βιτίο με προπάνιο, δεν είχε πάρα πολύ, αλλιώς θα είχε τυναχτεί όλος ο Ασπρόπυργος. Έχει τον Ασπρόπυργο λοιπόν με δύο εργοστάσια, 3-4 πόσα εκεί τελικά καταστράφηκαν, 11 οι τραυματίες, και στο Ωραιόκαστρο επίσης παραπροχτές, να μην τα ξαναλέμε, κάηκαν εργοστάσια. Και νομίζω το πιο ανησυχητικό φαινόμενο είναι για φέτο είναι το ότι έχουμε πολλές φωτιές σε βιομηχανικές περιοχές, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις. Και αναρωτιόμαστε όλοι, και έχουν βγει ήδη και σωματεία εργαζομένων και διαμαρτύρονται, για τα μέτρα ασφαλείας. Έχω την εντύπωση ότι επειδή είμαστε γενικώς ένα επιτελικό κράτος, μάλλον τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται ψηφιακά, δηλαδή τους στέλνουν ένα ερωτηματολόγιο, απαντάνε αυτοί ψηφιακά επίσης πάλι ότι όλα είναι καλά, και όπως φαίνεται τα αποτελέσματα αυτής της επιτυχίας άρχισαν και φαίνονται.
1: ¿Cuál es el destino de estos?

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας από το 958 αυτήν την ώρα δεν συστηθήκαμε και έχει περάσει σχεδόν το 1/3 της εκπομπής. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών αυτής της εκπομπής. Ήταν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου στο Σαν Μικέλε στο ξεκίνημα, ήταν η κοινή θνητή μετά σε αυτή τη μηχανή. Είναι για τη συνέχεια το «Πόσο σε θέλω» με τους Τερμίτες.

Στο μεταξύ, παρακολουθώντας βέβαια τις ειδήσεις χτες όλη μέρα, μάθαμε και για ένα ακυρωμένο F-16 που ευτυχώς με σωσμένο τον πιλότο και αδειασμένα τα καύσιμα. Τώρα αυτό βέβαια μένει ένα ερώτημα, γιατί πουθενά δεν άκουσα σε κανένα ρεπορτάζ για το πού άδειασε το αεροπλάνο τα καύσιμα. Εν πάση περιπτώσει, ακυρωμένο τα κατάφερε, έφτασε στο αεροδρόμιο της Ζάκυνθος και εκεί ώσπου να το σβήσουν, να το σώσουν, να δουν τι θα το κάνουν και αν διορθώνεται ή όχι, αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις για κάμποσες ώρες. Τι άλλο είχε η χθεσινή ημέρα, το κερασάκι βέβαια, οι συζητήσεις για την δολοφονία, γιατί περί αυτού πρόκειται, του 20χρονου αυτού του αγοριού, από άνδρες των Όπκε στο Άργος. Έχουν γραφτεί πολλά για αυτό το κυνηγητό, όπου το παιδί ήταν, λέει, με μαγιό. Η μάνα του έλεγε στο νοσοκομείο, ακόμη άμολοι έχουν τα ποδαράκια του. Κυνηγητό μέχρι σε σχάτων, επειδή φοβήθηκε που δεν είχε δίπλωμα μαζί του. Και πάλι αρχίζουν τα ερωτήματα, πάλι εξωστρακίστηκαν 13 σφαίρες. Και πώς τον βρήκαν δύο, μια στον αυχένα και μια άλλη πάλι στο κεφάλι, με τέτοιον εξωστρακισμό. Δεν είναι λίγο κάπως κάθε φορά και με το Φραγκούλι και με το Σαμπάνι και με πόσους άλλους στο παρελθόν να εξωστρακίζονται οι σφαίρες στα κεφάλια αντί να πηγαίνουν στα πόδια ή στα λάστιχα των αυτοκινήτων.

0: Ça, je l'ai jamais bien su.
1: Je ne sais pas où je vais, δεν ξέρω που πάω, που πηγαίνω, που βαδίζω από τους La Ruquetanou, να το πούμε έτσι και κομιλφό στα γαλλικά. Μόνο που αυτοί δεν το γράφουν ακριβώς, γιατί είναι Μερσεγέζοι, δεν το γράφουν ακριβώς Κιετανού, δηλαδή ο δρόμος που είναι δικός μας. Το γράφουν όλο μαζί μια λέξη και με άλλη ορθογραφία, Κιετανού, ας πούμε. Βέβαια, αυτό είναι ένα από τα θέματα που προβλημάτισε επίσης χτες πάρα πολύ κόσμο. Αλλά νομίζω έτσι όπως έχουν γίνει οι καιροί μας, όλα πια αρχίζουν και μας βγαίνουν φυσιολογικά. Τι δώρο έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών μελών που έλαβαν μέρος στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ? Το διαβάσατε, φαντάζομαι, το ακούσατε. Νομίζω είναι το άκρο ΝΑΤΟ της κατρακύλας της Δύσης και του ΝΑΤΟ, στην πολεμική υστερία δηλαδή. Και δείχνουν και την παρακμή αυτού του περίφημου πολιτισμού μας. Τους έκανε δώρο από ένα Magnum, πιστόλι. Και μάλιστα και με 6 σφαίρες τον καθένα. Χρειάζονται τόσες πολλές για να αυτοκτονήσουν.

Και δικαίως την χειροκροτούν, γιατί το μεγάλο ταλέντο κάποιων ανθρώπων δεν είναι απλά να έχουν μια σπουδαία φωνή και μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, όπως αυτή που πράγματι έχει η Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά το ταλέντο είναι και να μπορέσεις να διασκευάσεις έτσι κάποια κομμάτια που να τα φέρεις πάλι στο σήμερα, με μια γοητεία και με μια δύναμη που να αρέσουν και στους παλιούς, αλλά να αρέσουν και στους καινούργιους που δεν τα ξέραν ίσως τόσο. Ηλία μου, σε παρακαλώ, παλιό κομμάτι, Λοΐζος Λευτέρης Παπαδόπουλος, με πρώτη ερμηνεία βέβαια από τον Γιώργο Νταλάρα. Κατά τα άλλα, Μεσούσης του Θέρους, που άκουσα και σε ένα δελτίο ειδήσεων να λέει μια εκφωνήτρια, η χώρα αναζητά τις ανάσες της, των διακοπών, της αντιμετώπισης της ακρίβειας, καλά αυτό τώρα στο ίδιο έργο θεατές, κάθε μήνα και χειρότερα τα πράγματα. Συναυλίες και θεατρικά φυσικά κυριαρχούν στα καλλιτεχνικά μας, στις σκέψεις, στις προτάσεις για τα βράδια του καλοκαιριού και το θερινό σινεμαδάκι, που είναι ασφαλώς η πιο σίγουρη και η πιο οικονομική απόλαυση, έτσι δεν είναι? Και επίσης και εκδηλώσεις πολλές, για τις οποίες θα σας μιλήσω αμέσως μετά το τραγούδι, που είναι μια επιλογή, επιθυμία εδώ γενικώς των συντελεστών της εκπομπής, αλλά είναι διασκευή, για ακούστε το. Και αυτό διασκευή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας σήμερα σε μεγάλο βαθμό, αλλά και βέβαια και μια ματιά πάντα στα θέματα και στις εκδηλώσεις του πολιτισμού και της τέχνης που θα μας απασχολήσουν στο τελευταίο τρίτο μέρος της εκπομπής. Να θυμίσω, η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης έχει την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, επιλογή τραγουδιών, στα λόγια. Τα λόγια που είναι βέβαια πολλές φορές παρμένα και από την δισεογραφία και από δημοσιεύματα και από ρεπορτάζ. Έβλεπα τώρα πριν κάτι για τις φωτιές στην Ανταλουσία που κόστησαν 12 νεκρούς στην Ισπανία. Πολλοί κάηκαν και μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και η μια σελίδα φέρνει την άλλη και βλέπω στην παράταξη ένα άρθρο που μιλά για τις διάφορες ονομασίες που έχει δώσει σε διάφορα μάλλον από προγράμματα κυβερνητικά μέχρι πολεμικά πλοία και νομίσματα που έχει δώσει το όνομά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τελευταία μετονομάστηκε το Palm Beach, σας λέει κάτι ως διάσημο όνομα? Ναι. Λοιπόν, το αεροδρόμιο του μετονομάστηκε προς τιμήν του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μετονομάστηκε σε Ντόναλντ Τραμπ. Και έχουμε τώρα Διεθνές Αεροδρόμιο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ. Έχουμε επίσης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε μια σχεδιαζόμενη κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα χορήγησης βίζας σε πλούσιους αλλοδαπούς, η Golden που λέμε, σε ένα κυβερνητικό ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Έχω μπερδέψει και τα λόγια μου για να τα βρω όλα. Επίσης, το όνομά του προστέθηκε στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό μάλιστα πολύ σωστό, πολύ ταιριαστό, η ειρήνη. Το μόνο το οποίο λέει μέχρι στιγμής δεν επετεύχθη, θα το θυμάστε φαντάζομαι, είναι ότι απέρριψαν τα δικαστήρια την προσπάθειά του να μετονομάσει και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John Fitzgerald Kennedy, να το ονομάσει και εκείνο σε Τραμπ. Αυτά. Όλα Τραμπ, όπως πολύ σωστά μου συμπληρώνουν εδώ οι συνάδελφοι. 5,5 εκατομμύρια δολάρια κόστησε η μετονομασία, ε? Δεν και τι βά, σιγά.
2: Με το Σκουίζι και τον Τόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα.

γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη θες

μάθουν. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

Στο μεταξύ ξεκίνησε ήδη από τις 6 του μήνα, Λέξεντο, έτσι φαντάζομαι, κατανοητότατο και χειρότερη γενιά. Ξεκίνησε από τις 6 του μήνα το 3ο Θεσσαλονίκη Soloist Festival, θεσμός που αρχίζει και ριζώνει. Παρουσιάζει κυρίως βέβαια solist, σπουδαίους, αλλά και καταξιωμένα σχήματα μουσικά. Το σημαντικό του το χαρακτηριστικό είναι ότι ενώνει την μουσική τέχνη με την ιστορική μνήμη, δηλαδή πάει η καλλιτεχνική δημιουργία και παρουσιάζεται μέσα σε πολύ γνωστά, σε εμβληματικά θα λέγαμε μνημεία και τοπόσημα της πόλης. Και επέτυχε πραγματικά αυτός ο θεσμός και τρίτη χρονιά φέτος που γίνεται. Και πρέπει να θυμίσω, να σας πω ότι οι συναυλίες αυτές, οι μουσικές, συμβαίνουν στο Παλάτι του Γαλέριου, στην Πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων, στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία, στο Ισλαχανέ, το 2 της Αρχαίας Αγοράς, την επιβλητική ροτόντα, στο έθριο του Βυζαντινού Μουσείου, στις ομπρέλες του Τζογκολόπουλου, συνολικά 9 εκδηλώσεις σε 9 ιστορικούς τόπους, μνημεία, τοπόσημα της Θεσσαλονίκης. Κατά άλλα, 10 Ιούλη και στα πρόσωπα και γεγονότα σίγουρα μπορούμε να θυμηθούμε την γέννηση του Καρλ Όρφ. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύεται σίγουρα από κάποιους που πενθούν το θάνατο της Μπόνι Τάιλερ και άλλοι πάλι οι κοινότητες των δικών μας εδώ διαφορετικών παιδιών αλλά και όλων όσων σέβονται τον ελεύθερο άνθρωπο και τους αγώνες για τα δικαιώματα. Όλων αυτών το πένθος στρέφεται στην Πάολα Ρεβενιώτη που έφυγε μάλλον νέα από τη ζωή, γεννημένη στα 1958 στον Πειραιά, γεννημένος θα λέγαμε τότε, αλλά κατοπινά βέβαια έγινε η πιο γνωστή Ελληνίδα τρανς γυναίκα, κινηματογραφίστρια, εκδότρια, ακτιβίστρια, πρωτοπόρα φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤΚ κινήματος και έφυγε στις 8 του μήνα, 8 του Ιούλη του 2026. Γέμισαν οι σελίδες της χθεσινής μέρας με πολλές αναφορές και αποχαιρετισμούς. Νομίζω τις άξιζε.

Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης εδώ στην ερμηνεία ενός ποίηματος που μεταφέρθηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά του Φερνάντο Πεσόα, το ποίημα αυτό, το αγάπη μου, από τον Μιχάλη έγινε η μελοποίηση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ήταν να συνομιλήσουμε, αλλά έχει ακριβώς αυτή την ώρα συνέντευξη στην Αίρα Βόλου ο καλός μου φίλος ο Θωμάς ο Κοροβίνης. Και έτσι θα σας τα πω εγώ για την 16η συνάντηση λογοτεχνίας και μουσικής, που για μια ακόμα φορά γίνεται στο Πήλιο, στο κτήμα του συγγραφέα. Εκεί στα Νολεχόνια, όσοι περίπου μπορούν να θυμηθούν την τοποθεσία ή και πολλές και πολλοί ίσως που έχετε πάει, στα Πλατανίδια του Βόλου, εκεί βρίσκεται το κτήμα του Θωμά, που κάθε καλοκαίρι διαμορφώνεται σε μια όαση λογοτεχνίας και μουσικής. Δέχεται πολύ κόσμο, έτσι θα γίνει και φέτος, έτσι θα γίνει στις 11 του μήνα Σάββατο, αύριο το βράδυ, που είναι η 16η στη σειρά εκδήλωση. Θέμα αυτής της χρονιάς, η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης χτες και σήμερα, και μετά θα ακολουθήσει και συναυλιακό αφιέρωμα. Θέλω να πω ότι σε αυτό που είναι η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα, πέρα βέβαια από τον ίδιο το Θωμά, πάντα τραγουδά, τον Κοροβίνη, θα είναι ο Ανδρέας ο Καρακώτας, που κατεβαίνει αυθημερών αύριο από Θεσσαλονίκη στο Βόλο για να τραγουδήσει. Θα είναι ο Κώστας ο Πρατσινάκης, που επίσης πηγαίνει από τη Σκοπελό, που βρίσκεται αυτόν τον καιρό απέναντι στο Πήλιο, για να συμμετάσχει και αυτός σε αυτήν την εκδήλωση, που είναι μια συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Βόλου και την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Θα είναι αρκετοί συγγραφείς που θα λάβουν μέρος. Θα είναι, τουλάχιστον πρόσφατα είδα και το όνομα του Βασίλη Τσιράκη, θα είναι με το συντονισμό της δημοσιογράφου Ρωσάνας Πόποτα. Στους μουσικούς θα είναι και ο Νίκος Παρθένης, εκτός από το Θωμά τον Κοροβίνη. Τι άλλο να σας πω γι' αυτό? Τίποτα. Όσοι πάτε, καλά να περάσετε. 9 το βράδυ, Σάββατο 11 του Ιούλη. Για να θυμηθούμε Ανδρέα Καρακώτα σε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Καλδάρα στην παλιά Σοκράτους.

Χύλα ο χρόνος και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω για σήμερα αλλά και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς θα απουσιάσω με χρήση τμήματος της κανονικής της άδειας. Θα ακουστούν μια επιλογή από επαναλήψεις από το αρχείο των εκπομπών. Νομίζω ότι θα σας κρατήσουν καλή συντροφιά, όσες και όσοι βεβαίως παρακολουθήσετε Νέα 58 αυτόν τον καιρό, γιατί και πολλοί κόσμος επίσης φεύγει για έστω και ολιγοήμερες διακοπές. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Γεια χαρά!

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: Τραγουδάτε ενώ περπατάτε στο δρόμο? Γίνεται σκέψη, μελωδία και στίχος? Είναι κάτι που προκύπτει τυχαία ή αυτό το τραγούδι αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής? Είναι το power play, μια αιμονή, μια αλήθεια που ένα συνθέτης βρήκε τον τρόπο να την εκφράσει με ένα μοναδικό τρόπο και ήρθε και κούμπωσε στα χείλη. Ρώτησα το Γιάννη Κατσαντώνη ποιο τραγούδι σφυρίζει, ποιο τραγούδι θα έλεγε, ποια μουσική συνοδεύει τις βόλτες του στην πόλη. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
1: Χατζηδάκη σίγουρα θα έλεγα. Θα έλεγα αυτό το... Πώς το λένε, κάτσε να δεις. Πρέπει να είναι το τελείωμα από την Οδό Ονείρων. Που λέει... η μέρα έφυγε, τα όνειρα των ανθρώπων τα μαζέψαμε και είμαι έξω για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα των ανθρώπων. Και το σφυρίζω πάρα πολλές φορές. Και όταν κλείνω και φεύγω από εδώ και όταν περπατάω στον δρόμο. Είναι κάτι πολύ ρομαντικό. Και κάτι πολύ ανθρώπινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν εικόνα. Η πόλη κοιμάται, τα όνειρα των ανθρώπων τελειώσανε για αυτή τη μέρα και κάποιος πρέπει να μαζέψει τα καινούργια όνειρα που έρχονται.
2: Εδώ τελειώνει η μουσική για την Οδό Ονείρων. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική.

0: Το κλειδί είναι η φωνή του Χατζηδάκη. Αυτό είναι που με συγκλονίζει. Νομίζω ότι σε ένα πάρα πολύ σκληρό κόσμο αυτοί που κόβουν περισσότερο είναι οι ρομαντικοί. Γιατί δεν τζαλακώνονται. Είναι ούτως ή άλλως στον κόσμο τους. Οπότε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους ή τους αγγίζουν πάρα πολύ ή δεν τους αγγίζουν καθόλου. Είναι αθεγάπευτα ρομαντικοί.
1: Δεν είναι απαραίτητα οι πιο ευαίσθητοι αυτοί που βάλλονται πιο πολύ από ένα σκληρό κόσμο.
0: Σαφέστατα. Ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος με πολύ σκληρότητα. Αλλά από την άλλη πλευρά αυτόν τον κόσμο το συντηρούν οι ρομαντικοί, οι τρελοί, οι εθεροβάμονες, οι ποιητές, οι καλλιτέχνες, οι μάγειρες, οι ζητιάνοι, αυτοί. Όλα τα άλλα είναι μία σκληρότητα. Αυτό, τίποτα άλλο. Οπότε ταυτίζομαι με όλους αυτούς.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Απόστολος Κοσμόγλου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Σήμερα τον μάγειρα Γιάννη Κατσαντώνη. Έχουμε κατά καιρούς μιλήσει με εικαστικούς, μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές, εκπαιδευτικούς, ξεναγούς. Έχουμε μπει σε εργαστήρια ξυλουργικής, κεραμικής, σε μνημεία, σε στούντιο, σαλόνια, ταξί. Ανυπομονούσα να μπούμε και σε μια κουζίνα. Το Γιάννη το συνάντησα τυχαία πριν λίγες μέρες, ανταλλάξαμε στα πεταχτά τα νέα μας. Έπειτα διάβασα μια ανάρτησή του στο Facebook για μια σειρά βιβλίων της Εύης Βουτσινά, απλή μαγειρική της Αγίας Καθημερινότητας, και μου σκάσε η ιδέα να γίνει ο σημερινός μελωδικός διαβάτης μας. Πώς σου σκάει μια ωραία γεύση και ενθουσιάζεσαι με αυτήν? Κάπως έτσι έγινε. Βρεθήκαμε προχθές στο εστιατόριό του, το Αργοφαγείο. Έβαλα το γκατζετάκι να ηχογραφεί και ξεκίνησε η κουβέντα, η οποία είχε γέλια, μνήμες, γεύσεις, συγκίνηση, είχε αλήθειες μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου που πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και το ακολουθεί με πάθος. Για να μπούμε λοιπόν στο σύμπαν του Γιάννη Κατσαντώνη.
1: Και πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη μαγειρική?
2: Είμαι από αυτούς εδώ που λέγανε παλιά, που λέγανε τι δουλειά έχεις εσύ στην κουζίνα με τις γυναίκες, να τις πω στη λίγο τις ντολμάδες, σε ενδιαφέρει εσένα? Μετά άρχισε να με ενδιαφέρει το φύλλο, πώς είναι το φύλλο, αν είναι τραγάνο δεν είναι. Μετά άρχισε να με ενδιαφέρει ο ντολμάς, πώς ψήνεται. Μετά το κρέας. Οπότε κάποια στιγμή, ένα καλοκαίρι, πήγαινα πάρα πολλά χρόνια μόνος μου στην Αλόνη στο διακοπές. 13 χρόνια έκανα μόνος μου διακοπές. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Λέω στον ιδιοκτήτη, πάρα πολύ ωραίο χώρο. Μου λέει, πάρε το, κάνεις καφενείο. Το πήρα και το έκανα καφενείο. Είχα γνώσεις. Μαγειρικές, όχι πάρα πολλές. Οπότε το πήρα και έγινε το μπαμ του καλοκαιριού. Δηλαδή, περίμενε ο κόσμος 40 και 50 λεπτά να φάει μια μαραθόπιτα ή μια ντοματόπιτα. Ήταν καφενείο, είχα 10 ετικέτες κρασιών, είχα ας πούμε 10 μπύρες διαφορετικές. Είχε πολύ μεγάλο σουξέ. Όταν τέλειωσε το καλοκαίρι, αφού ζωριστικά, γιατί είδα ότι ο όγκος της δουλειάς ήταν αυξημένος, λέω θα πάω σε μια σχολή μαγειρικής. Και γύρισα, πήγα σε μια σχολή μαγειρικής και δεν ξαναβγήκα από την κουζίνα. Αυτό έγινε πριν περίπου 20 χρόνια κάπου εκεί. Και έτσι μπήκα σε αυτό το πράγμα που λέγεται μαγειρική. Είναι μια σχέση βαθιά, πολύ βαθιά ανθρώπινη, μοναχική και μια σχέση προσφοράς. Προσφέρεις επιχρήμαση, φαγητό, ναι, αλλά και χωρίς χρήμα έχει προσφερθεί φαγητό. Είναι νομίζω η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη άλλη πολιτιστική κληρονομιά μεταδιδόμενη από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι ψυχοθώρα, στάνταρ, αλλά είναι μια δουλειά την οποία άμα δεν την αγαπήσεις δεν θα την κάνεις ποτέ. Νομίζω θα μαγειρεύω μέχρι να μαζέψω όλες τις παλιές συνταγές από τις γιαγιάδες και τις μαμάδες και τους παππούδες Θεσσαλονίκης. Σίγουρα την έχουμε οριοθετήσει λάθος. Η γαστρονομία είναι μια οδή στη γυναίκα, στη φύση. Εγώ τα μαγειρεύω και φτιάχνω κάτι, πάντα το αφιερώνω στην άγνωστη γυναίκα. Είναι αυτή που σε τάισε στη γειτονιά, είναι αυτή που σου δώσε νερό όταν έπαιζες μπάλα στην Αλάνα, δεν είμαι μικρός, ευτυχώς τα πρόλαβα αυτά. Είναι αυτή που χτύπησε το κουδούνι και είπε «Στο Γιάννη αρέσει πάρα πολύ ο μουσακάς, έφερα ένα πιάτο μουσακά που σε θυμήθηκε». Αυτό είναι ιερό για μένα, ναι. Ναι. Θα σταματήσω να μαγειρεύω μάλλον λίγες ώρες πριν πεθάνω ή μάλλον όταν πάψω πλέον να βρίσκω γαστρονομικό ενδιαφέρον σε αυτό που κάνω. How do you like your eggs in the morning?

0: Τώρα μου έρχονται ερωτήσεις. Σε ποια γειτονιά μεγάλωσες, τι ερεθίσματα είχες στο σπίτι?
1: Είμαι φαλυριώτης. Μεγάλωσα στη Λεωφόρο Στρατού, κάτω από τη Λεωφόρο Στρατού.
0: Υπήρχαν αλάνες εκεί?
1: Βέβαια. Εκεί ήταν η Μόστρα, είχε κάνει δύο πολυκατοικίες και από πίσω είχε αλάνες. Ήταν ένα μέρος μαγικό, ήταν ένα μέρος αστικό. Ήταν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι λέγανε καλημέρα, καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, υγεία σας. Έλα να σου δώσω ένα πιάτο φαγητό. Ήταν γειτονιά που είχε εβραϊκές οικογένειες, μικρασιάτικες, ήταν το multiculti της Θεσσαλονίκης. Εμπορική γειτονιά και μετά ήταν στρατιωτική γειτονιά, γιατί από πάνω ήταν το τρίτο σώμα στρατού και κάποιες πολυκατοικίες ήταν καταλήμματα αξιωματικών. Εκεί θα γυρίσω. Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου εκεί θα γυρίσω.
0: Εντάξει, τώρα εσύ είσαι στο Τσινάρι, οπότε εκεί κι αν είναι η γειτονιά.
1: Ναι, είναι, αλλά δεν είναι η γειτονιά μου. Ξέρεις ότι έμεινα και πολλά χρόνια στη Δραγούμη. Στη Δραγούμη ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή, στη Δραγούμη ήξερες ότι έρχεται η Δευτέρα όταν έστριβε το λεωφορείο και δεν έπαιρνε καλά τη στροφή πάνω και τα φρένα από το λεωφορείο ήταν 5 και 4 και έλεγες, οπ, ξημέρωσε Δευτέρα.

σίγουρα προσανατολίζομαι τις μυρωδιές. Κάποτε στο Φάλιρο, στη γειτονιά μου, είχαμε ένα υπέροχο καφεκοπτείο. Δεν υπάρχει πια. Το είχε μια οικογένεια Αρμένων. Όταν καβούρδιζε καφέ, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα μοσχομύριζαν. Ή ας πούμε είχαμε ένα φούρνο που έκανε ψωμί και έκανε ψωμί με... έκανε διάφορα ζωάκια. Κροκοδυλάκια, τέτοια. Ψωμί. Μεγάλος καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Τότε σου έλεγε φέρε ένα κροκοδυλάκι. Και πήγαινες και έφερνες ένα ψωμί κροκοδυλάκι. Είχαμε πάρα πολλούς θερινούς κινηματογράφους γύρω μας. Είχαμε Αλάνες, είχαμε το σχολείο μου το πρώτο. Για μένα είναι ένας κόσμος μαγικού ρεαλισμού εκείνη η γειτονιά. Αυτό, αυτό. Εκεί θα γυρίσω.

0: Και από φαγητά στο σπίτι, από γιαγιάδες, κάτι που σου άρεσε πολύ.
1: Η γιαγιά μου ήταν υπηρώτησα, η μία. Την άλλη γιαγιά μου δεν την γνώρισα. Η μάνα μου ήταν εξαιρετική μαγείρισα. Εγώ ήμουν το πειραματόζωτης, έκανε φαγητά και μου έλεγε δοκίμασε αυτό, δοκίμασε εκείνο. Το ίδιο κάνω και εγώ σήμερα στο γιο μου. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Καταβολές σίγουρα της Θεσσαλονίκης. Πολλοί ντολμάδες, πολλά χοιρινά με λάχανα, πουρέδες καρότου με φιλέτα. Εγώ για να σου πω, αν με ρωτούσες την ευτυχία της κουζίνας, θα σου έλεγα το παλιό το Όλυμπος Νάουσα. Πηγαίναμε οικογενειακά και τρώγαμε εκεί πέρα, που είχε και δύο σερβιτόρους, είχε νομίζω τον κύριο Δόξη και τον κύριο Μακρύ. Εξαιρετικά σπρασακάκια μαύρα παπιών. Αν έτρωγες

όλο το φαγητό σου, σου δίνα και ζεστή τρούφα. Ζεστή τρούφα. Εκεί έφαγα πρώτη φορά γλώσσα μοσχαρίσια με πουρέ κανονικό, όχι πουρέ τιματζίδικο. Ήτανε μια εμπειρία. Μετά ήταν, ας πούμε, οι παστούρμαδες, τις γιορτές, είχαμε ζαχαροπλαστεία. Θυμάμαι τα πρώτα παιδικά πάρτι που πηγαίναμε στη γειτονιά, στο διάσημο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς μας. Τότε ήταν της μοδός να μην κάνεις στο σπίτι όλα τα εδέσματα. Έπρεπε να πάρεις και κάτι, παιδί μου, ότι μπορώ να πάρω κάτι. Έχουμε να πάρουμε. Οπότε ήταν εκείνο το πιτάκι με το ροκφόρ μέσα, ένα πιτάκι που είχε μέσα ροκφόρ, το οποίο τελικά δεν το παίρνανε για τα πιτσιρίκια, το παίρνανε για τους μεγάλους και ήταν λύσα. Οπότε θα πάρεις και ροκφοράκια. Ή ας πούμε, θυμάμαι πάντα τα μαρών που ερχόταν οι γιορτές. Ήταν ντροπή στα σπίτια, ας πούμε, μπαίνοντας οι γιορτές 10 μέρες, να μην έχεις ένα τραπέζι το οποίο θα έχει δεκάδες καριώκες, δεκάδες μαρών, δεκάδες, δεκάδες σοκολατάκια τέτοια, αλλά τα μέτρησα. Εσύ θα φας μετά τον κόσμο. Ή ας πούμε, ποτέ δεν έπεφτες με τα μούτρα στο φαγητό. Από αυτό εδώ είναι ξυπάσια. Τι είσαι, παιδί μου, κανένα πεινασμένο? Τι είσαι? Από την άλλη πλευρά υπήρχε και εκείνο το ότι πάω να παίξω στην αλάνα. Δεν θα ξεχάσω που έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου: άκου να δεις, ή θα φας εδώ το ψωμοτήρι σου, αν σου ζητήσει ένα παιδάκι ψωμί και τυρί, θα του το δώσεις. Αυτή η μνήμη είναι μαγικό αυτό, είναι μαγικό. Μακάρι να μπορούσα να το εξηγήσω με λόγια, αλλά είναι αίσθηση. Προσπαθώ δηλαδή να το εξηγήσω, αλλά είναι αίσθηση. Όχι, όχι. Εμένα η γειτονιά μου το φάλιρο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο μάγειρας Γιάννης Κατσαντώνης μας μετέφερε εικόνες και μυρωδιές και γεύσεις μιας παλιότερης Θεσσαλονίκης. Κρυφακούσαμε τις καλημέρες στη γειτονιά, είδαμε γειτόνισσες να έρχονται με πιάτα και πεσκέσια στο κατόφλι του, παίξαμε μαζί τους τις αλάνες, το φάλιρο, παιδικά πάρτι, οικογενειακά γεύματα, σερβιτόρι με παπηγιόν, ζεστές τρούφες και ροκφοράκια, μαρών και ψωμοτήρια. Ακούσαμε τη μητέρα του να του μαθαίνει να δίνει το φαγητό του στα παιδιά που δεν έχουν. Αυτό κάνει και τώρα με χίλιους δυο τρόπους. Δημιουργός της ομάδας Chefs for Zero Hunger, μιας παρέας με καταστατικό το οποίο γράφει ότι παρέχει φαγητό σε οποιονδήποτε το ζητήσει ανεξαρτήτως χρώματος και φύλου. Όπως λέει ο ίδιος στη Νικολέτα Τζορμπατζόγλου και στη θεματική έκδοση του The Opinion Φιλοτιμό. Επισκέπτης σχολείων πρώτης και δεύτερης ευκαιρίας, ambassador της παραδοσιακής γαστρονομίας, Θεσσαλονίκη προτινόμενος γαστρονομικός προορισμός της UNESCO. Δεν μου μίλησε για όλα αυτά. Έπρεπε να ψάξω για να τα βρω. Μου μίλησε μόνο για την αγάπη του για τη μαγειρική, για τη βία της πείνας, α ναι, και για την αλληλεγγύη.
2: Αυτό με έναν τρόπο το συνεχίζεις όμως, αυτό που σου είπε η μαμά σου. Δηλαδή υπάρχει και πέρα από το μαγαζί, πέρα από το επάγγελμα, το χόμπι, την αγάπη για το μαγείρεμα, υπάρχει και η μαγειρική ως μέσο, ως προσφορά σε ανθρώπους που το χρειάζονται, το έχουν ανάγκη, όχι επιχρήμαση δηλαδή.
3: Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν είσαι μάγειρας. Τα τρόφιμα σε όλο τον πλανήτη φτάνουν για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Η απληστία των ανθρώπων να μαζέψουν παραπάνω χρήμα και να χειραγωγήσουν με την πείνα τους ανθρώπους. Η πείνα είναι μεγαλύτερη μορφή βίας. Σκέψου ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε κατάσταση πείνας μπορεί να κάνει τα πάντα για να βρει φαγητό. Η πείνα είναι η μεγαλύτερη μορφή βίας. Είναι ο μεγαλύτερος ρατσισμός. Να πετιούνται ας πούμε δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων και από την άλλη πλευρά να πεινάει κόσμος. Είναι τραγικό. Όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το εργάκι μπορούν να κάνουν ένα πείραμα να μην έχουν ούτε ένα ευρώ επάνω τους και να μην έχουν να φάνε για τρεις μέρες και μετά θα αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία τους.

0: Το φαγητό είναι πολιτισμός. Κάποτε έκανα διακοπές στην Καβάλα. Ήταν ένας παππούς, μέναμε δίπλα-δίπλα, ο οποίος ήταν μόνος του. Κάθε μεσημέρι πήγαιναν οι κόρες του και τους τρώνε ένα τραπέζι, σερβίτσιο, πιάτο, κανάτα, ένα καραφάκι με ένα τεταρτάκι κρασί, το φαγητό του, τη σαλατίτσα του. Του έλεγα, παππού Σοκράτη, μόνος σου γιατί τρως έτσι? Όλα στρωμένα. Έβγαζε το σακάκι, το κρεμού στην καρέκλα και έτρωγε. Και μου λέει, αν σκεφτείς ότι οι περισσότεροι πόλεμοι εκείνα τα χρόνια γινότανε για το φαγητό και το ποιος θα ελέγξει το φαγητό. Αυτός ο άνθρωπος μου έμαθε την ισορροπία και την τάξη στο τραπέζι, ότι είναι ιερό αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπω σε κανένα να φάει στο χέρι. Όσοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν ένα τραπέζι, να απολαύσουν το φαγητό τους, να το κάνουν. Οπότε είμαι σε αυτή τη λογική. Δεν θα πάρω ποτέ στη ζωή μου αστέρι Μισελέν, ούτε θα πάρω το αστέρι του Βορογιά, ούτε θα πάρω το αστέρι του Στρατηγού, και δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι έχω πάρει πάρα πολλά αστέρια δίνοντας ένα πιάτο φαγητό σε ανθρώπους που δεν έχουν. Δίνοντας κάτι που θα δώσει ευτυχία. Αυτό είναι βαθύτερο. Απλά έτυχε το σύμπαν και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να μπορώ να μαγειρεύω και να ταΐζω ανθρώπους. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, κάτι έκανες και εσύ, δεν ήταν μόνο το σύμπαν.
0: Εντάξει, κάτι με οδήγησε, ρε παιδί μου, κάτι, δεν ξέρω. Ξέρεις, αυτός που δίνει είναι πιο εγωιστής από αυτό που δεν δίνει. Γιατί δεικνύεται. Εγώ το έκανα, εγώ σου έδωσα φαγητό, εγώ. Όταν το συνειδητοποιήσεις, μπαίνεις στη λογική της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη σε κοιτάει στα μάτια. Η φιλανθρωπία κοιτάει από πάνω προς τα κάτω. Αυτός είναι φιλάνθρωπος. Είναι φίλος των ανθρώπων. Οπότε έλα κι εσύ, καημένε, φτωχέ, να σου δώσω ένα πιάτο φαγητό. Η αλληλεγγύη είναι άλλο πράγμα. Η αλληλεγγύη λέει, λοιπόν, παιδιά, πάμε, έλα, έλα λίγο, παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε. Όχι, δεν είμαι φιλάνθρωπος, λυπάμαι. Θα ήθελα ταπεινά να είμαι αλληλέγγυος. Τίποτα άλλο.

0: Πώς τα καταφέραμε έτσι, αναρωτιούνται οι Queen. Χορέψτε, λέει ο Bob Marley, απαριθμώντας όλα τα δεινά. Τελικά μπορούν να χορέψουν και τα νηστικά αρκούδια. Είναι και αυτή μια απάντηση, είναι μια αντίδραση. Ο Γιάννης μας μίλησε για την ιερότητα του φαγητού, για τη φιλανθρωπία που κοιτάει από πάνω προς τα κάτω, ενώ η αλληλεγγύη σε κοιτάει στα μάτια. Πάμε, πάμε, πάμε, λέει. Πάμε κι εμείς να εξερευνήσουμε κι άλλες γεύσεις και να μάθουμε κι άλλες γαστρονομικές ιστορίες αρτημένες με μουσική.
1: Η γεύση, η γεύση. Η γεύση θα μπορούσε να γίνει θεατρικό. Η γεύση θα μπορούσε να γίνει λογοτεχνικό βιβλίο. Σκέψου τώρα πώς θα μπορούσε ένας ηθοποιός να εκφράσει πάνω στη σκηνή όταν ένα φαγητό έχει πολύ σκόρδο και του σκάει μέσα στο κεφάλι του. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα κονσέρτο για μπαχαρικά. Δηλαδή, ας πούμε, κάτσε και γράψε τώρα νότες εσύ για το κείμενο. Ή κάτσε και γράψε τι αίσθηση σου δίνει κανέλα. Κάτι γλυκό, αλλά κρύβει κιόλα. Μπορεί να κρύβει ένα κακό κρέας. Μετέφρασε το.
0: Πώς θα μπορούσες εσύ κάπως να κάνεις συνειρμούς? Η κανέλα, ποιο τραγούδι σου φέρνει στο μυαλό ή τι είδος μουσικής ή πώς θα μπορούσες κάπως έτσι να κάνουμε αυτό το παιχνίδι με μπαχαρικά? Πριν γραφτεί το κονσέρτο για μπαχαρικά, γιατί είμαι σίγουρη τώρα που μας ακούνε, έχεις δώσει μια πάρα πολύ καλή ιδέα και θα γίνει.
1: Είναι τσαχπίνα η κανέλα, ρε παιδί μου. Τι λέγανε οι μαμάδες? Όπου βρεις κανέλα στο φαγητό, δεν θα τρως. Γιατί κάτι κρύβει. Ναι, κρύβει. Η κανέλα κρύβει. Είναι γλυκιά, είναι θερμή, αλλά η κανέλα κρύβει. Κρύβει ένα άσχημο κρέας. Ένα κρέας το οποίο μπορεί να έχει αρπάξει. Δεν θα τρώτε εξοκυμάδες. Έτσι δεν λέγανε παλιά.

ή ας πούμε τα τριαντάφυλλα από τη Δαμασκό, τα τριανταφυλάκια τα βρόσιμα. Εξαιρετικά. Θέλει όμως να προσέχεις πώς θα τα δουλέψεις.

το αλάτι, το αλάτι, το πιπέρι. Το πιπέρι, όπως έλεγαν και στην πολιτική κουζίνα, είναι ο ήλιος. Τα ζεσταίνει όλα.

0: Πίσω από τη γαστρονομία υπάρχουν εκατομμύρια ερεθίσματα. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι, μπορεί να είναι ένα κύμα, μπορεί να είναι ένα φιλί, μπορεί να είναι ένα δάκρυ. Κάποτε ήρθε μια κυρία και να φάει, έτρωγε. Έκλαιγε. Τι στο διάλογο, έγινε χάλια λέω το φαγητό, γιατί κλαίει. Τόσο αφού λίγο ηρέμησε η γυναίκα, τη ρώτησα. Μου λέει, έτσι ακριβώς το κάνει η μάνα μου. Και είχα ξεχάσει ότι είναι έτσι το φαγητό αυτό. Αυτό είναι βραβείο.
1: Μάση τι ήταν?
0: Ήταν ένα μικρασιάτικο σουφλέ που είχα κάνει, που είχε από κάτω βάσει το ψωμί, μπαγιάτικο ψωμί, και έτρωγε και έκλαιγε, έτρωγε και έκλαιγε, και λέω τι έγινε τώρα, τι έχει πάθει αυτή η γυναίκα. Και μετά γύρισε και μου είπε, ακριβώς έτσι το έκανε η μάνα μου, ελαφρώς, πολύ, με πολύ λίγο αλάτι, και έσκασε γεύση στο κεφάλι μου,

Θα σου πω μια ιστορία. Εγώ είμαι λάτρης μελιτζάνας. Πιστεύω μελιτζάνα, σκόρδο, κρεμμύδι είναι τα αγαπημένα μου υλικά. Τότε που έμενα στη Δραγούμη, είχα φύγει εγώ ένα χρονικό διάστημα και είχε αρρωστήσει η μάνα μου και είχε μπει στην κλινική. Όταν λοιπόν στα προκαταρκτικά πριν της κάνω εγχείρηση μου λέει «Σου έχω αφήσει η μαμ στο σπίτι, μετά βάλτο στο ψυγείο, είναι ζεστό ακόμα, φέτα έχει, πάρε ένα ψωμί». Τέλος πάντων είχε επιπλοκές η μάνα μου, μπήκε στην εντατική, κάποια στιγμή λύσαξα στην πείνα, έφαγα το ημάμ. Τα χαράματα πέθανε η μάνα μου. Το φάγα τόσο βιαστικά. Ξέροντος ότι είναι το τελευταίο. Είναι μνήμη της γεύσης. Αυτό είμαστε. Αυτό θα μείνει. Όχι πεσημιστικά. Είναι αυτό που σου έχει σφινώσει το κεφάλι, σαν κάτι μπαγιάτικες τυρόπιτες που είχαν σχολείο παλιά. Αυτή η γεύση. Επειδή όσοι πιστεύουν ότι θα ζήσουν αιώνια και όσοι πιστεύουν ότι έχουν μυστικά σε σιρτάρια και σε ντούκια, να τα ανοίξουν να τα δώσουν στον κόσμο, γιατί θα χαθεί.

0: Ο Γιάννης Κατσαντώνης λέει πως αν ήταν λαχανικό θα ήταν μελιτζάνα, αν και θεωρείται φρούτο. Αγαπημένη του πάντως η μελιτζάνα, ό,τι και αν είναι. Άλλη του μεγάλη αγάπη είναι τα βιβλία, και εδώ θα πω και εγώ μια ιστορία πως γνώρισα τον Γιάννη Κατσαντώνη. Ήμουν ακόμα στη δραματική σχολή πριν 25 χρόνια. Γυρνώντας μετά από μια δύσκολη μέρα, σταμάτησα στο περίπτερο πλάι στο σπίτι μου που δεν έκλεινε ποτέ και ήταν ένα έτσι περίεργα όμορφο στέκι για μοναχικούς. Αγαπημένος φίλος του ηθοποιού Χρήστου Αρνομάλη, που είχε φύγει ένα χρόνο πριν από τη ζωή, ο Γιάννης μόλις άκουσε πως ετοιμάζουμε στις διπλωματικές το κάτω από το γαλατόδασο του Ντίλαν Τόμας, που είχε δει στην πειραματική σκηνή της τέχνης, ενθουσιάστηκε, συγκινήθηκε και την επόμενη μέρα με περίμενε στο περίπτερο δωράκι, ακόμα μια προσφορά, δύο άλλα βιβλία του Ντίλαν Τόμας. Μελιτζάνες λοιπόν και βιβλία, η επόμενη ενότητα της κουβέντας μας με τον Γιάννη Κατσαντώνη. Μελιτζάνα, τι τραγούδι θα της ταιριαζε?
1: Η Μελιτζάνα, άκου τώρα να δεις τι μου σφινώθηκε στο κεφάλι. Ραχμάνινοφ, κοντσέρτο 3 για πιάνο. Εκεί που χαζεύει το κεφάλι σου, εκεί που αρχίζει και παίζει το σόλο, ας πούμε. Ή θα της ταιριαζε της Μελιτζάνας η Αλή στο Μαργαριταριόν, όπερα. Πίστευτο πράγμα.

0: στη Μελιτζάνα θα πήγαινε και ένας Τσιτσάνης. Ναι, βέβαια.
1: Ποιος?
0: Του Τσιτσάνη, δεν ακρογιαλιές δειλνά. Αυτό. Πάει παντού, ρε παιδί. Πάει παντού στην παραλία. Φάει μια μελιτζάνα, τηγανιτή με φρέσκια ντομάτα. Φου. Και πάρε και μια καλή ρετσίνα και, και βάλε και τα πόδια σου λίγο έτσι μες στη θάλασσα. Σου έχω φύγει περίπου τα άγχη της μισής μέρας, πιστεύω. Και λες, άστο τώρα ρε αγόρι, τι το σκέφτεσαι.

0: Στη μου λείπει, στις παλιές τις κουζίνες που βάζαμε πάνω στο μάτι τη μελιτζάνα, ναι, να την ψήσουμε. Γιατί λοιπόν, τώρα με την κεραμική εστία πρέπει.
1: Κοίταξε, έχω μια. Τη μητέρα ενός φίλου μου, η οποία είναι μικρασιάτισσα. Η οποία λέω, μου λέει, έλα αγάπη μου, έλα γιαβρί μου, τι μαγείρεψε σήμερα, μελιτζάνα. Λέει, την πέρασε από τον γκάζι. Αν δεν την περάσει από τον γκάζι, δεν είναι μελιτζάνα. Με το πυρούνι που την περνά από τον γκάζι. Δεν είναι μελιτζάνα. Θέλει το κάπνισμά τη, παιδί μου, θέλει να σου βγάλει αυτή την. Επίσης, σκέψω ότι είναι ένα πικρό υλικό το οποίο γίνεται γλυκό. Έτσι είναι η ζωή.

0: τα βιβλία, τα βιβλία. Είναι σωτηρία του ανθρώπου. Το διάβασμα σε βγάζει από το, από το αδιέξοδο. Από τη μοναξιά, από το σκοτάδι, από την τσαπατσουλιά. Όλα είναι πρόχειρα γύρω μας πλέον. Το βιβλίο σώζει. Το βιβλίο σώζει.
1: Προλαβαίνεις.
0: Πάντα, κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ από τις 2-3 τη νύχτα μέχρι τις 4.30-5 διαβάζω κάθε βράδυ. Και επίσης πάντα κουβαλάω και ένα βιβλίο μαζί μου στην κουζίνα. Πάντα. Με το σκεπτικό ότι και 5 σελίδες να διαβάσω και 1 σελίδα να διαβάσω και 2 σελίδες να διαβάσω όταν έχω τελειώσει τις δουλειές μου, για μένα είναι κέρδος.

0: Εσύ να γράψεις ένα βιβλίο.
1: Αχ, έχω ξεκινήσει να γράφω ένα βιβλίο, αλλά δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Ναι, οι κουζίνες των άλλων. Ντρέπομαι να το πω και όλα, γιατί λέω σε φίλους και γνωστούς του χρόνου βγαίνει και αυτός ο χρόνος δεν έχει έρθει ποτέ. Είναι συνταγές που έχω μαζέψει από πρόσφυγες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, νεοπρόσφυγες, που τις έχουν φέρει από την πατρίδα τους. Φύγανε, αλλά ουσιαστικά κουβαλάνε την άγγλη πολιτιστική κληρονομιά μαζί τους. Και είναι συνταγές που έχω μαζέψει από Σύριους, Αφγανούς, Αμερικάνους, μετανάστες. Έχω μαζέψει από Νικαράγουα, έχω μαζέψει από Παλαιστίνη, έχω μαζέψει από διάφορα μέρη του κόσμου. Το δύσκολο είναι να τις εκτελέσεις για να βγαίνουν, οπότε δεν τις έχω εκτελέσει όλες.
0: Αυτές είναι μόνο τα υλικά ή...
1: Είναι υλικά, η εκτέλεση και η ιστορία, μια αφαιρετική ιστορία. Δεν αναφέρω ποτέ ονόματα πραγματικά. Γιατί φύγαν αυτοί οι άνθρωποι από το σπίτι τους. Είναι απίστευτες ιστορίες. Και σε βάζουν και πιο βαθιά στο πηγάδι, ας πούμε. Μια ιστορία μου είχε πει ένας Σύριος. Εγώ δεν ήθελα να πολεμήσω ούτε με αυτούς ούτε με τους άλλους. Και αναγκάστηκα να φύγω γιατί έφαγα πολύ ξύλο. Εγώ τους είπα, θέλω να κάνω μόνο γλυκά. Είναι το μοναδικό γλυκό που έχω εκτελέσει και έχει βγει και είναι εξαιρετικό. Είναι το κέικ της Δαμασκού. Σαν ρεβανή βγαίνει, αλλά είναι απέραντο, ρε παιδί μου. Είναι απέραντο. Διάφορες ιστορίες. Καμία αστεία. Όλες βαθιές, ανθρώπινες. Το φαγητό είναι παυσίλιπο. Είναι θοπία. Είναι μια μορφή τέχνης σε μπουκές. Είναι ήχος. Ουσιαστικά το φαγητό είναι μοιράζομαι. Είναι το μαζί. Το φαγητό πρέπει να εγκλωβίζει τις αισθήσεις σου θετικά. Τώρα μα έπεσε το αλάτι παραπάνω, εντάξει παιδιά, τι κάνουμε τώρα. Ή αν έπεσε λιγότερο. Το φαγητό είναι η χαρά της ζωής. Είναι το σκέφτομαι, είναι το μαζί, είναι το υπάρχω,

0: Τον ήχο φρόντισε ο Απόστολος Κοσμόγλου, η Μαρατσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε ο Γιάννης Κατσαντώνης. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε μαζί μας. Μνήμες, γεύσεις, ιστορίες, πάθος, αγάπη, αλληλεγγύη. Τι ωραίες λέξεις για το λεξιλόγιο και τη ζωή μας. Ας του δώσουμε όμως ξανά το λόγο, ας ρίξει αυτό στην αυλαία αυτού του έργου με δικές του πολύτιμες ευχές να ανθίσουν.
1: Βρήκα ένα συρτάρι με γραμμένες συνταγές της μάνας μου σε εκατοντάδες διαφορετικά χαρτιά. Δεν ήταν σοκαριστικό. Δεν ήταν δηλαδή, όχ, τώρα τι είναι αυτό που βρήκες. Ήταν ευχή. Πάρτες και συνέχιστες. Να ανοίξουν τα σπίτια, να ανοίξουν οι κατσαρόλες, να ανοίξουν οι καρδιές, να σπάσει η μοναξιά, να σπάσει το χαμόγελο, το χείλι. Τι ωραίος που είναι αυτός ο κεφτές. Σ' άρεσε, ε? Ναι. Ρε εσύ, πιάσε λίγο τη ρετσίνα. Ξεχάστηκαν όλα, έτσι. Να ανοίξουν οι κουζίνες, να ανοίξουν οι καρδιές, να ανοίξει η πόλη. Που εγώ να πάμε στο εμείς, να μοιραστούμε. Το φαγητό είναι χαρά, είναι δόσιμο, είναι αντιφά, είναι θέατρο, είναι τραγούδια. Έτσι ας γίνονται όλα ωραία και να κλείσει και η ζωή ωραία. Με ωραίες γεύσεις, με ωραίους ανθρώπους, με ωραίους φίλους. Να ανοίξουν οι κουζίνες. Να γίνει το φαγητό οδύ στη γυναίκα, στη γιαγιά, στη μάνα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν με αγάπη. Άρα όταν το κάνεις με αγάπη, να ξεκυλήσει το σύμπαν φαγητό, ρε παιδί μου, με αγάπη αυτό.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: η Ρωσίδα Μπαλαρίνα και η αγαπημένη Μισελ Γκιούρεβιτς κάπως συνδέονται με το σημερινό μας θέμα, με το σημερινό μας καλεσμένο, με τη σημερινή συζήτηση, αφού θα ρωτήσω τον καλεσμένο μας έτσι και αλλιώς τι συνδέει όλες τις μέχρι τώρα θεατρικές του επιλογές με τους Πέρσες του Εσχύλου, τι συμβαίνει το έργο σε εσάς που με ακούτε της Λούλας Αναγνωστάκη με τους Πέρσες του Εσχύλου, εκεί στις πρόβες τους, εσάς που με ακούτε, που τόσο πολύ αγαπήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και που τόσο σπουδαία πορεία είχε. Ο Θίασος άκουγε αυτό το τραγούδι της Μισελ Γκιούρεβιτς. Είναι ο σκηνοθέτης Χρήστος Θοδωρίδης που υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα στο στούντιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που ήρθες, Χρήστο, μιλούμε στον Ενικό. Ναι, χρόνια. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε είχε για αφορμή και αιτία το συνέδριο για το Ιράν.
1: Ναι.
0: Του Ιβάν Βυρυπάγεφ. Λίγοι μήνες πέρασαν από τότε.
1: Ο οποίος έμαθα ότι μένει εδώ Θεσσαλονίκη. Πια.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά είναι πάρα πολύ συχνά εδώ.
1: Ναι. Σήμερα θα έρθει στην παράσταση.
0: Μάλιστα, εξαιρετικό. Mm. Ναι, και έχει κάνει και μία ημερίδα, έχει κάνει μία νέα παράσταση.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρα εδώ πολύ, δεν γνωρίζω αν είναι η βάση του σταθερά η Θεσσαλονίκη, αλλά μας τη δίνεις εσύ την πληροφορία.
1: Ναι, το έμαθα.
0: Λοιπόν, τώρα από τον Ιβάν Βυρυπάγεφ και το συνέδριο στο Ιράν, πάμε να μιλήσουμε για τους Πέρσες του Εσχύλου, το οποίο ίσως είναι το πρώτο αντιπολεμικό σωζόμενο έργο, το οποίο είναι το πρώτο, το αρχαιότερο σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας.
1: Ναι, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο στην ουσία έργο,
0: ναι,
1: που έχουμε.
0: Είναι, γράφετε εσείς στην ανάλυση σας, το πρώτο θέατρο ντοκουμέντο, αυτή την ανάγνωση δεν την είχα ως τώρα,
1: ναι, γιατί
0: και είναι και η πρώτη δική σου σκηνοθεσία αρχαίου δράματος.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι το πρώτο έργο το οποίο αντλεί το θέμα του από ένα σύγχρονο ιστορικό γεγονός και όχι από μυθολογικούς κύκλους. Γι' αυτό λέμε και το πρώτο ντόκιου θέατερ με έναν τρόπο και είναι το μοναδικό σωζόμενο που έχουμε από όλα τα έργα των αρχαίων τραγικών. Τώρα σε σχέση με το αντιπολεμικό, επειδή τώρα είναι κάτι το οποίο έχει ανοίξει μια συζήτηση στα social, την οποία την είχα και πολύ στην αρχή των προβών. Στην ουσία δεν είναι ακριβώς αντιπολεμικό το έργο. Δηλαδή αυτό που πρεσβεύει ο Εσχύλος είναι όχι, δεν πρεσβεύει όχι πόλεμο, πρεσβεύει πόλεμο μεν, γιατί είναι απαραίτητος για τους Έλληνες για να σώσουν την πατρίδα τους, αλλά πάντα με μία δομή, μία τάξη και ένα μέτρο. Και όχι άμετρα και με ύβρι, όπως ακριβώς συνέβη από τον Ξέρξη, ας πούμε, στους Πέρσες. Και ουσιαστικά είναι ένα έργο εναντίον της αλαζονίας με έναν τρόπο και εναντίον της ύβρεως. Προφανώς μέσα σε αυτό το κλίμα, επειδή αφορά στον πόλεμο, όσο μεγαλώνει η ύβρις, όσο μεγαλώνει η αλαζονία, τόσο μεγαλώνουν, περισσεύουν οι απώλειες, τόσο είναι μεγαλύτερος ο θρήνος, οπότε αναγκαστικά αγγίζει και αυτό το μεγάλο οικουμενικό θέμα του πολέμου και γι' αυτό κάπως ήθιστε να το λέμε κάπως αντιπολεμικό.
0: Ναι, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι αντιπολεμικό έργο, το να λες ότι δικαιούται κανείς, ένας λαός, να υπερασπιστεί το σπίτι του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις αντιπολεμικό λόγο.
1: Απλώς είχε παρασταθεί και σε μια εποχή, ήταν 8 χρόνια μόλις μετά την ναυμαχία της Αλαμίνας. Και ενώ στην αρχή
0: πολέμησε και ο ίδιος.
1: Ακριβώς, πολέμησε και ο ίδιος. Και είχε χάσει και τον αδερφό του στη μάχη του Μαραθώνα πριν, οπότε ήταν και ο ίδιος. Αλλά αυτό που αισθάνομαι, καθώς μπήκα στη διαδικασία να το μελετήσω, αισθάνομαι ότι τελικά μέσα υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα είναι το ότι μέσα από αυτήν την έκθεση, ας πούμε, της ήττας των Περσών, αναδύεται με έναν τρόπο η νίκη των Ελλήνων. Οπότε υπάρχει ένας, ας το πούμε, λίγο εξυψωτικός λόγος απέναντι στην δράση των Ελλήνων. Και ταυτόχρονα Γιατί αυτό το είχα σκεφτεί με τη διάρκεια των προβών. Ότι τα παιδιά, ας πούμε, των ανθρώπων που χάθηκαν στη Σαλαμίνα ήταν εκεί και βλέπαν την παράσταση. Το οποίο αυτό, άμα το σκεφτείς πραγματικά, ένα είναι, μπορεί εντελώς, ας πούμε, χήμα να το πω, μπορεί μέσα τους να πούνε ναι, καλά τους κάναμε, και ταυτόχρονα να νιώσουν την ίδια την απώλεια που νιώθουν και οι Πέρσες, γιατί δίνεται ένας τεράστιος χώρος από τον Εσχύλο στον θρήνο πάνω στην απώλεια, στο πώς, ας πούμε, χάνεις τους δικούς σου ανθρώπους. Αυτές οι 7-8 σελίδες, οι τόσο πολλοί στίχοι στο τέλος του Κομμού, ας πούμε, έχουν μια πολύ σύγχρονη αντιμετώπιση σε σχέση με τον χρόνο και το πώς, ας πούμε, δίνεται αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο του θρήνου, του κλάψε, παράξου, το οποίο αυτό με έναν τρόπο σίγουρα στους ανθρώπους που έχουν χάσει μόλις πρόσφατα τους δικούς τους χτυπάει πολύ βαθιά μέσα. Οπότε μέσα από αυτόν τον τρόπο, ναι, πρόκειται και για ένα αντιπολεμικό, ας το πούμε. Αλλά νομίζω σαν πρόθεση εξ αρχής είχα διάφορες αμφιβολίες διαβάζοντας. Όταν το πρωτοδιάβασα πρώτη φορά, τώρα πια με το πρίσμα του να το κάνω, λέω ναι, γιατί ζούμε και σε αυτή την εποχή.
0: Πότε το πρωτοδιάβασες πρώτη φορά?
1: Όταν ανέβαινα σε ένα τρένο για Θεσσαλονίκη, για τις πρόβες του ΣΕΣΑΣ, το είχα πάρει μαζί μου για κάποιο λόγο, λέω θα πάρω να το ξαναδιαβάσω. Προφανώς το είχα διαβάσει κατά τη διάρκεια της σχολής, αλλά το ξαναδιάβασα τώρα και θυμάμαι ότι έκλαιγα μέσα στο τρένο και λέω εντάξει, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, να διευκρινίσουμε ότι ο Χρήστος όταν λέει κατά τη διάρκεια της σχολής, σχολή είναι η μεγάλη του γένους σχολή, δηλαδή το τμήμα θεάτρου
1: του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.
0: Τη σχολή καλών τεχνών του Αριστοτελείου. Φυσικά και διαβάσαμε όλοι εκεί τους Πέρσες. Θέλαμε, δεν θέλαμε.
1: Ναι, θέλαμε, δεν θέλαμε.
0: Και ευτυχώς τους διαβάσαμε. Αλλά εγώ είχα διαβάσει δική σου συνέντευξη που έλεγες ότι δεν έχω αγγίξει ακόμα το αρχαίο δράμα,
1: ναι,
0: την αρχαία τραγωδία, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα κενό.
1: Ναι.
0: Και δεν, κάτι δεν μ' αγγίζει και δεν θέλω κι εγώ να την αγγίξω. Τι άλλαξε έκτοτε?
1: Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Έκανα μια δική μου απόπειρα μέσα σε αυτό για να μπορέσει να με συγκινήσει. Δηλαδή, εγώ αυτό που έβλεπα σίγουρα στις παραστάσεις, αυτή η τάση προς το μέγεθος και προς το μεγάλωμα, πάντα υπάρχει ένα κόστος σε αυτό, υπάρχει ένα κόστος στην ειλικρίνεια του συμβάντος. Και αυτό ήταν που πάντα μ' άφηνε μισό και δεν καταλάβαινα στην ουσία. Συν το γεγονός βέβαια το ότι είναι ιστορίες τις οποίες τις έχουμε διδαχθεί, τις γνωρίζουμε. Και αυτό ήταν που πάντα μ' άφηνε μισό και δεν καταλάβαινα στην ουσία. Συν το γεγονός βέβαια το ότι είναι ιστορίες τις οποίες τις έχουμε διδαχθεί, τις γνωρίζουμε όλοι, οπότε δεν υπήρχε κάτι περισσότερο να σε κρατήσει σε αυτό το θέμα.

0: ίδιο.
1: Ισχύει ακόμα αυτό, λες?
0: Νομίζω στις επίσημες παραστάσεις των Άγγλων ισχύει. Δηλαδή υπάρχει.
1: Όχι,
0: ένα...
1: για μας, για το αρχαιοδράμα.
0: Για μας, ναι, ισχύει. Το έχω καταλάβει τώρα και ειδικά μετά από αυτήν την έξαρση, ας πούμε, των κριτικών, ας πούμε, μετά την παράσταση. Καταλαβαίνω ότι είναι όλα καλά μέχρι να αγγίξεις αρχαία τραγωδία. Άμα αγγίξεις αρχαία τραγωδία, υπάρχουν θεματοφύλακες στους οποίους θα πρέπει να τους συμβουλευτείς.
1: Συμπτωματικά είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Ειδίποδα Τύρανο από το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης πριν από 3 ημέρες, ναι, στον ίδιο, στο Θέατρο Δάσος. Και ακριβώς επειδή ο θείος ήταν Ιταλικός, είχε πάρα πολλές αναφορές από την ιστορία της τέχνης που δεν θα τις περίμενε κανείς από μια ελληνική παράσταση για τον Ειδίποδα, δηλαδή από τον Ντράκουλα του Μουρνάου και την Μητρόπολη του Φρίτζ Λαγκ, από την ψυχαναλυτική θεωρία του Φρόιντ οπωσδήποτε, τη χρήση του βίντεο, αλλά ακόμα και οικαστικά.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ ωραίες.
0: Το αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη
1: και
0: ελευθερία.
1: Περίεργες προτάσεις. Ναι.
0: Ναι, το αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί δεν αισθάνονται και καλώς για μένα. Το λέω εντελώς τρικαδόρικα. Δεν αισθάνονται αυτό δεν αισθάνονται την κληρονομιά, ας το πούμε, και αυτό το σεβασμό απέναντι στην κληρονομιά. Εγώ προφανώς απαιτείται σεβασμός απέναντι στο κείμενο, αλλά για μένα απαιτείται σεβασμός όπως απέναντι σε οποιοδήποτε κείμενο. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάτι άλλο πέρα από αυτό το κείμενο, διαλέγεις ένα άλλο κείμενο. Από τη στιγμή όμως που διαλέγεις αυτό το κείμενο, θεωρώ ότι διατηρείς το δικαίωμα της ελευθερίας να το αντιμετωπίσεις σύμφωνα προφανώς με το βαθμό της κατανόησής σου, πάντα εκεί είναι που κρίνεσαι, αλλά είσαι ελεύθερος να το αντιμετωπίσεις με τον τρόπο που θέλεις και σύμφωνα με τη δική μου τουλάχιστον περίπτωση, σύμφωνα με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Γιατί πάντα με συγκινούν έργα που έχουν να κάνουν με κάτι που ζω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ποτέ κάτι άλλο από αυτό το οποίο όταν βγαίνω από το θέατρο συναντάω.
1: Πάμε πίσω λοιπόν στην αρχική ερώτηση που ήταν τι συνδέει τη Λούλα Αναγνωστάκη με τον Ιβάν Βυρυπάκεφ και τον Εσχύλο.
0: Σίγουρα το συνδέει η κοινωνική και η πολιτική πραγματικότητα.
1: Και να μας πεις αν εσύ διάλεξες τους Πέρσες ή οι Πέρσες διάλεξαν εσένα, δηλαδή δέχτηκες μία πρόταση.
0: Ναι, δέχτηκα μία πρόταση από μία εταιρεία παραγωγής που ήθελε να κατεβάσει πρόταση στο φεστιβάλ. Και εγώ εκείνη την περίοδο, επειδή το είχαμε στο μυαλό μου πολύ έντονο τους Πέρσες, λέω το μόνο πράγμα που έχω αυτό. Άμα σας ενδιαφέρει, οκ. Okay. Δηλαδή δεν υπήρχε. Λέω αυτό θέλω να κάνω, αν σας ενδιαφέρει είμαστε οκ. Okay. Και πήγαμε με αυτό. Και έγινε αυτή η πρόταση στο φεστιβάλ.
1: Άρα εσύ διάλεξες τους Πέρσες.
0: Εγώ διάλεξα τους Πέρσες, ναι. Εγώ διάλεξα τους Πέρσες.
1: Εσένα σε διάλεξε η εταιρεία παραγωγής.
0: Εγώ διάλεξα η εταιρεία παραγωγής.
1: Εδώ τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τι ρόλο παίζουν αυτή την εποχή η παραγωγή και οι εταιρείες παραγωγές. Παραγωγή στο ελληνικό θέατρο. Περάσαμε από το θέατρο του σκηνοθέτη στο θέατρο του παραγωγού.
0: Ή μάλλον σε ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Προφανώς οι παραγωγοί αυτή τη στιγμή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί το καλό της υπόθεσης είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αυτή τη στιγμή κεφάλαιο, θα μας έμενε μόνο τα κρατικά θέατρα που θα μπορούσαμε πραγματικά να έχουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και δύο ιδρύματα, ας πούμε, στην Αθήνα. Δηλαδή δεν θα είχαμε περισσότερες, ας πούμε, διεξόδους, θα μέναμε μόνο στις χορηγίες από το Υπουργείο Πολιτισμού που όπως ξέρουμε και έχω ζήσει πολλάκις, δεν είναι αρκετές, είναι μισές και σε αναγκάζουν να κάνεις επιλογές που κανονικά αλλιώς δεν θα έκανες. Από την άλλη, το κακό της υπόθεσης των παραγωγών είναι ότι κινούνται τα πράγματα με έναν τρόπο και μια μέθοδο, ας το πούμε, εμπορίου. Δηλαδή, είναι τι πουλάει. Οπότε αυτό πρέπει να είσαι πολύ άτεγκτος ιδεολογικά και μέσα σου ψυχικά για να πεις ότι αν θέλεις αυτό, αν θες εμένα, θα θες λογικά αυτό. Οπότε σε αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια έκπτωση. Και συγκεκριμένα εδώ
1: παρεμβαίνουν δηλαδή στην αισθητική της παράστασης.
0: Όχι, δεν παρεμβαίνουν στην αισθητική.
1: Στη διανομή.
0: Ναι, προφανώς γίνεται αυτό. Αυτό προφανώς γίνεται γιατί υπάρχει αυτός ο ρόλος του εμπορίου, ας πούμε, μέσα αυτό, για να μπορέσεις όταν δίνει τα λεφτά ένας παραγωγός πρέπει με έναν τρόπο να τα πάρει και πίσω. Εδώ ευτυχώς ήμουν τυχερός γιατί ήταν όλοι οι επιλογές μου. Δηλαδή πήγα με αυτό που ήθελα και αυτό που είχαμε στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να κάνω. Οπότε κάπως τα πράγματα λίγο ήταν ευνοϊκά για μένα. Δεν είναι συνθήκη όμως που γίνεται συχνά γενικά.
1: Αλλά...

0: εσείς από το 2008 μαζί με την Ξένια έχετε δημιουργήσει τη δική σας ομάδα, την Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων, η οποία έχει δώσει πολύ σημαντικές παραστάσεις και πολύ επιτυχημένες παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του δεν σας δίνει μια δύναμη να προχωρήσετε κάνοντας τη δική σας πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών, για παράδειγμα?
1: Στο Φεστιβάλ Επιδαύρου συγκεκριμένα είναι πιο δύσκολο. Έχω ξαναβρεθεί στο Φεστιβάλ και με τη Σφαγή των Παρισίων και με τον Ριχάρδο τον Τρίτο, όπου ήταν πρόταση της ορχήστρας κανονικά και έγινε παραγωγή του Φεστιβάλ. Αλλά όσον αφορά το Φεστιβάλ Επιδαύρου, επειδή πάντα ακολουθεί περιοδία, το Φεστιβάλ δεν καλύπτει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει την περιοδία. Οπότε αναγκαστικά χρειάζονται οι παραγωγοί μέσα σε αυτό. Και συγκεκριμένα νομίζω φέτος, αν δεν κάνω λάθος, πέρα από τη δική μου είναι και του Καραθάνου, που είναι ιδιωτική παραγωγή. Νομίζω είχαμε δύο ιδιωτικές παραγωγές και τα υπόλοιπα ήταν κρατικό και εθνικό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κορσικανικό μυρολόι.
1: Ακριβώς.
0: Και να μας πεις πώς συνδέεται με το θρήνο των Περσών στο έργο του Εσχύλου, να μιλήσουμε για το έργο αυτό καθ' αυτό.
1: Ναι.
0: Που είπαμε ελάχιστα μέχρι στιγμής, είναι ένα έργο που διάλεξες να κάνεις με αυτό την πρώτη σου επαφή με το αρχαίο δράμα σκηνοθετικά.

0: ένα βαθιά συγκινητικό κορσικανικό μυρολόι ακούμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μυρολόι που ακούγεται σε μία από τις αξέχαστες σκηνές του έργου για το οποίο μιλούμε σήμερα με τον καλεσμένο μας. Είναι οι Πέρσες του Εσχύλου, είναι ο Χρήστος Θεοδωρίδης που το σκηνοθετεί. Για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, είναι μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα στην Επίδαυρο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και παίζεται χθες και σήμερα εδώ στο Θέατρο Δάσος, δεύτερη και τελευταία βραδιά λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη και τους Πέρσες του Εσχύλου και του Χρήστου Θεοδωρίδη. Μας είπες για τη διάλεξη σε αυτό το έργο, στη συζήτηση που κάναμε πριν το μυρολόι?
1: Νομίζω ότι κάπως, ναι, δεν ξέρω, νομίζω ίσως έγινε κατανοητό, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα πάντα διαλέγω έργα που θεωρώ ότι έχουν να... μου δίνουν έδαφος για να μιλήσω για το σήμερα. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν ένας βασικός λόγος.
0: Αλλά νομίζω ότι όλα τα σπουδαία έργα με έναν τρόπο είναι και διαχρονικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μιλούν για την ανθρώπινη κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλώς τώρα ειδικά σε έναν κόσμο, ας πούμε, που έχουμε, σε έναν κόσμο λίγο τεράτων που ζούμε αυτή τη στιγμή, σε έναν κόσμο που έχουν πέσει όλα τα προσχήματα, δεν υπάρχει τίποτα, καμία αξία στην ουσία από αυτές που έχουμε με έναν τρόπο μεγαλώσει. Δηλαδή αυτό με έχει σοκάρει εμένα. Πολλές φορές θεωρούσα δεδομένα κάποια πράγματα και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι όχι, αυτό δεν είναι δεδομένο.
0: Επομένως λες ότι ο λόγος που διάλεξες τους Πέρσες είναι γιατί είναι ένα κείμενο με θέμα τον πόλεμο?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, θα μπορούσα να το πω, γιατί ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο Εσχύλος στον καιρό του ήταν ένας απίστευτος ριζοσπάσης. Έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι νομίζω, ήταν,
1: ναι.
0: Αλλά εδώ κάνει το εξής, παρουσιάζει την ιστορία από την πλευρά του εχθρού,
1: ναι,
0: από την πλευρά
1: του ιτημένου.
0: Του ιτημένου.
1: Ναι. Και αυτό είναι, έχω λίγο μια ιστορία με τους μια, όχι ιστορία, ναι, μια αγάπη με τους χαμένους της ιστορίας με γιώτα κεφαλαίο. Δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν πάντα στην άλλη πλευρά της ιστορίας και όχι στην πλευρά των νικητών. Δηλαδή αν το πάρεις σαν, για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτησή σου, είναι ακριβώς αυτό που πραγματεύεται και το σε εσάς που με ακούτε, τις αναγνωστάκι. Δηλαδή πάντα είναι οι χαμένοι, όχι αυτοί οι οποίοι μπορούν και παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν μια ζωή. Και εδώ συγκεκριμένα είναι οι χαμένοι και κυριολεκτικά από την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και βάζει στη σκηνή τον θρήνο της απώλειας από τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν χάσει, στο κοινό που ανήκει στο έθνος που έχει κερδίσει. Αυτό είναι το πολύ ιδιαίτερο που συμβαίνει σε αυτό το έργο. Είναι σαν να αυτή τη στιγμή να γίνεται, ας πούμε, σαν το μετά την Ελληνική Επανάσταση να γινόταν ένα έργο για το πώς χάσανε οι Τούρκοι από την δική μας. Δηλαδή και είναι πολύ περίεργο
0: να γράψει ένας από τους Έλληνες που πολέμησαν.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ελληνική Επανάσταση, για το πώς θρηνούν και πώς υποφέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Και πονούν.
1: Ακριβώς.
0: Οι Τούρκοι για την ήττα τους.
1: Ακριβώς. Που και πάλι πρόκειται για έναν επεκτατικό, ας το πούμε. Οι Τούρκοι πάλι το ίδιο πράγμα κάνανε, το ίδιο έκαναν και οι Πέρσες, οπότε είναι αυτό το πολύ ιδιαίτερο πράγμα που συμβαίνει.
0: Οπότε είναι το πρώτο στοιχείο που σε κάνει να θέλεις να ξεκινήσεις την σχέση σου με το αρχαίο δράμα από τους Πέρσες. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό το στοιχείο που βάζετε εσείς. Προσωπικά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, δεν ξέρω αν υπάρχει στη θεωρία, ότι είναι ένα είδος θεάτρου ντοκουμέντου το θέατρο που κάνει ο Εσχύλος με τους Πέρσες, που γράφει.
1: Ναι, με έναν τρόπο είναι, δηλαδή είναι σαν το πρώτο δείγμα, γιατί τα στοιχεία, ας πούμε, υπάρχουν πολλές, πολλές μελέτες οι οποίες βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία που έχει δώσει το έργο. Προφανώς θεωρώ πως δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε ένα ιστορικό έργο, όπως δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε, ας πούμε, ιστορικά δράματα τα έργα που έγραψε ο Σέξπιρ για τους Άγγλους Βασιλείς, ας πούμε. Αλλά σίγουρα στοιχεία κανονικά παίρνουμε. Δηλαδή το γεγονός, την δύναμη, ας πούμε, των Περσών αριθμητικά από την αναφέρει ο Αγγελιοφόρος, αυτή ήταν και πραγματικά η δύναμη, ας πούμε, όπως αναφέρουν κάποιες τουλάχιστον πηγές. Οπότε
0: αυτή η διαπίστωση, αυτή η ανάγνωση επηρέασε τη σκηνοθεσία σου, Χρήστο?
1: Δεν ξέρω αν την επηρέασε στην ουσία. Νομίζω ότι την επηρέασε περισσότερο το γεγονός ότι όντως μιλούσαμε για κάτι που πραγματικά συνέβη και δεν μπήκαμε μέσα στη διαδικασία, ας πούμε, πως, να ασχοληθείς, ας πούμε, με μυθολογικούς κύκλους όπως συμβαίνουν σε άλλα έργα που ανοίξε μια σφαίρα άλλη, σε μια σφαίρα λίγο μεταφυσική, σε μια σφαίρα φαντασίας, σε μια σφαίρα περισσότερο διδαγμάτων από καταστάσεις που συμβαίνουν, ας πούμε, από ανθρώπους και θεούς. Εδώ έχει να κάνει όντως με κάτι το οποίο βίωσαν κάποτε κάποιοι άνθρωποι. Οπότε αυτό σίγουρα ήταν πιο... δίνει δηλαδή έναν τόνο, ας το πούμε, μεγαλύτερης προσγείωσης στα πράγματα και πιο αντιμετώπισης πραγματικής και ρεαλιστικής, ας το πω.
0: Οπότε έτσι όπως προχωράει η ανάγνωση και η δραματουργική επεξεργασία, mm-hmm. να πούμε ότι την κάνατε μαζί με την
1: Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδη και τον Παύλο Τσούλη, ναι.
0: Και ότι η μετάφραση που διαλέξατε είναι του Παναγιώτη Μουλά.
1: Ναι. Η μετάφραση αυτή, αν είχα διαβάσει αρκετές, είχα διαβάσει και του Στεφανόπουλου, η οποία τη θεωρώ πολύ ακριβή μετάφραση, όπως και του Μπλάνα, που έχει μια δική του ελευθερία πάντα. Του Μουλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη ποιητικότητα. Προσπάθησε πάρα πολύ να μεταφέρει αυτό το συνδυασμό των λέξεων που συμβαίνει στην αρχαία ελληνική. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά, ας πούμε, το έχω αντιληφθεί τώρα, χάνονται τα πράγματα στην μετάφραση. Εννοώ ότι οι συνδέσεις που συμβαίνουν σε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο, το οποίο στην ουσία είναι μαθηματικά, και οι συνάψεις που συμβαίνουν στον εγκέφαλο ακούγοντας ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο, δεν μπορεί να είναι οι ίδιες με αυτές που συμβαίνουν όταν ακούμε ένα νέο ελληνικό κείμενο. Οπότε έχουμε χάσει σίγουρα το στοίχημα της μεταφοράς, της ακριβούς μεταφοράς, ας πούμε, του νοήματος στην ελληνική, σίγουρα από τη μετάφραση. Αλλά ο Παναγιώτης Μουλάς έκανε μια τεράστια, πολύ αξέπαινη προσπάθεια σε σχέση με το να μεταφέρει αυτή την ποίηση και αυτά τα νοήματα όσο μπορεί πιο ακριβώς. Γι' αυτό και τη διάλεξα.
0: Πότε άρχισες να παίρνεις τις σημαντικές αποφάσεις, ας πούμε ότι ο χορός δεν θα είναι ένας χορός γερόντων, αλλά θα είναι ένας χορός νέων ανθρώπων ή στο μεικτού πλήθους?
1: Ναι, αυτό ήταν εξ αρχής μέσα στην οπτική μου. Γιατί
0: ήθελα... Όταν αποφάσισες δηλαδή να σκηνοθετήσεις,
1: ναι,
0: πέρσες.
1: Ναι, εξ αρχής ήταν αυτό. Αυτή ήταν η προϋπόθεση δική μου.
0: Γιατί εδώ δέχεσαι και ένα σοβαρό κομμάτι της κριτικής.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Που λέει ότι οι πέρσες είναι ο χορός και ο χορός είναι πρωταγωνιστής σε αυτό το, ναι, έργο. Αλλά εδώ έχουμε τον χορό των γερόντων, των συνομήλικων του Δαρίου.
1: Τι συμβαίνει στο έργο? Ο χορός των γερόντων όντως έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί υπάρχει αυτή η απουσία του νέου. Δεν υπάρχει, έχει χαθεί όλη η δύναμη της Ασίας και έχουν μείνει μόνο οι γέροντες και η άτοσα στην ουσία. Αυτό που ήθελα να κάνω εξ αρχής είναι να αναδείξω λίγο τον απλό λαό που δέχεται τα πλήγματα των αποφάσεων της εξουσίας. Το οποίο αυτό στο αρχικό έργο, όταν έχουμε έναν χορό γερόντων, οι οποίοι κιόλας ανήκουν, ας το πούμε, ταξικά πιο προς τα πάνω, πιο κοντά στη βασιλική εξουσία, αυτό το πράγμα δεν καταδεικνύεται πολύ έντονα. Οπότε με την επιλογή μου αυτή ήθελα περισσότερο να πάω στο να ασχοληθώ με το πόσο ο απλός λαός όλων των φίλων, όλων των τάξεων, πόσο απλός λαός δέχεται τα αποτελέσματα των αποφάσεων της εξουσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η εξουσία πάντα παραμένει αλόβητη. Δηλαδή δεν δέχεται κανένα αποτέλεσμα, δεν έχει καμιά επίδραση, δεν έχουν καμιά επίδραση οι αποφάσεις που παίρνει η ίδια στη δικιά της ουσία, στη δικιά της ύπαρξη. Πάντα χάνουν, πάντα θρηνούν, πάντα κλαίνε πάνω από τάφους οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άλλης τάξης.
0: Λες δηλαδή ότι ακόμα και η απώλεια και ο θρήνος του πολέμου είναι ζήτημα ταξικό?
1: Εννοείται, 100%.
0: Και γι' αυτό αποφασίσεις να το δείξεις αυτό, ναι, στην παράσταση, αλλάζοντας κάπως.
1: Ναι, μεταφέροντας λίγο κάπως την πτυχή. Ακριβώς. Το κείμενο δεν είναι... Το κείμενο στην ουσία έχει κρατηθεί ένα 80% του κειμένου. Δεν είναι ότι έχει. Απλά έχουν αφαιρεθεί κάποια πράγματα σε σχέση με κάποια καταλογικά, ας πούμε, που έκανε στην αρχή, τουλάχιστον στην πάροδο ο Αισχύλος. Αλλά Γι' αυτό ήταν και η απόφασή μου να γίνει και έτσι η έξοδος. Δηλαδή, στο τέλος, όταν έρχεται ο Ξέρξης, κανονικά ο χορός τον επικρίνει στο έργο. Λέει πού είναι αυτός που είναι οι δικοί μας οι άνθρωποι, που είναι των φίλων μας το πλήθος. Δέχεται την κριτική του χορού ο Ξέρξης, αλλά μέσα από το θρήνο ενώνονται και φεύγουν μαζί. Άρα σημαίνει ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι όπως ήταν και πριν την απώλεια και πριν το θρήνο.
0: Οι Πέρσες, ο λαός δηλαδή των Περσών, θα στηρίξει το βασιλιά.
1: Ακριβώς. Ενώ εδώ, σε αυτή την επιλογή μου να αφήσω τον χορό αμέτωχο από τον θρήνο του Ξέρξη και να τους προστάζει στην ουσία να κλάψουν και να σπαράξουν, αλλά να μην το κάνουν.
0: Δεν το λυπήθηκες καθόλου τον Ξέρξη? Τον στέλνεις με τη μαμάκα του να πάει στο παλάτι να τον κανακέψει.
1: Έρχεται η μητέρα του, του βάζει ξανά τον χρυσό μανδύα και τα πράγματα παραμένουν για αυτούς τα ίδια. Και αυτό που τουλάχιστον θέλω να πω, χωρίς να ξέρω τι μπορεί να κάνει την επόμενη μέρα ο χορός, αν τελικά πραγματικά προχωρήσει σε κάποια επανάσταση.
0: Αυτό το αφήνεις λευκό.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Αλλά εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον ο χορός συνειδητοποιεί ότι ο θρήνος τουλάχιστον θα πρέπει να είναι μόνο δικός του. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος θρήνος με τον θρήνο της εξουσίας.
0: Και έπρεπε να μπουν ονόματα νεκρών από τη σύγχρονη πραγματικότητα για να αντιληφθούμε το θρήνο και τη σύνδεση του τότε με το τώρα. Ήταν αυτό απαραίτητο? Ήθελες να γίνει ακόμα δηλαδή το όνομα της Κίντρα Τζαπ, που είναι ένα όνομα που το έχουμε τόσο πολύ συζητήσει τα τελευταία χρόνια?
1: Κοίτα, θα σου πω, δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο, δεν ξέρω αν έπρεπε. Ξέρω ότι ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Από ποια άποψη? Κάπως κουράζομαι εγώ προσωπικά από το υπενικτικό το οποίο χαρακτηρίζει το θέατρο. Θέλω λίγο να σταματήσουμε να είμαστε υπενικτικοί. Θέλω λίγο να τα πούμε. Αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η περίοδος για να μιλήσουμε. Ενώ, και ας φαίνεται, ας πούμε...
0: Και να κλάψουμε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν λέω τώρα το να κλάψουμε, γιατί είναι μια διαρκής παρότριση.
1: Ακριβώς.
0: Στο έργο και είναι κλάψε, μίλα, κλάψε, μίλα.
1: Ναι, γιατί πρέπει επιτέλους να... γιατί έχουμε λίγο αποστασιοποιηθεί και αποκτηνωθεί από την σωρία, ας πούμε, των ειδήσεων, των φρικτών που έχουμε καθημερινά. Και δεν έχουμε πια επαφή, νομίζω, πραγματικά με το συναίσθημά μας. Νομίζω ότι αν πραγματικά καθίσει κάποιος και καταλάβει ότι ένα βρέφος 7 μηνών πριν 3 εβδομάδες πυροβολήθηκε στο μέτωπο, ένα βρέφος το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε, αν δικό μου, δικό σου. Αν πραγματικά το συνειδητοποιήσει αυτό, πραγματικά ότι το έχει συμβεί, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει ο κόσμος. Θα πρέπει να σταματήσει ο ρούς, ας πούμε, της ιστορίας, να πούμε στόπο χρόνος, παιδιά. Πάμε λίγο να λύσουμε λίγο αυτό τώρα, γιατί δεν γίνεται. Και μετά συνεχίζουμε. Αυτό δεν το κάνουμε, γιατί έχουμε αποστασιοποιηθεί πάρα πολύ από το συναίσθημά μας και από την κατανόηση.
0: Γράφουμε στα social.
1: Ναι, λες ότι αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει, ας πούμε, την πραγματική αντίδραση. Τα συζητάμε, ναι.
0: Στα social.
1: Τα συζητάμε, ναι. Εγώ, ας πούμε, το έλεγα κατά τη διάρκεια των προβών, εγώ δεν καταλαβαίνω εγώ ο ίδιος γιατί δεν σταματάω τα πάντα και δεν πάω στο φλωτήλα, ας πούμε. Γιατί δεν μπαίνω στο καράβι να πάω? Τι με σταματά? Με σταματάει η ανεμπόρια μου. Δηλαδή η ανικανότητά μου, η ατολμία μου. Γιατί κανονικά αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι.
0: Και αυτό το έργο το έγραψε ο Εσχύλος πριν από χιλιάδες χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι συναρπαστικό αυτό. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτά που διάλεξες, Χρήστο, και μετά να μας πεις για τα κείμενα που διαλέγεις να εντάξεις μέσα στην παράσταση.

0: Υπέροχο. Και πώς έγινε η επιλογή για το τραγούδι?
1: Έγινε η επιλογή γιατί ακούγεται στην παράσταση, στο τέλος, που το τραγουδάει μια κοπέλα όταν υπάρχει αυτή η αναφορά που συζητούσαμε στα ονόματα των σύγχρονων χαμένων. Και είναι στην ουσία αυτό είναι γραμμένο, είναι ένα μυρολόι στην ουσία για την πόλη. Το έχει αλλάξει κάπως η Γιαννά, το έχει κρατήσει κάποιους στίχους που το έχει ανοίξει λίγο περισσότερο το νόημα. Και αυτή ήταν μια επιλογή δική μου.
0: Πώς φτιάξατε τη μουσική λοιπόν, αφού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, με μουσικές επιλογές αλλά και πρωτότυπη σύνθεση?
1: Ναι, η πρωτότυπη σύνθεση είναι του Τζεφ Βάγκερ, που δούλεψα πρώτη φορά μαζί του τώρα σε αυτό, και είναι μια συγκλονιστική συνεργασία είχαμε τον Τζεφ, όπου στην ουσία συζητούσαμε, ήταν η συνέχεια στις πρόβες, συζητούσαμε πολύ για τις αναφορές του, έλεγα για κάποιες αναφορές που είχαμε, και πάντα αλλάζαμε καθημερινά πράγματα, δηλαδή έπαιζε live στις πρόβες και καταλήγαμε στην ουσία στα υλικά που τελικά χρησιμοποιήθηκαν.
0: Mm-hmm. Και έχουμε τα μυρολόγια.
1: Και έχουμε μέσα μια στιγμή από τον Μπαχ που ακούγεται στο τρίτο στάσιμο.
0: Θα κλείσουμε με αυτό το θέμα.
1: Ναι. Και έχουμε και τα δύο μυρολόγια, ας πούμε, τα πέντε εξωτερικά.
0: Λοιπόν, εκτός από μουσικές προσθήκες στην παράσταση, έχεις και κείμενα που έχετε προσθέσει. Ναι. Εγώ αντυχεί στα αυτιά μου από χθες το Λαχταρό. Λαχταρό να φάω το ψωμί.
1: Λαχταρό το ψωμί της μάνας μου. Ναι, είναι από ένα ποίημα που λέγεται «Η μάνα μου» του Μαχμούντ Νταρουίς, του Παλαιστίνιου ποιητή.
0: Του εθνικού του ποιητή.
1: Ναι. Όπου υπάρχει μέσα στη ρίση του αγγελιοφόρου. Γενικά υπάρχει αυτό το άνοιγμα στον αγγελιοφόρο. Κάναμε ένα άνοιγμα σε άλλα κείμενα, όπου περιγράφεται η φρίκη του πολέμου από διάφορες πηγές. Μια από αυτές είναι του Γιασάν Καναφάνη, το «Απ' τη γη των πικραμένων πορτοκαλιών». Ζαν Ζενέ, «Τέσσερις ώρες της Άμπρε και Σατήλα». Και κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων από τη Χειροσύμα.
0: Έχουμε ποίημα. Συζητήσει πολλές φορές με φίλους που βλέπουμε παραστάσεις και αγαπάμε, μοιραζόμαστε αυτή την κοινή αγάπη, ότι θα θέλαμε να ξέρουμε με κάποιο τρόπο την ώρα της παράστασης πού γίνεται η παρέμβαση. Mm. Γιατί όταν δεν γνώριζε ένα κείμενο από έξω, δεν είσαι σίγουρος αν το Λαχταρό το ψωμί,
1: ναι,
0: αν ανήκει της μάνας μου, ναι, ανήκει στον Εσχύλο ή στον Νταρβής. Ο Ζενέ πώς έδεσε, ποιο ήταν το...
1: Ο Ζενέ έδεσε γιατί ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτήν την συγκλονιστική δολοφονία των αμάχων Παλαιστινίων που έγινε στη Σάμπρα και Σατήλα το 80, στην ουσία από Λιβανέζους, με την ανοχή όμως των Ισραηλινών που φιλούσαν το χώρο. Έγινε ένα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας, τα οποία δεν έχουμε δώσει πραγματική σημασία, και ο Ζενέ έκανε ένα οδηπορικό μετά τη μέρα αυτή, είχε πάει ο ίδιος εκεί πέρα και ουσιαστικά κάνει ένα ρεπορτάζ σε αυτό το έργο για το τι κοίταξε, τι είδε, τι έβλεπε με τα μάτια του, είδε αυτά τα πτώματα, και μιλάει για αυτό το συγκλονιστικό πράγμα. Οπότε κάπως έτσι οδηγήθηκα και σε αυτήν την επιλογή.
0: Ποια ήταν η σκηνή που ήταν το πιο δύσκολο, ζητούμενο για σένα?
1: Δαρίος. Ο Δαρίος, προφανώς. Είναι το φάντασμα, γιατί είναι τεράστιο.
0: Την επίκληση του χώρου.
1: Την επίκληση την είχαμε στο μυαλό μου εξ αρχής για το πώς πρέπει να γίνει η επίκληση. Ήθελα να υπάρχει μια τελετουργία πραγματική. Αλλά η εμφάνιση του Δαρίου, το πώς, ας πούμε, καλεί σε ένα φάντασμα, πώς, ας πούμε, έρχεται ένα φάντασμα και τι σημαίνει για ένα έργο ότι υπάρχει ένα φάντασμα που μιλάει. Και αυτό ήταν μια επιλογή δική μου, να δω πραγματικά έναν άνθρωπο ο οποίος να φεύγει από τον κόσμο των νεκρών και να μπαίνει να ξαναζεί μια καθημερινή του στην ουσία στιγμή. Το οποίο αυτό καταλαβαίνω ότι, γιατί διαβάζω κάποιες κριτικές, ήταν πολύ λάθος σύμφωνα με την δική του οπτική.
0: Αλλά ήταν ακριβώς. Ρεαλιστική προσέγγιση.
1: Ακριβώς, ναι. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει.
0: Λουίζα Κουμανέα.
1: Και Λουίζα Κουμανέα. αλλά ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πολύ τις ενστάσεις. Απλά ήταν στην οπτική μου να δω έναν ηγέτη ο οποίος να ασχολείται με τα θέματα της χώρας του με έναν τρόπο, ας το πούμε, όπως θα μιλούσε με τη γυναίκα του στην κουζίνα.
0: Πώς συνεργαστήκατε με τον παλιό σου δάσκαλο, γιατί ο Δημήτρης Καταληφός ήταν δάσκαλος εδώ στο τμήμα θεάτρου της Καλών Τεχνών.
1: Ο Δημήτρης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και όπως ανακάλυψα μέσα από τις πρόβες, ένας φοβερά ανασφαλής άνθρωπος που δεν το περιμένεις από τον άνθρωπο του μεγέθους του Δημήτρη Καταληφού.
0: Υπάρχει ηθοποιός που δεν είναι ανασφαλής?
1: Νομίζω όχι, αλλά αυτή είναι η ανασφάλεια που έχει ο Δημήτρης.
0: Γιατί έπρεπε ο Δημήτρης Καταληφός να είναι ηθοποιός?
1: Γιατί κάπως αισθάνεσαι ότι έχει μια τόσο μεγάλη, ας πούμε, καριέρα από πίσω, έχει τόσα πράγματα που έχει δοκιμαστεί και η ανασφάλεια του παραμένει ενός μικρού παιδιού. Και το φοβερό με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι ακολούθησε στην εντέλεια οτιδήποτε του είπα. Δηλαδή δεν είναι, που περιμένεις πάντα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το μέγεθος,
0: γιατί σκηνοθετεί και ο ίδιος,
1: ότι θα σου πούνε ότι εντάξει, εγώ ξέρω. Δεν συνέβη αυτό καθόλου με τον Δημήτρη, και το οποίο είναι, αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο μεγάλος ηθοποιός είναι.
0: Μάλιστα, οπότε δεν ήταν μια δημιουργική συνεργασία, ας πούμε. Ήταν ο μαθητής που δεχόταν οδηγίες από το δάσκαλο.
1: Όχι, ήταν εγώ έδινα τις οδηγίες.
0: Αυτό λέω. Ο
1: Δημήτρης Καταληφός
0: έγινε ο μαθητής.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που δεχόταν οδηγίες από
1: ακριβώς,
0: το δάσκαλο.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ναι. Μια αντιστροφή των ρόλων περίεργη.
0: Με την Μαρία Ναφλιώτου πρώτη φορά συνεργάστηκα.
1: Με την Μαρία πρώτη φορά είχαμε βρεθεί κατά τη διάρκεια όταν έπαιζε το Ιράν, γιατί είχε έρθει να δει και το Ιράν και το ποιο σκότωσε τον πατέρα μου και της άρεσαν πάρα πολύ, και κάπως συζητήσαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε και τώρα προέκυψε αυτή η ευκαιρία.
0: Τι ζήτησες από τη Μαρία Ναφλιώτου, τι συμβολίζει η Άτωσα σε αυτό το έργο?
1: Η Άτωσα έχει μείνει μόνη της σε έναν κόσμο ο οποίος είναι μισός και καταστραμμένος. Είναι μια γυναίκα επίσης μόνη της, η οποία προσπαθεί να συγκροτήσει ένα ολόκληρο έθνος και να τους πείσει και να τους πει ότι ακόμα υπάρχει εξουσία, ακόμα και αν λείπουν οι άντρες, ας το πούμε. Και πάντα έχει έναν ρόλο πάντα συγκρότησης του κόσμου, δηλαδή προσπαθεί πάντα να τους επαναφέρει και να τους οδηγήσει στον σωστό κατά αυτήν δρόμο. Οπότε είναι πάντα συντονιστικός με έναν τρόπο ο ρόλος της, ταυτόχρονα και βιώνει τον θρήνο για όλο αυτό που συνέβη και στο έθνος, αλλά ταυτόχρονα και την κρυφή πολύ μεγάλη της χαρά για το ότι ο γιος της είναι ζωντανός και δεν έχει πεθάνει.
0: Με το Ροηλό συνυπήρξατε στο τμήμα θεάτρου, γιατί
1: όχι.
0: Είστε και οι δύο πρόσφατοι.
1: Ναι, είμαστε και οι δύο, αλλά όχι, ο Αναστάσης ήταν πολύ μικρότερος από μένα. Βρεθήκαμε τώρα πρώτη φορά στην Αθήνα και ήταν άλλη μια πολύ πολύ πολύ ωραία συνεργασία. Δηλαδή, εγώ είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους. Ο Σταύρος προφανώς, ο Σβίγκος, ήμασταν μαζί
0: στην αρχή. Ο Αγγελοφόρος στην
1: παράσταση. Ήμασταν μαζί, ξεκινήσαμε μαζί την Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων. Στις δύο πρώτες παραστάσεις ήμασταν μαζί. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε. Και αυτό, είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένος από αυτές τις συνεργασίες. Πάρα πολύ.
0: Παρακολουθώντας εσύ ο ίδιος την παράσταση να παρουσιάζεται,
1: ναι,
0: στο κοινό στην Επίδαυρο, αλλά και χθες εδώ,
1: ναι,
0: στο θέατρο Δάσους, γιατί ήσουν εκεί στα φώτα όλη,
1: ναι,
0: την,
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ιδρωμένος.
0: Ιδρωμένος σε είδα και ξέπνος. Ιδρωμένος.
1: Ακριβώς.
0: Παρακολουθώντας λοιπόν την παράσταση τώρα από έξω και βλέποντας πώς λειτουργεί με το κοινό, τι σκέψεις κάνεις, τι διορθώσεις θα έκανες?
1: Πάντα προσπαθώ για το καλύτερο δυνατό που εμείς έχουμε να δώσουμε. Και αυτό είναι που πάντα αυτό είναι που με αγχώνει. Δηλαδή αυτό είναι που πάντα παλεύω με τις διορθώσεις. Γιατί πάντα βλέπω παραστάσεις, σημειώνω και μετά τους λέω ξανά και ξανά καινούργια πράγματα. Απλώς αυτό που πάντα ελπίζω, και ειδικά τώρα σε αυτή την παράσταση, έζησα το Σάββατο στην Επίδαυρο μια από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου. Ήταν 10.000 κόσμου όπου χειροκροτούσαν στο νόημα. Χειροκροτούσαν σε αυτό που ακούγαν και καταλαβαίναν.
0: Εννοείς χειροκροτούσαν εκεί που θα ήθελες να χειροκροτούν?
1: Ακριβώς, στη στόχευση. Και καταλάβαινες ότι επικοινωνεί αυτό το οποίο συμβαίνει με τους 10.000 κόσμου που δεν είναι το κοινό σου. 10.000 κόσμου, δηλαδή δεν είναι το κοινό της ορχήστρας, δεν είναι το κοινό του δικού μου που με ξέρει. Έρχονται οι πάντες. Και αυτό, δηλαδή, ενώ συνήθως, ας πούμε, μπορεί να χειροκροτάνε στην είσοδο ή στην έξοδο ενός γνωστού ηθοποιού, δεν συνέβη καθόλου αυτό. Χειροκροτούσαν στο νόημα και στο τι πραγματικά προσπαθούσε να επικοινωνηθεί στην παράσταση. Το οποίο αυτό, το λέω και να τριχιάζω, στο τέλος, όταν σηκωθήκανε 10 λεπτά και χειροκροτούσαν την ουσία της παράστασης, πλάνταξα στο κλάμα. Δηλαδή, ήταν από τα πράγματα που δεν έχω ξαναζήσει. Γιατί είναι και το μέγεθος τέτοιο. Είναι τεράστιο το μέγεθος, δεν διανοείσαι το μέγεθος πραγματικά.
0: Νομίζω ότι βλέποντας σημαντικές παραστάσεις έργων του αρχαίου δράματος καταλαβαίνουμε το μέγεθος. Και ναι, η δική σου είναι μία από αυτές.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήθελα να κλείσουμε έτσι όπως μου αρέσει εμένα να κλείνω, που ναι. Θέλω να κλέψω μια φράση από το έργο πάντα, μια στιγμή από το έργο, από την παράσταση που εσύ αγάπησες και τα λοιπά. Αλλά αυτό που είπες για το κλάμα το δικό σου όταν είδες την ανταπόκριση του κοινού είναι τόσο συγκινητικό πραγματικά, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να κλείσουμε με μια φράση του Εσχύλου, ή μήπως να το κάνουμε.
1: Να πούμε
0: με μία σκηνή ίσως από το έργο που εσύ ως κοινό θα σηκωνώσουν όρθιος να τη χειροκροτήσεις.
1: Αχ, αυτά τα δύσκολα μου βάζεις πάντα και δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω εγώ που θα σηκωνόμουν. Εγώ θα έμενα λίγο σε αυτό που σου είπα και στην αρχή. Υπάρχει αυτή η φράση του «Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας». Και αυτό ήταν πολύ, ένα μεγάλο εφαλτήριο για το πώς ξεκίνησα να βλέπω αυτή την παράσταση. Γιατί αυτό αφορά το παρελθόν, γιατί όλοι μας ζήσαμε ένα υπέροχο παρελθόν και ζούμε κάτι άλλο τώρα. Και το «Κλάψε και σπαράξου», το οποίο θα πρέπει να μας ακολουθήσει και να μας εντροφεύσει για το μέλλον.
0: Κάτι μου λέει ότι το φράγμα που είχες βάλει απέναντι στο αρχαίο δράγμα τελείωσε και ότι θα σε ξαναδούμε.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Σε αρχαίο δράμα και θα ξαναζήσεις την Επίδαυρο. Έτσι σε βλέπω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μας.
0: Ο Χρήστος Θεοδωρίδης ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για τους Πέρσες του Εσχύλου, που μπορούμε να δούμε και σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Ο Απόστολος Κοσμόγλου φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Πακογιώργου έρχεται με ένα θέμα από τον Μπαχ που ακούγεται στην παράσταση. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

0: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Έφης Δρόσου αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μαρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ρόιλο και Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένου σε ένα δυναμικό χορό. Η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Στο χωριό Παρθενώνα, στη Χαλκιδική, ξεκινάει το 10ο Παρθενών Film Festival. Η πλατεία του χωριού γίνεται κινηματογράφος και όλοι μαζί ταξιδεύουν στον κόσμο του Τζουζέπε Τορνατόρε, του Σπίλμπεργκ και του Ρίντλεϊ Σκοτ. Θα προβληθούν οι ταινίες «Σινεμά ο Παράδεισος», «Αιτίο Εξωγήινος» και «Θέλμα και Λουίζ». Το Φεστιβάλ Βαρβάρας 2026 επιστρέφει στην ορεινή Χαλκιδική για ένα καλοκαιρινό τριήμερο μουσικής φύσης και πολιτισμού τον Ιούλιο του 2026. Στη Βαρβάρα Χαλκιδική στο κοινό θα απολαύσει live εμφανίσεις με τον Παντελή Θαλασσινό, τους Soulmates, τον Στέλιο Ρόκο και τον DJ Παντελής, ενώ η τελευταία βραδιά του Φεστιβάλ Βαρβάρας είναι αφιερωμένη στους μικρούς επισκέπτες με παιδική παράσταση. Ο Βασίλης Πρατσινάκης επιστρέφει στο Domain Florian, κτήμα Florian, για μια καλοκαιρινή live εμφάνιση αφιερωμένη στην ελληνική έντεχνη και λαϊκή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ3. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Στείλετε SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 και μπορείτε να επικοινωνήσετε και με Viber στο κινητό 6930-078-291. Ξεκινήσαμε με τον αγαπημένο Robert Plant, τον πρώην ηγέτη των Led Zeppelin, ο οποίος συναντά την Alison Krauss στο Gone Gone Gone από το Raising Sand του 2007, ένα άλμπουμ που βραβεύτηκε με Grammy και ως ο δίσκος της χρονιάς στο Americana Music Honors and Awards. Οι συνθέσεις είναι όλες επιλεγμένες από τον T-Bone Burnett. Είναι η πρώτη από τις δύο συνεργασίες του Plant με την Alison Krauss. Τώρα όμως ο Robert Plant έχει ένα άλλο project, το οποίο το τηλεφορείται Saving Grace. Είναι ένα σχήμα με μουσικούς που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα blues, την κελτική μουσική, τα gospel και την country. Κυκλοφορήσανε και δίσκο, τον οποίο παρουσιάζουν σε περιοδεία. Χθες εμφανίστηκαν στο θέατρο του Λυκαβητού στην Αθήνα και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους ήταν υποψιασμένοι, έτσι, γιατί κάποιοι δεν πήγανε περισσότερο ως το ότι είναι όνομα, ότι είναι ο ηγέτης των Led Zeppelin. Βέβαια, επιφύλαξε και εκπλήξεις στο κοινό, καθώς ερμήνευσε και κάποιες παλιές επιτυχίες του γκρουπ. Τώρα, ο Robert Plant έρχεται στο Λόφο της Άνης το Σάββατο, μαζί με το Saving Grace και την Susie Diane στα φωνητικά, παρέα μαζί του. Και οι φίλοι που θα πάτε είστε τυχεροί, μαθαίνουμε πως είναι sold out η συναυλία. Τώρα εμείς θα ακούσουμε μετά από το Gone Gone Gone, αυτό το πολύ δυναμικό τραγούδι, ένα κομμάτι από τη νέα τους δουλειά με τους Saving Grace, Robert Plant βεβαίως. Είναι το Everybody's Song και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Robert Plant, Susie Dion και Saving Grace στο Λόφο της Άνης στο πλαίσιο του αγαπημένου φεστιβάλ το Σάββατο στις 11 Ιουλίου. Να πούμε πως η επόμενη συναυλία στο Λόφο της Άνης θα είναι του James Arthur στις 18 Ιουλίου και ακολουθούν οι αγαπημένοι Waterboys την 1η Αυγούστου με του Soul to Soul στις 8-8. Τώρα όσον αφορά τους Waterboys, το αγαπημένο rock συγκρότημα με επικεφαλής τον Mike Scott και αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που αγαπάμε για 4 δεκαετίες τουλάχιστον, που κινείται ανάμεσα στο rock και την folk και τις κέλτικες επιρροές, όπως και η νέα δουλειά του Robert Plant, όπως αναφέραμε πριν, όχι μόνο βέβαια κέλτικη μουσική και άλλα είδη, αλλά έχει και μια έτσι επιρροή από την παράδοση αυτή. Θα ακούσω όχι μόνο βέβαια κέλτικη μουσική και άλλα είδη, αλλά έχει και μια έτσι επιρροή από την παράδοση αυτή. Θα ακούσουμε από τους Waterboys το αγαπημένο Fisherman Blues.

Όμορφη πόλη στον ανέπεντοκτό τη ΕΡΤΡΙΑ, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, αλλά πριν από το ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχουμε και το Viber, το οποίο πρέπει να το συνηθίσουμε να το λέμε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6930-078-291. Ακούσαμε την αισθησιακή φωνή του Marvin Gaye και το εμβληματικό Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, το 1971, από τον δίσκο What's Going On. Το τραγούδι μιλάει για τα γκέτο, την καθημερινότητα στα αστρικά κέντρα της Αμερικής, καθώς και για τις συστηματικές επιπτώσεις που έχει οικονομική ανέχεια στους κατοίκους. Και ο Marvin Gaye παραχωρεί τη θέση του στους Hot Chocolate, την βρετανική soul μπάντα, και τη μεγάλη επιτυχία You Sexy Thing, που έντυσε και εικόνες από το Full Monty.

Αγαπημένο τραγούδι το You Sexy Thing από τους Hot Chocolate. Και συνεχίζουμε με την εορτάζουσα Mavis Staples, την τραγουδίστρια της Rhythm and Blues και Gospel και Soul μουσικής, η οποία γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1939. Έχει γνωρίσει επιτυχία με το Let's Do It Again και το I'll Take You There με την οικογένειά της στο σχήμα Staples Singers. Είναι το μοναδικό εν ζωή μέλος τους. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια με τη φωνή της Mavis Staples. Το πρώτο είναι το αγαπημένο I'll Take You There με Staples Singers.

Είμαι Εύη Στέιπλς, όπου όπως είπαμε έχει σήμερα γενέθλια. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως είναι η Αρίθα Φράγκλιν, ο Prince, Arcade Fire, David Byrne, Bob Dylan. Είναι επίσης ακτιβίστρια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα και συναντά στη συνέχεια τον Ray Cooder στο δίσκο της Will Ever Turn Back του 2007, και το Down in Mississippi αποτελεί μια συγκινητική αντανάκλαση των ιστορικών αγώνων της καταπίεσης και της ανθεκτικότητας των Αφροαμερικανών. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Down in Mississippi.

Κλείνουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τα ηλεκτρικά blues του ερμηνευτή, κιθαρίστα και συνθέτη R.L. Burnside, ο οποίος είχε ως πηγή έμπνευσής του τον John Lee Hooker για να μάθει, για να αρχίσει να παίζει κιθάρα. Επίσης επηρεάστηκε από τον ξάδελφό του εξαχιστίας Muddy Waters. Θα ακούσουμε τη σύνθεση It's Bad You Know.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτό είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΕΡΤΡΙΑ με κλασικά αγαπημένα. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσία, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, και αυτό βέβαια ήταν το Where the Streets Have No Name, το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου The Joshua Tree, το οποίο το άλμπουμ αυτό σε παραγωγή των Brian Eno και Daniel... όχι, δεν βλέπω κιόλας. Δεν βγάζω το δεύτερο όνομα, συγγνώμη. Είναι και που τα έχω γράψει κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, θα γιορτάσει λοιπόν αυτό το άλμπουμ 40 χρόνια ζωής του χρόνου. Περάσαν τα χρόνια. Και το Where the Streets Have No Name το έχουν ερμηνεύσει και οι Pet Shop Boys ως medley με το Can't Take My Eyes Off of You. Τους Pet Shop Boys θα τους ακούσουμε σε δύο τραγούδια, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό λόγο. Ο Neil Tennant έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 72 του χρόνια. Neil Tennant και ο Chris Lowe, Pet Shop Boys αγαπημένοι, που τους είδαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη πριν από πάρα πολλά χρόνια στο Park Sports Arena, και πολύ πρόσφατα ήρθαν και στην Αθήνα, και όποτε εμφανίζονται βέβαια έτσι εντυπωσιάζουν και ξεσηκώνουν το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες τους. Ας ακούσουμε Always On My Mind, τη διασκευή τους στον Elvis Presley.

η αγαπημένη synth-pop ήχη των Pet Shop Boys, όπως είπαμε ο Νίλ Τέναντ έχει σήμερα γενέθλια, χρόνια του πολλά και καλά. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με το αγαπημένο επίσης η Τσεσίν. Βασικά δεν υπάρχει ένα κομμάτι που να μην είναι αγαπημένο των Pet Shop Boys. Είναι ή τα πολύ αγαπημένα ή τα λιγότερο αγαπημένα. Το η Τσεσίν λοιπόν από το Actually του 1987. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία. Την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία τη όμορφη πόλη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: FATA's Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

California, dreaming για το μεσημεροπόγευμα της Παρασκευής. Κάπως έτσι αποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Μείνετε στο ραδιόφωνο σας. Συντονιστείτε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, γιατί μας ακούτε και από εκεί. ertecho.gr.

Είναι ένα κομμάτι που σημάδεψε την indie rock το 2000. Το Last Night κυκλοφόρησε συγκεκριμένα το 2001. Έγινε το κομμάτι που σύστησε τους Strokes ολόκληρο τον κόσμο, με αυτό το χαρακτηριστικό garage rock ήχο, τις κιθάρες που θυμίζουν το Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας και τη φωνή του Τζούλιαν Καζαμπλάνκα στο τραγούδι θεωρείται πλέον κλασικό. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πολλοί έχουν παρατηρήσει την ομοιότητα του βασικού κιθαριστικού ριφ με το American Girl του Tom Petty. Ο ίδιος ο Petty βέβαια τον πετύχε δηλώσει ότι δεν τον ενόχλησε αυτό, λέγοντας πως η ροκ μουσική πάντα δανείζεται και πάντα εξελίσσεται, και ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό.

Κάθε φορά που παίζει το συγκεκριμένο κομμάτι με διακόπτει ο ηχολήπτης, γιατί τραγουδάω ευτυχώς δηλαδή και δεν ακούτε. Είναι ένας καλλιτέχνης που έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είμαστε φίλοι, γιατί έχει καταφέρει να ενώσει τη soul, τη jazz, τη latin και την ηλεκτρονική μουσική με ένα εντελώς δικό του τρόπο. Ο λόγος για τον Quandy, κατά κόσμον Will Holland, αυτόν τον Βρετανό μουσικό παραγωγό και DJ, που εδώ και χρόνια ταξιδεύει από το Λονδίνο, μουσικά και όχι μόνο, μέχρι την Κολομβία, αντλώντας έμπνευση από διαφορετικές κουλτούρες. Νομίζω δεν μπορώ να ακούσω κάτι πιο ιδανικό για έναν καλλιτέχνη, δηλαδή να ταξιδεύει μουσικά και να αντλεί έμπνευση από διαφορετικές κουλτούρες. Η μουσική είναι ένας τρόπος να το κάνεις αυτό. Στο Unconditional συνεργάζεται με τον εξαιρετικό Rational, ένα τραγουδιστή με ιδιαίτερη βελούδινη και βαθιά φωνή που δίνει στο κομμάτι μια μοναδική συναισθηματική ένταση. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 3 χρόνια περίπου πριν, το 23. Είναι στο άλμπουμ Dancing While Falling, υπέροχο άλμπουμ. Και νομίζω ότι υπάρχουν φωνές που δεν χρειάζεται να έχουν κάτι να φωνάξουν για να συγκερδίσουν, γιατί η φωνή του Rational είναι μία από αυτές. Είναι ζεστή, είναι στατική και σε κάνει να πιστεύεις κάθε λέξη που τραγουδά. Έτσι κι αλλιώς το Unconditional μιλάει για την ανεφόρο αγάπη, την αφοσίωση και την επιστροφή σε εκείνον τον άνθρωπο που σε κάνει να νιώθεις ξανά ζωντανός, πάντα βέβαια με αυτό το groove που σε παρασύρει και αυτή την soul ατμόσφαιρα που σε ταξιδεύει, γιατί είπαμε, οι μουσικές του Quantic σε ταξιδεύουνε.

Και μιας και κάθε φορά που ακούμε David Byrne σκεφτόμαστε μια από τις πιο ωραίες συναυλίες του καλοκαιριού που πέρασε. Θα μείνω λίγο στις συναυλίες, γιατί αύριο το Sunny Festival ανοίγει την αυλία του με ένα πραγματικό θρύλο της παγκόσμιας ροκ, το Robert Plant, την εμβληματική φωνή των Led Zeppelin μαζί με το σχήμα Saving Grace και τη μοναδική Susie Dean ανεβαίνει στη σκηνή του Sunny Hill για μια βραδιά γεμάτη blues, folk και νέες ενορχιστρώσεις αγαπημένων τραγουδιών από την τεράστια πορεία του. Η συναυλία θα ξεκινήσει 9:30 το βράδυ. Είναι ουσιαστικά η έναρξη του φετινού φεστιβάλ. Χθες είχαμε εδώ στην εκπομπή και τον καλλιτεχνικό διευθυντή, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα και για το τι θα συμβεί φέτος αλλά και για το τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια στο Sunny Festival. Το Sunny Festival που πραγματοποιείται από το 92 έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Μεσογείου, φιλοξενεί κορυφαία ονόματα από την jazz, τη rock, την pop και τη soul, ανάμεσα σε άλλους. Αν και είμαι σίγουρη ότι έχετε δει το πρόγραμμα, τους James Arthur, Waterboys, Soul to Soul, Biggie Leandros και όχι μόνο. Αν βρεθείτε λοιπόν αύριο στη Χαλκιδική, το Sunny Hill είναι το σημείο όπου η μουσική θα συναντήσει το ελληνικό καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα και μετά θα ακούσουμε όλοι έναν καλλιτέχνη που συνεχίζει να εμπνέει γενιές και γενιές περισσότερες από 5 δεκαετίες.

Απόγευμα Παρασκευής, έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μάσα Βλαχοπούλου στο 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και η επόμενη καλλιτέχνητα είναι μία από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις με ρίζες από το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γίνει γνωστή για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή μεξικανική μουσική με στοιχεία jazz, folk, blues και world music. Η χαρακτηριστική δυνατή φωνή της και η έντονη σκηνική παρουσία της την έχουν οδηγήσει μέχρι και στην κατάκτηση βραβείου Grammy. Το Dos Corazones είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που αποτυπώνουν τη δύναμη του λατινοαμερικανικού ήχου. Έχει συνέστημα, έχει πάθος, έχει αυθεντικότητα και η ερμηνεία της Lila Downs γεφυρώνει το παραδοσιακό με το σύγχρονο και σε ταξιδεύει από τις μεγάλες πόλεις μέχρι την καρδιά του Μεξικού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κάπου το άκουσα αυτό το τραγούδι χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί. Συμβαίνει αυτά με τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Να ξέρετε, οι παραγωγοί κουβαλάνε πολλές φορές τραγούδια στις εκπομπές που έχουν γράψει με έναν τρόπο στην καθημερινότητά τους. Το υπέροχο Ανκόρα από την υπέροχη Μίνα. Και τα Ολοστρόγγυλο 70 συμπλήρωσε χθες ένας από τους σπουδαιότερους στάρ της βιομηχανίας του σινεμά. Δεν μπορώ να το παραβλέψω, γιατί παραμένει στην κορυφογραμμή εδώ και 40 χρόνια. Εκτός από όλα τα άλλα, διδάσκει και αυτό το μεγαλείο της απλότητας. Μεγάλη υπόθεση. Ο Τόμ Χάνκς, ένας από τους μόλις δύο ηθοποιούς στην ιστορία των Όσκαρ που κέρδισε το Αγαλματίδιο για δύο μάλλον σερί χρονιές, ο άλλος είναι ο Σπένσερ Τρέισι, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, όσο και αν ακούγεται περίεργο, στην B-movie τρόμου «He Knows We Are Alone» το 1980. Το 84 ερωτεύτηκε τη Γοργόνα Ντάριλ Χάνα στο Splash, πρωταγωνίστησε στην σεξοκομωδία Bachelor Party. Το 85 τον είδαμε και σε άλλες κομωδίες, στο Volunteers, στο The Man With The Red Shoe. Το 86 πάλι κομωδία το Money Pit. Έχει τεράστια καριέρα, δεν φτάνει τώρα η υπόλοιπη εκπομπή για να αναφερθώ σε όλες, αλλά θα πρέπει να αναφέρω το Forrest Gump το 94, το Road to Perdition το 2002, το Bridge of Spies το 15, το Asteroid City το 23 και το μόνο που μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά και ανθυρά σε έναν ηθοποιό, το TEM, έτσι, της εποχής μας, που όπως είπα και στο ξεκίνημα έχει κάτι που σπανίζει όχι μόνο στην βιομηχανία του κινηματογράφου, του σινεμά, γενικότερα στην εποχή μας. Σπανίζει το μεγαλείο της απλότητας, το να μην είσαι αλαζόνας.

0: αυτός είναι ο Gipkin, Don't You Want Me Baby. Και κάπου εδώ που χαιρετιόμαστε για σήμερα. Βάσο Βλαχοπούλου, 9.58.43. Ήταν μαζί μας ο Απόστολος Κοσμόγλου. Κόλλησα. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Μένετε στον 9.58 εξάλλου και φύγετε από την πόλη. Μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν που θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.
1: On the other side lies a different realm. A realm of sound, sight, and thought. You step into a space where shadows and lights coexist. You've just entered the soul dimension. Beverly Hills, a quiet neighborhood bathed in summer lights. Trees line the streets of this affluent enclave. But today, a brilliant young musician is about to sign a deal out of this universe.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Δαδίνη.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 10 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Έφης Δρόσου αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μάρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταλυφό, Αναστάση Ρόιλο και Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένου σε ένα δυναμικό χορό. Η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Στο χωριό Παρθενώνα, στη Χαλκιδική, ξεκινάει το 10ο Παρθενών Film Festival. Η πλατεία του χωριού γίνεται κινηματογράφος και όλοι μαζί ταξιδεύουν στον κόσμο του Τζουζέπε Τορνατόρε, του Σπίλμπεργκ και του Ρίτλεϊ Σκοτ. Θα προβληθούν οι ταινίες «Σινεμά ο Παράδεισος», «Αιτίο Εξωγήινος» και «Θέλμα και Λουίζ». Το Φεστιβάλ Βαρβάρας 2026 επιστρέφει στην ορεινή Χαλκιδική για ένα καλοκαιρινό τριήμερο μουσικής φύσης και πολιτισμού τον Ιούλιο του 2026. Στη Βαρβάρα Χαλκιδική στο κοινό θα απολαύσει live εμφανίσεις με τον Παντελή Θαλασσινό, του Soulmates, τον Στέλιο Ρόκο και τον DJ Παντελής, ενώ η τελευταία βραδιά του Φεστιβάλ Βαρβάρας είναι αφιερωμένη στους μικρούς επισκέπτες με παιδική παράσταση. Ο Βασίλης Πρατσινάκης επιστρέφει στο Domain Florian, κτήμα Florian, για μια καλοκαιρινή live εμφάνιση αφιερωμένη στην ελληνική έντεχνη και λαϊκή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Η σύνθεση του Θανάση Παπακοσταντίνου, η ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα ήταν η παραπομπή. Την είχαμε ξανακούσει ακριβώς όταν κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες στο πρώτο από τα 6 ψηφιακά 45άρια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Όπως σας είχα πει τότε, κοίταξε πίσω τι ακυκλοφόρητα λαϊκότροπα τραγούδια έχει γράψει σε ολόκληρη την πορεία του. Μάλιστα, κάποια μπορεί να είναι 3 και 4 δεκαετιών πίσω και αποφασίζει να τα μαζέψει όλα και να τα κυκλοφορήσει στο τέλος του 2026. Με τον γενικότερο τίτλο παραπομπή. Θα μας τα δίνει 2-2, έτσι πως ήταν παλιά τα 45άρια, τα βινίλια που είχαν ένα τραγούδι από τη μια μεριά, ένα τραγούδι από την άλλη. Έτσι, σαν ψηφιακά 45άρια, ανά δύο θα μας τα δίνει. Με αυτόν τον τρόπο και με την παραπομπή από τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμα, ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και όπως λέω κάθε φορά, κάθε φορά τις Παρασκευές ακούμε αποκλειστικά και μόνο εγχώρια τραγούδια, εγχώρια ελληνικές κυκλοφορίες, συγκεκριμένα σήμερα όλες από το 2026, όλα καινούργια τραγούδια, όχι για κανένα συγκεκριμένο λόγο, αλλά το συνειδητοποίησα αυτό αφότου είχα φτιάξει τη λίστα, ότι έτσι έστω και υποσυνείδητα βγήκε. Και αφού ακούσαμε το ένα από τα δύο, όπως είπαμε, τραγούδια του πρώτου ψηφιακού 45αριού του Θανάση Παπακοσταντίνου, ας ακούσουμε και το δεύτερο και αυτό σε ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα, τίτλος «Θρύψαλα».

άγγισαν τα μάτια σου και σου ήρθε σκοτωδύνη απ' την πέτρα που έριξε.

0: Ιστοργή.
1: Ιστοργή.
0: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
1: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
0: Είμαι ο άνθρωπος
1: που ενόχλησε το σύμπαν.
0: Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Μια σταγόνα νερό.
1: Μια σταγόνα νερό στον ωκεανό είναι πιο μεγάλη από τις γης του σύμπαν.
0: Και βοηθούμε.
1: Και βοηθούμε.
0: Και βοηθούμε το δειλινό.
1: Βοηθούμε το δειλινό. Το δειλινό,
0: το δειλινό, το βοηθούμε. Θεέ μου ομορφιά.
1: Θεέ μου ομορφιά.
0: Θεέ
1: μου.
2: Μας πρόδωσε λίγο η τεχνολογία. Πιο πριν ακούσαμε τα μισά θρύψαλα από τον Θανάση Παπακουσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμα. Αυτή ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου στο «Μια μέρα θα κυλήσει νερό» από τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο για τον οποίο, τον δίσκο δηλαδή αυτόν, ακούγαμε σίγουρα εδώ και 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Πριν από 1 μήνα σχεδόν, στις 12 του Ιουνίου, κυκλοφόρησε και επίσημα. Στίχη και μουσική ήταν του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη στο «Μια μέρα θα κυλήσει νερό» και κανονικά σε αυτό το σημείο θα έπεφτε το σήμα του σταθμού. Θα κλείναμε έτσι ωραία την πρώτη ενότητα της εκπομπής και θα ανοίγαμε μετά χωρίς προειδοποίηση με λίγο punk. Τέλος πάντων, τώρα έτσι όπως έγινε η κατάσταση, θα σας προειδοποιήσω εγώ κανονικά. Έρχονται οι Κότες με τα ωραία γεμιστά από τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «Οι Κότες το σκάσαν».

Και να σας πω την αλήθεια, ήταν λογικό και επόμενο όταν βγάζεις το σχήμα σου κότες των δίσκων, να τον βγάζεις κότες τόσκασαν, λογικά είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς. Τα ωραία γεμιστά είναι το δεύτερο σίγγλ της μπάντας από τη Θεσσαλονίκη, από τον επερχόμενό τους αυτόν δίσκο που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εντωμεταξύ, κυριολεκτικά σήμερα, είχαμε την ανακοίνωση για τον δεύτερο full length δίσκο, το δεύτερο LP των πολύ πολύ αγαπημένων Αθηναίων, αυτή τη φορά Enchised. Η παγωμένη φροντίδα θα βγει στις 9 του Σεπτέμβρη και πριν από κάνα 2-3 ώρες το πολύ έβγαλαν και το τραγούδι με το οποίο συνοδεύουν αυτήν την ανακοίνωση με ένα εξαιρετικό βίντεο που λογικό έτσι 10 Ιουλίου να κυκλοφορήσουν ένα τραγούδι το οποίο θα έχει τίτλο Διακοπές, και φαντάζομαι ότι για να το ακούτε αυτό μαζί μου αυτή τη στιγμή μάλλον δεν έχετε πάει διακοπές.

Entsist λοιπόν και διακοπές, παγωμένη φροντίδα, καινούριος δίσκος δεύτερος, full length δίσκος για αυτούς στις 9 του Σεπτέμβρη, ίσως και την περίοδο που έχουν τελειώσει έτσι για τον περισσότερο κόσμο οι διακοπές. Ωστόσο, σίγουρα ξέρουν τι κάνουν όταν βγάζουν αυτό το τραγούδι και αυτήν την ανακοίνωση στα μέσα του Ιουλίου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε γλώσσα, παραμένουμε στην Ελλάδα, περνάμε στα αγγλικά. Ωστόσο, ο Θάνος Γκάλλος, η French Fry.

όπως είναι. Το καλλιτεχνικό του, τη πατάτα δηλαδή, θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι, έβγαλε τον πρώτο του δίσκο, το Quit Your Job, πριν από ένα και κάτι μήνα. Ένας δίσκος ο οποίος με αυτήν την προτροπή να παρατήσεις δηλαδή την δουλειά σου, σε προτρέπει να βγάλεις αυτό όλο το άχτι σου και προσπαθεί έτσι κάπως να εμπνευστεί, αλλά και να μας δώσει έτσι να καταλάβουμε, να περιγράψει τις δυσκολίες που συναντούν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, φαντάζομαι και όχι μόνο, γενικότερα οι άνθρωποι που βρίσκονται στις αρχές της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους, δηλαδή στα 20 και κάτι τους χρόνια, και θα πω εγώ που να περιμένουν τι θα έρθει λίγο αργότερα. Ας ακούσουμε το French Fry στο Mother City 9.

Σας το είπα και πριν, αυτά τα τραγούδια κανονικά θα τα ακούγαμε έτσι με όλη την ενότητα, χωρίς προειδοποίηση, αν δεν μας είχε προδώσει η τεχνολογία και δεν σταματούσε να παίζει ο player έτσι από μόνος του. Ωστόσο, εντάξει, μην τρελαίνεστε, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, μάλλον μόλις ξεπεράσαμε το πικ του δυναμισμού της σημερινής εκπομπής. Αυτή ήταν η Reverend Beast, οι οποίοι όντως έχουν σκληρύνει, όπως παρατήρησε και ο Απόστολος Κοσμόγλου απέναντι που βρίσκεται στην κονσόλα. Crack είναι ο τίτλος του καινούριου τους EP, το οποίο έχει κυκλοφορήσει κυρίως σαν 7-inch, δηλαδή μπορείτε να το βρείτε σε μορφή βινιλίου με δύο τραγούδια από τη μια μεριά και δύο τραγούδια από την άλλη. Κυκλοφορεί από την Θεσσαλονικιώτικη εδώ Smash Records και τους ακούσαμε στο ομότιτλο Crack, το οποίο ανοίγει και το 7-inch, λίγο νωρίτερα French Fry και Mother City 9, και πάμε να περάσουμε τώρα στους Minor Mine, οι οποίοι βγάζουν τον τέταρτο τους δίσκο με τίτλο Those Specks of Dust, επιστρέφοντας μετά από 6 χρόνια και το 2020, όταν είχαν βγάλει την προηγούμενη τους δουλειά. Ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφορεί σε μορφή CD, και μάλιστα από ό,τι έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες, ο κόσμος ήδη έχει αγκαλιάσει τον δίσκο αυτό, όχι μόνο στο ίντερνετ, όχι μόνο στο streaming, αλλά πηγαίνοντας στα δισκάδικα και αγοράζοντας το CD. Εμείς μέσα από το Those Specks of Dust θα ακούσουμε τους Minor Mine στο Everything Seems to Be Going Fine.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Δράκουλας, αυτή ήταν η Χάσου σε μια δισκογραφική κυκλοφορία που ήδη έχει προκαλέσει αίσθηση, όπως από τις πρώτες τους εμφανίσεις επί σκηνής είχαν προκαλέσει αίσθηση σαν μπάντα τους τελευταίους μήνες εδώ στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια και στην Αθήνα. Και θα σας έλεγα εγώ, αφού το ακούσαμε τον Δράκουλα από τους Χάσου, να αναζητήσετε το βίντεο του τραγουδιού όπως ανέβηκε στο YouTube, καθώς πρόκειται για ένα πολύ όμορφο ταινιάκι με ωραία αισθητική που έρχεται να κολλήσει ακριβώς πάνω στο τραγούδι και σε αυτά που λέει αλλά και στο ύφος του τραγουδιού. Πάμε να αλλάξουμε ωστόσο το ύφος της εκπομπής από εδώ και πέρα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ηρεμούμε μέχρι και το τέλος σήμερα. Eli and the Portraits μαζί με Κατερίνα Πλεξίδα, ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε και οι ίδιοι, ξεκίνησε σαν πολυφωνική προσευχή προς τα στοιχεία της φύσης για να γίνει ένα αρκετά δυναμικό indie pop κομμάτι με τίτλο Oh Breath.

Η Lie and the Portraits, λοιπόν, μαζί με την Κατερίνα Πλεξίδα, η οποία στην πραγματικότητα είναι μέρος του σχήματος εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Ωστόσο, έτσι όπως στήθηκε και έτσι όπως εξελίχθηκε εν τέλει το κομμάτι μετά την ηχογράφηση και κατά την παραγωγή του, επέλεξαν ότι το όνομά της έπρεπε να μπει ξεχωριστά, καθώς φωνητικά η αλήθεια είναι ότι το παίρνει και το οδηγεί όλο πάνω της. Ήταν το O Breath, και πάμε να ξαναεπιστρέψουμε τώρα στα ελληνικά, μέχρι και το τέλος, στην ελληνική γλώσσα δηλαδή, μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Ο Πάνος Βλάχος, χωρίς να το περιμένει κανείς και εν μέσω της καλοκαιρινής του περιοδίας, έβγαλε έναν καινούριο δίσκο, μάλλον σε μορφή EP, καθώς αποτελείται μόλις από 6 σχετικά σύντομα τραγούδια, ίσως στην πιο εσωστρεφή στιγμή της καριέρας του μέχρι τώρα. Άλμπουμ Φωτογραφικά, ο τίτλος του δίσκου, ακούμε τον τοίχο.

0: Εντάξει, σας είπα ότι το άλμπουμ φωτογραφικά είναι η πιο εσωστρεφής στιγμή δισκογραφικά μέχρι στιγμής του Πάνου Βλάχου και επέβαλα το λιγότερο εσωστρεφές τραγούδι του δίσκου στη σημερινή εκπομπή. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως το κοινωνικό και το πολιτικό ποτέ δεν φαίνεται να τον εγκαταλείπει ο αγαπημένος αυτός καλλιτέχνης. Αλλά μιας και μιλήσαμε για εσωστρέφεια, πάμε να περάσουμε τώρα στο Σεραφείμ Γιαννακόπουλο. Ποιος είναι ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος? Ίσως τον γνωρίζετε σαν έναν τραγουδοποιό, ο οποίος πριν από 2-3 χρόνια είχε βγάλει έναν πολύ ενδιαφέροντα δίσκο μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ίσως ωστόσο να το γνωρίζετε, χωρίς να ξέρετε ακριβώς ποιος είναι, ως τον drummer των Planet of Zeus. Πλέον ως Σέργιαν έχει φτιάξει αυτή την καλλιτεχνική περσόνα Σέργιαν και έχει βγάλει τον πρώτο του προσωπικό, καθαρά προσωπικό πλέον δίσκο με τίτλο Self-Ecteem, και όπως λέει και ο ίδιος, απλά πήρα όλη μου τη ζωή μέχρι τώρα και την έκανα δίσκο. Ας τον ακούσουμε στα κλειδιά.
1: Δεν θέλω να ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ. Κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε τον Σεραφείμ Γιανακόπουλο ή Σέργιαν, κανονικά τώρα θα μπορούσαμε, θα είχε νόημα να κουλήσουμε και λίγο Planet of Zeus για το κλείσιμο της εκπομπής. Δεν θα το κάνω ωστόσο, γιατί στο σημείο που έχουμε φτάσει υφολογικά με τον Σέργιαν και τα κλειδιά, νομίζω ότι ταιριάζει λίγο καλύτερα να κλείσουμε με τον Θανάση Τζίνκοβιτς και το Κατεστραμμένος μέσα από το Τζίνκοβιτς 2, το οποίο μαζί, δηλαδή αυτός τον παρουσίασε στην Μηχανή Αναζήτησης πριν από μερικές εβδομάδες σε μία εκπομπή την οποία μεταξύ άλλων μπορείτε να την βρείτε για να την ακούσετε on demand, όπως λέμε πλέον, στην πλατφόρμα του Ερτέκο, βρίσκοντας εκεί πέρα την αντίστοιχη καρτέλα της Μηχανής Αναζήτησης. Πολλές εκπομπές ανεβαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Τώρα πριν κλείσουμε θέλω να σας πω το εξής. Συντονιστείτε στην εκπομπή αυτή από Δευτέρα, καθώς έχω να σας δώσω αρκετές, 5 στον αριθμό, διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του James Arthur το επόμενο Σάββατο στο Sunny Festival, στο λόφο της Sunny's. Ένας καλλιτέχνης πραγματικά πάρα πολύ διάσημος στο εξωτερικό, που η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα εγώ να έρθει στην Ελλάδα και τόσο εύκολα, μάλιστα και σε ένα φεστιβάλ αρκετά μακριά από τα φεστιβάλ των Αθηνών. James Arthur λοιπόν στο Sunny Festival το επόμενο Σάββατο, αύριο στην ίδια σκηνή ανεβαίνει ο Robert Plant. Ωστόσο εγώ δεν έχω να σας δώσω προσκλήσεις για το Robert Plant, ούτως ή άλλως αυτή η συναυλία είναι sold out. Από Δευτέρα 5 διπλές προσκλήσεις από τη Μηχανή Αναζήτησης, δώρο για εσάς για τη συναυλία του James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Sunny Festival. Πάμε να κλείσουμε με Τζίνκοβιτς και Κατεστραμμένος λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, όπως σας είπα και πιο πριν. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα. Και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα, ασχολούμαστε με το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Ξεκινήσαμε ακούγοντας τα Δειλινά, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους που έγραψε την δεκαετία του 60 ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο επωνομαζόμενος και ως Τσάντας. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού, είχε γράψει εκατοντάδες τραγούδια, πολλά από τα οποία τραγουδάμε και ακούμε σήμερα. Ο Βασιλιάδης υπήρξε ίσως ο πρώτος χρονολογικά δημιουργός ο οποίος βιοπορίζονταν από τους στίχους που έγραφε. Γεννήθηκε το 1907 στο Ερίνκιοι της Μικράς Ασίας και πέθανε στις 16 Μαΐου το 1970, λίγο μετά τα 60 του χρόνια. Στην Αθήνα πέθανε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Στη δεκαετία του 40, του 50 και λίγο του 60 οι στιχουργοί παρέμεναν κάποιες φορές στο περιθώριο και στην αφάνεια, μιας και οι συνθέτες και οι ερμηνευτές είχαν αρκετά συχνά τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο. Μάλιστα σε πολλά τραγούδια της εποχής δεν αναγνωρίζονταν, γράφονταν καν στις ετικέτες των δίσκων το όνομα του πραγματικού στιχουργού. Αυτό ήταν κάτι που πολλές φορές το υπομίζονταν λαθασμένα οι συνθέτες ή οι ερμηνευτές. Και έτσι οι πληροφορίες που έχουμε για το έργο των στιχουργών παραμένουν ακόμα και σήμερα πολλές φορές ελλιπείς. Το ίδιο ισχύει και για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που όπως αναφέραμε και πριν ήταν ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός. Ο Βασιλιάδης, ωστόσο, πολύ συχνά χάριζε τους στίχους του και αναδείκνυε αφιλοκερδώς νέα ταλέντα λαϊκών ερμηνευτών και συνθετών, όπως ήταν ο Πυθικότσης, ο Καζατζίδης, ο Ζαμπέτας ή ο Γαβαλάς. Οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή και το έργο του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, όπως και αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι πολύ λίγες. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός», το οποίο έγραψε και επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ξεπαπαδάκος. Αυτή είναι ίσως η πρώτη επίσημη βιογραφία για τον στιχουργό, ο οποίος συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους συνθέτες και ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού, όπως και η πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου της στιχογραφίας του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Και εμείς, με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, θα θυμηθούμε κάποια από τα τραγούδια στα οποία έγραψε στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ανάμεσα στα τραγούδια θα κάνω κάποια σύντομα σχόλια και θα διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης είχε το παρατσούκλι τσάντας εξαιτίας ενός δερμάτινου χαρτοφύλακα που κρατούσε κάτω από την μασχάλη του και κουβαλούσε συνέχεια κάτω από τον νόμο του. Ο χαρτοφύλακας αυτός ήταν γεμάτος με στίχους και άγραφες σελίδες.

Η είσοδος του Χαράλαμπου Βασιλιάδη στην δισκογραφία έγινε το 1938 και συνέπεσε με την μετάβαση από το ρεμπέτικο τραγούδι στο λαϊκό. Προπολεμικά, αλλά και αμέσως μετά τον πόλεμο, ο Βασιλιάδης γυρνούσε με την τσάντα του και μοίραζε στίχους σε Βαμβακάρη, Παπαϊωάννου, Τσιτσάνη, Μιτσάκη, Τζαμπέτα, Χιώτη. Αναφέρω μόνο κάποιους από τους συνθέτες που συνεργάστηκε. Ο Βασιλιάδης ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, στοχαστής και μεταφραστής σημαντικών ξένων συγγραφέων. Παρά την πολύ μεγάλη ευχέρεια που είχε στο γράψιμο, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης δεν άφησε απομνημονεύματα, κρατούσε πολύ χαμηλό προφίλ ως το τέλος της ζωής του και ζούσε λιτά.

Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν ένας εύσωμος ψηλός άνδρας, διαρκώς ονειροπόλος, κυνηγούσε στα νιάτα του ανατρεπτικές ιδεολογίες και ρήμες στην ωριμότητά του. Ήταν ατιμέλητος, φορούσε συνέχεια μια κυτρινισμένη καμπαρτίνα και περιφέροντον με τον περιβόητο χαρτοφύλακα την τσάντα του, που είχε μέσα τους στίχους που έγραφε. Κάθε φορά που ο Βασιλιάδης εμφανίζονταν στο μπαράκι του Μάριου, που ήταν ένα στέκι των λαϊκών μουσικών της δεκαετίας του 50, είχε τον χαρτοφύλακα αυτόν μαζί του. Όλοι ήξεραν μόλις έμπαινε ο Βασιλιάδης μέσα στο συγκεκριμένο στέκι τι κουβαλούσε η τσάντα αυτή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ο Χαραλαμπός Βασιλιάδης γεννήθηκε στο Ερένκιοι της Μικράς Ασίας, μεγάλωσε στα Δαρδανέλια, σε ένα περιβάλλον όπου συμβίωναν Έλληνες, Αρμένοι, Εβραίοι, Τούρκοι, Γάλλοι και Ιταλοί. Τελείωσε το Ελληνογαλλικό Κολέγιο του σημερινού Τσανάκ Καλέ και ήξερε να μιλά πολλές γλώσσες, εκτός από ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, τούρκικα και αγγλικά. Η μητέρα του Βασιλιάδη είχε πεθάνει το 1920 από επιπλοκές στον τοκετό της μικρότερης αδερφής του Νίκης. Ο πατέρας του, 2 χρόνια μετά την απώλεια της πρώτης του γυναίκας, ζώντας για λίγο ακόμα στην Μικρά Ασία, παντρεύεται την Ευαγγελία, τη δεύτερη γυναίκα του, με την οποία αποκτά άλλες 3 κόρες στην Αθήνα. Το φθινόπωρο του 1922, ο 19χρονος τότε Μπάμπης Βασιλιάδης αποβιβάζεται μαζί με την οικογένειά του, όπως και χιλιάδες άλλους πρόσφυγες στον Πειραιά. Με την οικογένειά του, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης εγκαθίσταται σε νεόκτιστη προσφυγική κατοικία στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 1920 και ο Βασιλιάδης γράφεται στην ΑΣΟΕ και συμμετέχει ενεργά στα φοιτητικά κινήματα της εποχής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας από το 1927 ως το 1937, ο Βασιλιάδης περνά όλο το πολιτικό φάσμα από το Βενιζελικό κέντρο ως τα 2 άκρα του, ώσπου ο ίδιος από ένα σημείο και μετά διαφορεί πια για την πολιτική. Αυτό όμως που στιγματίζει τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και τον παραγωνίζει για πολύ μεγάλο διάστημα και από τους κύκλους των μουσικών και εμποδίζει την ιστεροφημία του ήταν ότι η αδερφή του Νίκη υπήρξε η πρώτη σύζυγος του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, που σημαίνει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, παρότι τα τραγούδια του Βασιλιάδη συνέβαλαν στην αναβίωση του ρεμπέτικου, κανένας δεν ήθελε να ξέρει πως ο δημιουργός του, ο στιχουργός του δηλαδή, είχε εξαγχιστεί ας συγγένεια με έναν δικτάτορα.

Το 1937 ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης βρίσκεται με την οικογένειά του πρόσφυγα στη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Στην αρχή εργάζεται ως έμπορο υπάλληλος, ταυτόχρονα επειδή γνωρίζει, όπως είπαμε και πριν, πολλές ξένες γλώσσες, συνεργάζεται με διάφορους εκδοτικούς οίκους ως μεταφραστής. Είναι η εποχή που συνεργάζεται με βιβλιοπωλείο στην πλατεία Κάνικος, όπως συχνάζουν ο Σικελιανός, ο Καραγάτσης, ο Λαπαθιώτης και διάφοροι λογοτέχνες και ποιητές. Ο Βασιλιάδης, αφού αποφυτά από την ΑΣΟΕ, επιδιώκει τον διορισμό του στο δημόσιο, κάτι που καταφέρνει. Ταυτόχρονα με όλες αυτές τις ασχολίες συμβαίνουν και τα εξής πολύ σημαντικά γεγονότα για το ελληνικό τραγούδι. Το δικτατορικό καθεστώς επιβάλλει αυστηρή λογοκρισία και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Τα καφέ αμάν κλείνουν οριστικά. Οι ναργιλέδες πάνε, οι τεκέδες κλείνουν και οι θαμώνες τους συλλαμβάνονται. Οι δίσκοι που περιέχουν ανατολίτικους αμανέδες κατάσχονται και καταστρέφονται. Ο Σπύρος Περιστέρης και ο Μίνος Μάτσας, οι οποίοι εργάζονται στις δύο δισκογραφικές εταιρείες της εποχής, πείθουν τον Μάρκο Βαμβακάρη το 1933 να μπει στο στούντιο και να φωνογραφήσει τα περιθωριακά ως τότε τραγούδια του. Η Οντεόν είναι τότε η πρώτη δισκογραφική που παίρνει το ρίσκο να ασχοληθεί με το ρεμπέτικο τραγούδι, όμως για να γίνει αυτό πρέπει οι στίχοι πρώτα να λιανθούν, οπότε το ρεμπέτικο βγαίνει από τους τεκέδες και τις φυλακές και μπαίνει στις ταβέρνες. Οι στίχοι του ξεκινούν να σχετίζονται με το κρασί και τον έρωτα, την ποέμικη ζωή. Στη θεματολογία αρχίζουν να πρωταγωνιστούν θέματα όπως η φύση, τα βουνά και η ξενιτιά. Εκείνη ακριβώς την εποχή είναι που ξεκινά να γράφει στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ο Μάτας και ο Περιστέρης από την Οντεόν έχουν κοντά τους έναν άνθρωπο μορφωμένο και ταυτόχρονα παιδί του λαού, έναν ιδιόρυθμο και σπουδαγμένο πρόσφυγα, έναν πρώην επαναστάτη και βιοπαλαιστή, κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να εξευγενήσει σε εισαγωγικά το διακόμενο ρεπερτόριο του ρεμπέτικου τραγουδιού, και αυτός είναι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης με τους στίχους του.

Ανάμεσα στην τριετία από το 1934 ως το 1937 συμβαίνουν στην ζωή του Χαραλαμπού Βασιλιάδη κάποια κομβική σημασία γεγονότα. Ο φίλος του, ο Στράτος Παγιουμτζής, τον φέρνει σε επαφή με τον κόσμο του ρεμπέτικου. Ταυτόχρονα ο Χαραλάμπος Βασιλιάδης γνωρίζει και παντρεύεται την Άννα Ταμβάκη. Εκείνη, έχοντας μια πολύ δύσκολη πρώτη εγκυμοσύνη, χάνει τελικά το έμβριο που κυοφορεί. Ο Βασιλιάδης βρίσκει πνευματικό καταφύγιο στην φιλοσοφία, βελτιώνει το επίπεδό του στις ξένες γλώσσες, μα το σημαντικότερο είναι ότι ακουμπά υπαρξιακά πάνω στη θλίψη και στα βάσανα των τροβαδούρων του περιθωρίου και στο ρεπερτόριο των ρεμπέτικων τραγουδιών.

Το καλοκαίρι του 1937 ξεσπά επιδημία τύφου στους προσφυγικούς οικισμούς της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Ιωνίας και της Ριζούπολης. Η θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα ψηλή στις μικρές και στις πιο μεγάλες ηλικίες. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Αλκιβιάδης Βασιλιάδης, που είναι ο πατέρας του Χαράλαμπου. Έτσι, μετά τον χαμό του πατέρα του, Χαράλαμπος Βασιλιάδης σταματά να εργάζεται ως εμποροϊπάλληλος και έτσι ανοίγει ο δρόμος προς το λαϊκό τραγούδι.

Η πρώτη γνωριμία του Τσάντα με λαϊκούς συνθέτες γίνεται στο τέλος της δεκαετίας του 20 στην Οδό Αθηνάς, όπου βρίσκονταν τότε ένα καφέ Αμάν που ονομάζονταν Μικρά Ασία. Τα καφέ Αμάν κλείνουν οριστικά τον Νοέμβριο του 1937 λόγω λογοκρισίας, όμως όσο ήταν ανοιχτό αυτό το καφέ Αμάν, ανέβαιναν στο πάλκο του ο Αντώνης Διαμαντίδης, ο Απόστολος Χατζηχρήστος και ο Παναγιώτης Τούντας με συνοδεία από ούτια και σαντουροβιόλια. Ο Τσάντας λόγω καταγωγής του ήταν οικία τα ακούσματα αυτά και συναναστρέφεται τους μικρασιάτες μουσικούς και αρχίζει να γράφει στίχους.

Ακούμε τραγούδια σε στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, του επανομαζόμενου και ως Τσάντα, που ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος κουβαλούσε πάντα έναν χαρτοφύλακα μαζί του, γεμάτο με σελίδες, με στίχους τους οποίους έδινε στους πιο σημαντικούς συνθέτες. Υπάρχει το βιβλίο που ονομάζεται Τσάντας Χαραλάμπος Βασιλιάδης, που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο σε επιμέλεια του Γιώργου Ξεπαπαδάκου. Θα αφιερώσουμε ακόμα μία εκπομπή με τραγούδια σε στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, μιας και υπάρχει πολύ υλικό. Προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το μαδριγάλι «Λετρέ γκράτσια Βένερε». Το «Λετρέ γκράτσια Βένερε», οι τρεις χάριτες προς την Αφροδίτη της Μπάρμπαρα Στρότσι, δημοσιεύτηκε το 1644. Πρόκειται για ένα μαδριγάλι για τρεις γυναικείες φωνές και μπάσο κοντίνουο σε ποίηση του θετού πατέρα της Στρότσι, του ποιητή και λιμπρετίστα Τζούλιο Στρότσι, το οποίο αντλεί έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και το μύθο της κρίσης του Πάρη. Με λεπτή ηρωνική και ποιητική χάρη, οι τρεις χάριτες απευθύνονται στην Αφροδίτη, μνώντας αλλά και πειράζοντας τη θεά της ομορφιάς για τη ματαιοδοξία της. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλοχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber του σταθμού. Το τηλέφωνο είναι 6930 078 291, 6930 078 291, και φυσικά μπορείτε να απολαμβάνετε το πρόγραμμά μας μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να μας ακολουθείτε στο Facebook για περισσότερα νέα και πληροφορίες. Η σονάτα για βιολί και πιάνο νούμερο 5 σε φα μείζωνα του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν ολοκληρώθηκε το 1801 και εκδόθηκε την ίδια χρονιά. Έγινε γνωστή ως σονάτα της Άνοιξης, αν και ο τίτλος αυτός δεν προέρχεται από τον ίδιο τον Μπετόβεν, αλλά καθιερώθηκε αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του λόγω του φωτεινού, λυρικού και αισιόδοξου χαρακτήρα της μουσικής. Αφιερώθηκε στον κόμι Μόριτς Φον Φρίς, έναν από τους σημαντικότερους προστάτες του Μπετόβεν στη Βιέννη, στον οποίο ο συνθέτης αφιέρωσε και άλλα έργα της ίδιας περίοδου. Το πρώτο μέρος, Αλέγκρο, θα ακούσουμε σήμερα από τον βιολιστή Ιτζακ Πέρλμαν και τον πιανίστα Βλαντιμίρα Σκενάζη.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ακούσαμε από τη σονάτα για βιολί και πιάνο νούμερο 5 σε φα μείζωνα του Ludwig van Beethoven το πρώτο μέρος Allegro με τον βιολιστή Jack Perlman και τον πιανίστα Vladimir Ασκενάζη. Το έργο «Salve Regina», το «Σε φα ελάσσονα» του Αλεσάντρο Σκαρλάτη, ανήκει στον κύκλο των πολυάριθμων μελοποιήσεων του ομώνυμου λατινικού Μαριανού ύμνου που συνέθεσε ο δημιουργός για τη λατρευτική, λατρευτική ζωή της Νάπολης και της Ρώμης στις αρχές του 18ου αιώνα. Γραμμένο για δύο φωνές, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, το έργο συνδυάζει τη βαθιά θρησκευτική κατάνοιξη με τη δραματική εκφραστικότητα που χαρακτηρίζει τις όπερες του Σκαρλάτη, αποδεικνύοντας πως ο συνθέτης μετέφερε το θεατρικό του ιδίωμα στην εκκλησιαστική μουσική. Η ευαίσθητη μελωδική γραφή, οι πλούσιες αρμονικές και η προσεκτική απόδοση του νοήματος, του λατινικού κειμένου, καθιστούν το έργο ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της ιερής μουσικής του και σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη του ιταλικού μπαρόκ. Θα το απολαύσουμε σήμερα από τη σοπράνο Τζουν Άντερσον και τη μεσόφωνο Τσετσίλια Μπάρτολη.

Ακούσαμε το Salve Regina, ή πιο σωστά Regina, αφού είναι Ιταλός ο συνθέτης, σε Fa e La Sono το Αλεσάντρο Σκαρλάτι, με την Τζούν Άντερσον σοπράνο και την Σετσίλια Μπάρτολη μεσόφωνο. Το έργο Spitfire, Πρελούδιο και Φούγκα του William Walton, γράφτηκε το 1940 ως μουσική για την πολεμική ταινία The First of the Few, αφιερωμένη στη ζωή του αεροναυπηγού R.J. Mitchell, σχεδιαστή του θρυλικού βρετανικού μαχητικού αεροσκάφους Supermarine Spitfire. Ο Walton διασκεύασε δύο από τα βασικά της μέρη σε ένα νέο συμφωνικό έργο, το επιβλητικό Πρελούδιο, αποπνέει ευγένεια και ηρωισμό, ενώ η ζωηρή Φούγκα αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία του συνθέτη στην πολυφωνική γραφή, κορυφώνοντας το έργο με λαμπρότητα και δυναμισμό. Θα ακούσουμε το έργο σήμερα, Spitfire, Πρελούδιο και Φούγκα, από την English Northern Philharmonia και μαέστρο τον Paul Daniel.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε το έργο Spitfire, Πρελούδιο και Φούγκα του William Walton από την English Northern Philharmonia και μαέστρο τον Paul Daniel. Η συμφωνία Σερέ Λάσσονα με το προσωνύμιο «Η Τρικυμία» του Πολ Βρανίτσκι γράφτηκε πριν το 1795, σε μια εποχή όπου ο συνθέτης ήταν από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής ζωής της Βιέννης. Αν και το έργο δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ζούσε ο συνθέτης και διασώθηκε μόνο σε χειρόγραφα, η μουσική του χρησιμοποιήθηκε το 1795 ως σκηνική μουσική για το θεατρικό έργο «Ντιράχε», γεγονός που επιβεβαιώνει ότι είχε ήδη συνθέσει τη μουσική ο Βρανίτσκι. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της συμφωνίας, φινάλε Allegro con Fuoco. Την Τσεχική Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου διευθύνει ο Μάρεκ Στίλετς.

Ακούσαμε από τη συμφωνία Σερέ Λάσσονα με το προσωνύμιο «Η Τρικυμία» του Πολ Βρανίτσκι, το τρίτο μέρος της συμφωνίας «Φινάλε Αλέγκρο Κομφόκο» με την Τσέχικη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου και διεύθυνε ο Μάρεκ Στίλετς. Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την εισαγωγή από την οπερέτα «Κόμιζα Μαρίζα» του Ούγγρου συνθέτη Έμεριχ Κάλμαν. Θα την απολαύσουμε από την ορχήστρα του ραδιοφώνου του Μονάχου και μαέστρο τον Έρνστ Θέις. Και με τον Κάλμαν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Support for Change, ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

0: από βαρύζα ιμπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλημέρα αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή από βαρύζα ιμπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι θα σε κρατήσει συντροφιά για μία ώρα ακόμη. Με καλεσμένο αυτή τη φορά έναν φίλο, έναν άνθρωπο, έναν εκπρόσωπο της θεατρικής αβανγκάρδ θα έλεγα εγώ. Ένα φίλο που ήρθε και παρουσιάζει εδώ μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που έχει την χαρά το κοινό της Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσει. Και εγώ από μεριάς μου την ευκαιρία να καλωσορίσω τον Κωνσταντίνο τον Τζούμα.
2: Γεια σου Ζήκα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλώς ήρθες Κώστα.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, σε μικρόφωνο μπροστά.
2: Ναι, μου αρέσει αυτό. Φίλοι από παλιά ξαφνικά να βρίσκονται μπροστά σε μικρόφωνο. Πάντα αυτό και να έτσι κάποια μικρή, έτσι ένα μετεωρισμό για λίγο, αλλά μετά ξεπερνιέται βέβαια το πράγμα.
1: Εσύ βέβαια δεν έχεις πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Έχεις εμπειρία εδώ και πολλά χρόνια, το ξέρω.
2: Είμαι ραδιόφωνο σε καθημερινή βάση, οπότε ξέρεις.
1: Θα τα πούμε αυτά στη σειρά. Να σε ενημερώσω λιγάκι πώς είναι η εκπομπή. Βασικά είναι μουσική εκπομπή. Αλλά απ' την άλλη μας δίνεται και ευκαιρία να κάνουμε έτσι ένα σκαρίφημα, ας το πούμε έτσι, του καλεσμένου.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, και ξεκινάμε με κάποια τυπική ερώτηση. Ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα στη ζωή, που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, οι πρώτες εμπειρίες, τα ακούσματα, έτσι γενικά να μας βάλεις στον πρόλογο.
2: Βέβαια, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πόλη που κάθε Θεσσαλονικιός που κατεβαίνει στην Αθήνα, όταν του πω ότι πάμε μια βόλτα στον Πειραιά, πετάει τη σκούφια του στον αέρα από χαρά. Του αρέσει, ίσως επειδή είναι και αυτή η λιμάνι, ο Πειραιάς είναι, επειδή και αυτή η πόλη έτσι, έχει συγγενικούς, ίσως, ας πούμε, ατμόσφαιρες και ρυθμούς κτλ. Ο Πειραιάς όμως εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σκληρός. Υπήρχε η προηγούμενη γενιά, η μεγάλη γενικώς, που στα παιδικά και εφηβικά μας, αυτιά, μάτια και μυρωδιές ήταν αφόρητη, διότι ήταν γεμάτη από απαγορεύσεις και μη και τούβτο κτλ. Συν τη βαριά κουζίνα. Δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα, ξέρεις, λεβέντο μαλακίας και υπήρχε κάτι το πολύ έτσι, πατριωτικό στην ατμόσφαιρα. Βαριόμαστε. Εμείς ήμασταν παιδιά του rock and roll και αργότερα της αμφισβήτησης. Δεν μας έπαιρνε για πολλά-πολλά. Από κόντρα λοιπόν προς όλα αυτά, κάναμε το κεφαλιού μας. Το να κάνεις το κεφαλιού σου τότε, όχι να είσαι δηλαδή απλώς αριστερός, γιατί αυτό σημαίνει ότι απλώς είσαι σε αντιπαράθεση με τους δεξιούς. Το να είσαι, να πηγαίνεις όμως κόντρα σε όλο το σύνολο, στον τρόπο που ντύνεται, γεύεται, ξενυχτάει ή δεν ξενυχτάει, ερωτεύεται ή ζει, αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Γιατί είχες να κάνεις με τον εισπράκτορα, με τον μπακάλι, με τον θείο που ήταν φλοσιρός, με τον πατέρα που έκανε παρατηρήσεις για τα ρούχα, για τα μαλλιά, για τα σωληνωτά παντελόγια, για το σκουλαρίκι που θα αργότερα και κυρίως για τις μουσικές που άκουγες και για τα ωράρια με τον τρόπο που τα διέθετες. Δεν μασούσαμε φυσικά από αυτά.
1: Πλάκα-πλάκα έφτασε να είναι η αριστερή αυτή η προέλευση, να πούμε, ένα κεφάλαιο τώρα, έτσι. Γιατί αν δεν υπήρχε και αυτή η νοοτροπία εκείνη την εποχή, θα τα χαμένο όλο αυτό που έχει μαζευτεί.
2: Ναι, υποθέτω πως ναι. Εμείς δεν είμαστε με τα παιδιά τα πολιτικοποιημένα πάντως. Δεν είχαμε σχέση με αυτά. Εμείς είμαστε παιδιά του rock and roll. Δηλαδή χορεύαμε στα πάρτις, ξεσαλώναμε, κάναμε σκασία αρχεία. Όπως καταλαβαίνεις, βλέπαμε δύο και τρεις ταινίες. Είχε πέσει μια τρομερή κινηματογραφομανία εκείνη την εποχή. Δηλαδή, τρεις ταινίες την ημέρα, ας πούμε. Οι δύο ήταν το πρωί στο σκασία αρχείο από το γυμνάσιο. Και η μία ήταν η νόμιμη με Χαρτζηλίκη. Και όλες για να πας το απόγευμα κανονικά, αφού έχεις κάνει υποτίθεται ότι ήταν να κάνεις. Τα πρώτα ακούσματα λοιπόν ήταν Πολάνκα, Νίλ Σεντάκα, επειδή είχε σχέση και με πάρα πολύ blues αυτό, γιατί διάλεγες και όσο να είναι, είσαι διάλεγε η πιο καλύτερη τέλος πάντων που εσένα σου άρεσε εκείνη την ώρα στο πάρτι. Αν και δεν γινόταν ποτέ ακριβώς έτσι, διότι εσύ είχες βάλει στο μάτι ένα υπέροχο γυναικάκι κομψό, ας πούμε, στις διαστάσεις σου και τον Αγιτάλο, και αυτή ρίχνονταν στην αγκαλιά κάποιου παιδαρά πολύστερα, α πούμε. Και σένα σου έπεφτε ξαφνικά μία τύπησα με πλούσιο στήθος, γενναιόδρες καμπύλες, αλλά δεν ήταν ακριβώς το είδος που εσύ ήθελες, ξέρεις, και πάντα ήθελες κάτι άλλο που δεν σου δινόταν. Όλο αυτό γινόταν από συνέχεια. Υπήρχε το μπιλιάρδο, υπήρχε το πικ-πονγκ, υπήρχε το μπάσκετ, από τους πρώτους έτσι που το. Και υπήρχε και ο χορός στους δρόμους του Πειραιά εξαιτίας της ταινίας West Side Story που μας είχε σημαδέψει. Την είχαμε δει και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές. Και δώσ' του καθημερινά, αλλά βέβαια στα πάρτις, όπως καταλαβαίνεις, ήταν τα blues, τα rock and roll κτλ. Και ό,τι γινόταν, ενδυματολογικό, φιγούρες, μυαλά, απόψεις, ατάκες που πέφτανε, ήταν για να προσελκύσεις το κορίτσι. Έκανε φιγούρα στα μάτια των γυναικών. Αυτό ήταν.
1: Πάντα έτσι γινόταν και έτσι θα συνεχίσει να γίνει όλα για τις γυναίκες. Λοιπόν, και τελειώνεις δηλαδή σχολείο στον Πειραιά και ναι. Γυμνάσιο στον Πειραιά.
2: Γυμνάσιο στον Πειραιά. Ξεκίνησα από την Ιωνίδιο στα 3 χρόνια επάνω που συμπληρωματικά έτσι πέθανε η μητέρα μου. Έχασα κάποιο ενδιαφέρον για τις σπουδές που λέμε. Δηλαδή, νομίζω ότι αν ήμουν έτσι καλών επιδόσεων μαθητής στα 3 πρώτα χρόνια του γυμνασίου, ήμουν για να τη κάνω το χατήρι, για να αρέσω σε αυτήν, στη μητέρα δηλαδή, ξέρεις. Μετά δεν με ενδιαφέρε πια. Και πήγα στο τρίτο που ήταν ένα εξαιρετικό night club, δεν ήταν ακριβώς γυμνάσιο. Ήταν δηλαδή από όλα τα γυμνάσια του Πειραιώτη μαζεμένοι ή καταλαβαίνεις τώρα.
1: Κάτι σαν τα πρώτα ιδιωτικά της εποχής.
2: Κάτι τρομερές φυσιογνωμίες, οι οποίοι ανταλλάσσανε κόμπιξ, διαβαζόντουσαν ο εραστής Λέντι Τσάτερλι και εγώ δεν ξέρω τι μέσα στο αυτό. Υπήρχε απέναντι το πρώτο θηλαίον, οπότε το ενδιαφέρον ήταν εκεί. Καλά, δεν γινόταν τη τρελή. Εν πάση περιπτώσει, τέλειωσε όμως και αυτό, καλός ή κακός, και με τη βοήθεια μερικών έτσι τρυφερών καθηγητών που μας συμπαθούσαν και βλέπανε μια τρέλα σε εμάς και έλεγε: Ελά, μωρέ, πέρασε τον τώρα, έτσι βοήθησε τον και λίγο έτσι να, στο διαγώνισμα, μην παραδώσει λευκή. Κάποτε παρέδωσα λευκή κόλλα, επειδή είχα ένα ραντεβού για μπιλιάρδο και βιαζόμουν να φύγω, μας παρέδωσε τα θέματα ο καθηγητής συλλογικής και εγώ, επειδή βαριόμουν, χρησιμοποίησα την συμπάθεια που μου είχε και του είπα ότι απαξιώ να γράψω αυτά τα θέματα γιατί είναι κατώτερα της νοημοσύνης μου. Κέρδισα έτσι επιδεικτικά από το αυτό, ας πούμε. Κέρδισα βέβαια τρομερή συμπάθεια στα μάτια και εκτίμηση των συμμαθητών, αλλά κέρδισα και ένα 4, να πούμε, καραμπινάτο, λόγιο, το οποίο έριξε τη γενική βαθμολογία. Δεν με απασχολούσε όμως αυτό. Κάτι άλλο ήθελα, και επειδή από μικρός είχαν αρχίσει οι παραστάσεις στη γειτονιά μαζί με τις αδελφές μου, οργάνωνα παραστάσεις για τα παιδιά της γειτονιάς. Για το 50ράκι, τη δραχμή που ήταν για μας έξτρα να πάρουμε παγωτά. Γιατί τότε τα παγωτά ήταν απαγορευμένα, ότι δίθεν θα πάθει ο λαιμός μας, οι αμυγδαλές μας και τέτοια. Και εμείς θέλαμε να παίρνουμε έξτρα τέτοια πράγματα. Οργάνωνα λοιπόν παραστάσεις στη γειτονιά όταν λείπαν οι γονείς με τις αδελφές μου, και συμπτωματικά μου θύμισε η αδελφή μου χρόνια αργότερα ότι οι παραστάσεις αυτές είχαν πάντα ως θέμα σάτυρα της αγγλικής κοινωνίας, άκουσον, ένα παιδί που μεγαλώνει στον Πειραιά, ή το Δράκουλα. Δηλαδή, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι μικρός από τότε είχα εντοπίσει αυτά τα δύο θέματα να με ενδιαφέρουν. Το λέω αυτό γιατί αργότερα ο Όσκαρ Ουάιλντ έμελε να είναι ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς και ο Δράκουλας μία από τις αγαπημένες μου ταινίες φρίκης. Δηλαδή, κάθε φορά που παίζεται και όποιος τον έχει κάνει, είτε ο Κοπόλα είτε ο δεν ξέρω ποιος, πάω και το βλέπω. Με ενδιαφέρει το είδος.
1: Θα μπορούσες να τον υποδηθείς
2: και εσύ. Έχω παίξει στο Δράκουλα των Εξαρχείων του Ζερβού, μια πολύ ροκεντρόλ ταινία. Τώρα μην τα συζητάμε αυτά.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στη συνέχεια, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που έχεις διαλέξει εσύ.
2: Ναι, ναι.

0: Yesterday, λοιπόν, και εμείς πάμε στο χθες.
1: Επειδή ήταν το παρελθόν, γι' αυτό ναι, το έδωσα ναι. Με το παρελθόν αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι και τελειώνει το εκείνη η περίοδος πια, να πούμε, η αγχωτική ναι, πια ναι, με τα γυμνάσια και με όλα αυτά. Αλλά και σπάει το αυγό έτσι και βγαίνει ένας Κώστας ο οποίος λέει...
1: Τώρα τι κάνουμε.
0: Τι κάνουμε.
1: Γιατί είχε ασχοληθεί 110 μετεμποδίων, τριπλούν. Άλμα εις ύψος, μπάσκετμπολ, βολέιμπολ, έκανα πάρα πολύ αθλητισμό. Αλλά την ίδια στιγμή είχε εμφανιστεί το rock and roll πάρα πολύ έντονα. Και αυτό δεν σου άφηνε περιθώρια για αθλητισμό, γιατί το ξενύχτη ήταν απαιτητικό τότε, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν χτυπάγες ξημέρωμα, δεν ήταν γενικά. Κοιμόσουν, ας πούμε, στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου, οι πρώτες ώρες 8 με 10, στα πίσω θρανία έπεφτε ύπνος, κανονικά δηλαδή, γιατί ήταν όλοι ξενύχτητες, ας πούμε. Λοιπόν. Όταν τέλειωσε αυτό το πράγμα και επειδή ξεχύλωσα σε 7 αντί για 6 χρόνια, έχασα και μια χρονιά στο γυμνάσιο, τα γυμνασιακά χρόνια, ήρθε κάποια στιγμή η ώρα του στρατού. Εγώ πήγα με μεγάλη άνεση περιοδεύων και άρχισα να λέω διάφορες ακρότητες του τύπου ότι μου αρέσουν οι Ρώσοι συγγραφείς, ότι τους θεωρώ κατά την εποχή εκείνη αυτά όμως ήταν λίγο τραβηγμένα. Τι με έπιασε και μιλούσα για τον Στογεύση και για τον Σωστακόβιτς, μουσικούς και διάφορους τέτοιους. Παρακολουθούσα εξαιτίας του Ηρωδίου που είχε προκύψει εδώ μεταξύ διάφορα πράγματα τότε. Κατά τα καλοκαίρια το Ηρώδιο τότε ήταν μεγαλειώδες. Ήταν η Νουρέγεφ, ήταν η Κάραγεν, ήταν όλες αυτές τις φυσιογνωμίες. Τα παρακολουθούσαμε όλα, μας άρεσε πάρα πολύ. Είμαστε δε και κατά της εργασίας η παρέα μου. Δεν θέλαμε πολύ με δουλειές και τέτοια. Θέλαμε να είμαστε ευγενείς που ασχολούνται με τις τέχνες. Με τον ντύσιμο, με τις εκδρομές, με τα γλέντια κτλ. Τα καλά βιβλία, τις σπάνιες ταινίες. Έχουμε υπερασπιστεί Αντωνιόνι, έχουμε υπερασπιστεί Φελίνη μέσα σε σινεμά του Πειραιά, Μπέργκμαν κτλ. Που στην αρχή τον χτυπάγανε μέχρι και ο Ψαθάς που είχε το πρώτη σελίδα χρονογράφημα στα νέα, γιατί η σιωπή είναι χρονογράφημα και τις ακλαμάρες είναι αυτές κτλ. Και εμείς παίζαμε ξύλο σχεδόν για την έκλειψη του Αντωνιόνι, την περιπέτεια ή τις πρώτες ταινίες του Φελίνη, του Μπονουέλ που μας άρεσε πάρα πολύ. Προχωρούσε το πράγμα μου και πήγα στρατιώτης. Κανονικά, όπως όλα τα παιδιά, 64 με 66, υπηρέτησα κανονικά. Είχε διάφορες περιπέτειες. Παρουσίαζε να φανταστείς στους χορούς κάθε Σάββατο της Λέσχης Αξιωματικών της Καστοριάς, μουσικά βραδινά. Σένα δε μάλιστα, επειδή οργάνωνα και έξω στην πόλη Κυριακή πρωί μουσικά πρωινά, σαν και την ώρα που μιλάμε περίπου, σε κάποιο κινηματοθέατρο, είχε εμφανιστεί και ο Παπαντίνας. Τότε. Μιλάμε. Ναι. Τέτοιες φυσιογνωμίες, ο οποίος έρχεται από την Αμερική ή διάφορα τέτοια.
0: Ο Παπαντίνας, να
1: πιτσιρικάς,
0: ενημερώσω ο κιθαρίστας τους ακροατές μας, είναι ένας ταλαντούχος μουσικός που στα νιάτα του είχε έτσι μια μεγάλη ακτινοβολία, ναι, και άστραφτε. Και επηρέασε πάρα πολύ, νομίζω, τουλάχιστον την εδώ ροκ σκηνή, ναι, σκηνή της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι και στην Αθήνα με τα κατεβάσματά του είχε ενδιαφέρον.
1: Ναι, ενδιέφερε βεβαίως πάντα το θέατρο, όπως είπα, λόγω των παιδικών παραστάσεων. Αλλά δεν το είχα πάρει απόφαση να ασχοληθώ με την κλίση μου. Ντρεπόμουν, να σου πω την αλήθεια μου. Επειδή το είχα κλείσει και το θεωρούσα κάτι πολύ φυσικό και δικό μου. Δεν ήθελα να το κάνω θέμα και να ζω από αυτό, δεν ξέρω. Και άρχισα λοιπόν να λέω ότι θα πάω στη νομική. Οι γονείς μου λέγανε ότι ίσως το διπλωματικό σώμα να είναι καλό για αυτόν και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την εποχή με το rock and roll, το διπλωματικό σώμα, και αυτά μου φαινόταν πολύ ξενέρο τα πράγματα. Τώρα βέβαια μετά τα χρόνια που κυλήσανε, σκέφτομαι ότι το να είσαι πρέσβης σε κάποια ξεχασμένη πρεσβεία της Μαδαγασκάρης, ας πούμε, σε κάποιο εξωτικό μέρος, δεν είναι και καθόλου άσχημα εδώ που τα λέμε. Γιατί έχεις και χρόνο να κάνεις και όλα τα τυπικά καθήκοντα, αλλά και χρόνο να γράψεις, να διαβάσεις, να ασχοληθείς με την ποιήση, όπως κάνουν εξάλλου οι κατά καιρούς πρέσβεις κατά τόπους σε διάφορα μέρη της γης. Όλοι τους έχουν υπάρξει και πρέσβεις και ποιητές και ένα σωρό άλλα συγγραφείς και
0: τα
1: ακριβώς. Τέλειωσε λοιπόν το στρατιωτικό, που εκεί είχε πάρα πολλές περιπέτειες, πέσαν πάρα πολλά γέλια στο στρατό. Είχα και ένα λοχαγό εξαιρετικό, ο οποίος είχε ένα τρομερό χιούμορ, από το πρώτο κοινικό μαύρη κωμωδία χιούμορ που αντιμετώπισα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν χαρτοπαίχτης. Δεν του άρεσε πάρα πολύ δηλαδή το γεγονός ότι έκανε υπηρεσιακά καθήκοντα. Λέγανε ότι ήταν ταγματάρχης και τον είχαν καθαιρέσει υποβιβάσει στο βαθμό του λοχαγού, γιατί είχε μιλήσει με πολύ περιφρονητικό τρόπο σε ένα ταξίαρχο ή δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ήταν χαρτοπαίχτης λοιπόν και πολύ συχνά με είχε στο τηλέφωνο να τον ενημερώνω αν κάτι γίνει μέσα στο στρατόπεδο που πρέπει να είναι εκεί, να έρθει αμέσως γρήγορα από την πίσω πόρτα. Αλλιώς να συνεχίσει το χαρτί του. Περνάγαμε καταπληκτικά. Είχαμε και ένα βοηθητικό στο γραφείο. Εγώ ήμουν στο γραφείο υπασπιστηρίου και έκανα όλα τα έγγραφα και αυτά. Ένα βοηθητικό που είχε κάνει στη Γερμανία και ο οποίος ήταν βοηθητικός μεγάλος στην ηλικία και ερχόταν καμιά φορά μέσα, επειδή είχαμε σόμπα στο γραφείο, εξοχιώνει και αυτά, και μας μετέφραζε από γερμανικά περιοδικά επιστημονικά επιτεύγματα. Ο Μεταξάς χαιρότανε που με αυτόν τον τρόπο έτσι ενημερωνόταν για την επιστήμη και τα επιτεύγματα, και κάποια στιγμή του είπε: τι λέει εδώ? Και μας μετέφρασε αυτός ότι ανακαλύφθηκε από ρινίσματα αλουμινίου ένα είδος φέτας, τυριού φέτας. Χάρηκε στην αρχή ο κοιτάρε τι κάνει η επιστήμη, μου λέει ο Μεταξάς ο λαχαγός. Κάταπληκτο. Και ξαφνικά γυρίζει ανάποδες, παίρνει ανάποδες και του λέει: δεν τρέπεσε, μας κοροϊδεύει, επειδή δεν ξέρουμε γερμανικά πώς είναι δυνατόν από ρινίσματα αλουμινίου να βάλουν 5 μέρες φυλακή και να καθαρίζει τα σκαλιά από το χιόνι. Σαν ένα παραλήρημα εναντίον του, τον απέπεμψε τελείως. Κάπως έτσι κύλησε το στρατιωτικό, εν πάση περιπτώσει, με διάφορες τέτοιες περιπέτειες. Τέλειωσα, κατέβηκα κάτω. Τι να κάνω, θα δω, τι να κάνω, θα δω. Κάποια στιγμή το πήρα απόφαση. Είχε προκύψει η δικτατορία εντωμεταξύ, το 67 την άνοιξη. Κάτι έρωτες είχαν μεσολαβήσει και όλο ανέβαλα να ασχοληθώ με την τέχνη. Και ετοιμάζω τον Εδμόνδο από τον Βασιλιά Λίρ, ένα ρόλο, και πάω στη σχολή του Θοδωσιάδη. Δίνω εξετάσεις, περνάω και αρχίζει η περιπέτεια πλέον εκεί στον κόσμο της τέχνης.
0: Μια μικρή παύση, γιατί είσαι ένας χήμαρος.
1: Βεβαίως.
0: Να απαλύνουμε έτσι λιγάκι την κουβεντούλα μας με.
1: Με ένα κομμάτι, γιατί εκείνη την εποχή είχαμε ανακαλύψει βεβαίως τους Rolling Stones.

0: Η εκπομπή από Βαρίζε Μπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι συνεχίζει με τον Γιώργο Ζήκα στο ένα μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Τζούμα στο άλλο. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, τώρα ο Εδμόνδος τι σχέση μπορεί να έχει δηλαδή με το rock and roll, και ξαφνικά εσύ πώς βρίσκεσαι ξαφνικά έτσι μέσα σε μια θεατρική ομάδα?
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Έχω ένα φίλο, τον Γιώργο τον Μιχαλάκη, συνομήλικη, ο οποίος έχει ήδη πάει και έχει δώσει εκστάσεις στη σχολή. Μου λέει, εσύ, αυτά που κάνουμε στα πάρτι, αυτές τις
0: σχολή, τρέμες, τι σχολή,
1: θέατρο,
0: δηλαδή. Σχολή,
1: θέατρο,
0: και πώς σου ήρθε δηλαδή αυτό?
1: Υπήρχε, όπως σου είπα, απέφευγα την κλίση μου, δεν ήθελα να το κάνω και επάγγελμα. Είναι όπως θα ζωγραφίζεις από μόνος, από μικρός, και φτιάχνεις διαφραπή και σου λένε να πας σχολή καλών τεχνών. Και λες, τι είπα να κάνω σχολή καλών τεχνών, αφού ζωγραφίζω, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, είχα και μια ξαδέλφη, την περιβόητη Λίδα Πρωτοψάλη, αυτή θαυμάσια ηθοποιό, που τη ρώτησε, έχει τελειώσει τη σχολή του Κούν, να πάω στη σχολή του Κούν? Και μου λέει, κοίταξε αγόρι μου, όπως είσαι εσύ κομψός, κοσμοπολίτης, δανδύς και ροκεντρόλ, θα σε τσακίσουν εκεί μέσα, ας πούμε. Εκεί είναι, βασιλεύει άλλο κλίμα. Πήγαινε σε μια οποιαδήποτε σχολή, ο ηθοποιός από μόνος του γίνεται έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να σου ανοίξει κανείς το κεφάλι και να σου βάλει μέσα ούτε ταλέντο, ούτε τη χάρισμα, ούτε τίποτα από αυτά. Τέλειωσε κανονικά μια σχολή και θα βρεις το δρόμο σου, άμα έχεις ανησυχία και σε ενδιαφέρει να ψάξεις. Και με τον Γιώργο που είχε ήδη πάει, το φίλο μου λοιπόν, στη σχολή Θεοδοσιάδη, λέω και εγώ, δεν δίνω ένα κομμάτι. Ποιο να ετοιμάσω, τι λες και εσύ? Μου λέει, γιατί δεν παίζεις τον Εδμόνδο που είναι έτσι και ωραίο και εντυπωσιακό κομμάτι και σου πάει κάτι τέτοια? Άρχισα να ακούω για πρώτη φορά πράγματα, μου πάει. Δεν είχα ιδέα εγώ τι μου πάει και τι δεν μου πάει. Εγώ έκανα διάφορα όπως όλα τα παιδιά. Πήγα λοιπόν, έδωσα, τους άρεσε πραγματικά και το στυλ και όλο το ύφος κτλ. Και έκανα 3 χρόνια τη σχολή Θεοδοσιάδη με διάφορους καθηγητές όπως τον Τζόγια, την Κατζιαργύρη, τον Γρηγορίου, ξέρω, τον Μίμη τον Φωτόπουλο, τον ίδιο τον Θεοδοσιάδη, και μια εξαιρετικά στραφτερή φυσιογνωμία που μας έκανε ιστορία θεάτρου και ιστορία τέχνης, και μάθαμε ένα σωρό πράγματα από αυτόν. Συγχωρεμένος πια, ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης. Μια εξαιρετική φυσιογνωμία με μοναδικό χιούμορ και διονυσιακό ταπεραμέντο. 3 χρόνια περάσαν πάρα πολύ ωραία, αλλά εντωμεταξύ υπήρχε η δικτατορία και εντωμεταξύ υπήρχαν και ένα σωρό άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που γινόταν στην Αθήνα, είτε από αντίσταση, είτε από ροκεντρόλ, είτε από αμφισβήτηση, όπως θέλεις ονόμασέ του, όπως το Woodstock. Είχε σκάσει η ταινία αυτή και είχε χαλάσει κόσμο εκείνη την εποχή. Είχαμε πάθει πλάκα με αυτά που συνέβαινε. Ήμουνα παράλληλα και στο γκρουπ χοροθέατρο, τα χωρικά της Ζουζούς Νικολούδη. Εκεί έκανα χορό. Είχα μια έφεση από μικρό στο χορό, στην κίνηση. Όχι για να γίνω επαγγελματίας χορευτής, δεν το έβλεπα καθόλου έτσι. Για προσωπική τέρψη. Μ' άρεσε ο χορός. Εκ των ονόμων, στα πάρεις και σε δίσκο, χόρευα. Πάντα έβρισκα μια παρτενέρ, μια τύψα, η οποία και αυτή ήταν τρελιάρα και να γούσταρε, και κάναμε ζευγάρι και περνάγαμε υπέροχα κτλ. Παράλληλα λοιπόν έκανα αυτό. Αυτό το γκρουπ της Νικολούδη έκανε περιοδίες τότε. Πήγαμε Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, με γνωστούς φίλους και τα λοιπά, τον Καμπερίδη, τον Κοτανίδη και τα λοιπά, εξαιρετική παρέα και έξω και αυτά και τα λοιπά.

0: Και κάποια στιγμή το group θα έφευγε για μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική, Λατινική Αμερική, Καναδά, Καλιφόρνια, Βοστόνη και τέτοια. Είχαμε πια όμως φτάσει στο 71, τώρα πια που μιλάμε, είχαν μεσολαβήσει τα ξενύχτια, η δικτατορία, ό,τι γινόταν εκείνη την εποχή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που είχα αρχίσει να ανεβοκατεβαίνω, οι τρέλες της Ρίτας της Μπενσουσάν, το ένα το άλλο. Και είχαμε κάνει άνω κάτω που πηγαίναμε, γιατί οι φίλοι μας είχαν εκρηκτικό ταπεραμέντο. Τι να κάνουμε, εμείς προσπαθούσαμε να είμαστε έτσι ισορροπιστές. Εγώ ανήκα πάντα στην κατηγορία του ανθρώπου που θέλει να ισορροπήσει τα πράγματα, δεν θέλει να δημιουργούνται ακρότητες, ούτε γκάζια πάρα πολλά, ούτε να ενοχλείται κανένας. Δύσκολο βέβαια αυτό όταν είσαι μέσω
1: Ναι,
0: τρελών.
1: θα ήθελα έτσι να προσθέσω λίγη έμφαση εδώ πέρα, γιατί εγώ θυμάμαι όταν είχα κατέβει στην Αθήνα το 67 με 69 πριν πάω στρατιώτης, τη θυμάμαι αυτή την παρέα
0: Να τη θυμάσαι,
1: που
0: βέβαια.
1: λες, όλα αυτά τα παιδιά, τα ανήσυχα,
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: με στέκει λίγο κολονάκι
0: Ναι.
1: και στα Πέριξ και
0: Γύρω από την
1: τα
0: πλατεία του
1: κλαμπάκια,
0: Κολονάκη
1: όλα
0: γινόντουσαν
1: αυτά,
0: όλα
1: και ήταν
0: αυτά.
1: μια πολύ ζωντανή παρέα που εμένα ως νέο Θεσσαλονικιώτης με ερέθιζαν. Θα
0: Βέβαια.
1: ήθελα έτσι να ανήκα σε αυτή την παρέα, ας
0: Βέβαια.
1: πούμε.
0: Μα χωρίς να το
1: Πράγμα
0: ξέρεις ήσουνα
1: που,
0: σε
1: ναι,
0: αυτή την
1: πράγμα
0: παρέα.
1: που στη συνέχεια
0: Πορεία
1: έτσι
0: βγήκε.
1: ευδοκίμησε, ναι.
0: Εκείνη την εποχή επίσης ήταν στο χόμπι, στο κλαμπ, στην πλατεία Αμερικής, ο Βλάσης Μπονάτσος με τους Πελό Μπομποκιού.
1: Ναι.
0: Και παίζανε τα υπέροχα κομμάτια των Σαντάνα. Και είχαμε πάθει πλάκα. Διότι τους είχαμε δει στο Woodstock στην ταινία και είχαμε τρελαθεί γιατί κάθε βράδυ ακούγαμε τις μελωδίες τους και τους ρυθμούς τους στα κλαμπ της Αθήνας. Και θέλω να πω ότι αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο η προετοιμασία μου για την περιοδία της Ζουζού Νικολούδη στην Αμερική. Δηλαδή πήγα στην Αμερική έχοντας υπόψη μου το Woodstock, μερικά βιβλία του Norman Mailer που είχα διαβάσει, που αμφισβητούσαν το περιβόητο αμερικάνικο όνειρο όπως ξέρεις, και εκείνες τις ταινίες που είχαν αρχίσει να έρχονται από την Αμερική ανεξάρτητες παραγωγές, όπως τον Easy Rider και κάτι ταινίες τέτοιες, ας πούμε, που είχε σκάσει το νέο αμερικάνικο σινεμά.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος λοιπόν από όλα αυτά τα πράγματα, έφυγα περιοδεία με τη Ζουζού Νικολούδη για 3,5 μήνες σε Καράκας, Πορτορίκο, Μεξικό, Παναμά, δηλαδή Βενεζουέλα, Καλιφόρνια, Καναδά και Αμερική,
1: Σου δόθηκε
0: Ντιτρόιτ
1: ευκαιρία
0: κλπ.
1: δηλαδή να
0: Και
1: ανοίξουν
0: μόλις
1: τα μάτια σου
0: τέλειωσε
1: έτσι
0: το
1: από
0: γκρουπ την
1: πολύ μικρός,
0: περιοδία και
1: ναι.
0: γύρισε στην Αθήνα, εγώ έμεινα εκεί. Γιατί είχα μαγευτεί το 69 που είχα δει στην Αθήνα στο Ηρώδιο το γκρουπ, το χωροθέατρο του Άλβιν Νικολάης και ήθελα οπωσδήποτε να πάω να του συναντήσω.
1: Τι
0: Και
1: εννοείς
0: βρίσκομαι.
1: έμεινες εκεί, δεν γύρισες πίσω
0: Όχι.
1: δηλαδή, έμεινες εκεί,
0: Έμεινα εκεί.
1: γύρισαν όλοι οι άλλοι και εσύ
0: Ναι.
1: έμεινες
0: Με
1: εκεί.
0: 3,5 δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Στη γέφυρα του Μπρούκλιν. Να ταινίζω το Μανχάταν.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ πάμε στο χώρο της περιπέτειας. Θέλω να
0: Ακριβώς.
1: ακούσουμε ένα τραγουδάκι
0: Να
1: για να
0: ακούσουμε.
1: μπούμε έτσι λίγο
0: Βεβαίως,
1: πιο
0: βεβαίως.
1: ανοιχτά.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, μένουμε τώρα στη Νέα Υόρκη.
1: Με το Γιάννη Ζητολάκη.
0: Νέα Υόρκη είναι η πόλη.
1: Νέα Υόρκη.
0: Ναι. Για περιέγραψέ μου έτσι τις πρώτες σου μέρες στη Νέα Υόρκη. Πώς είναι με 3,5 δολάρια να μου.
1: Εγώ δεν είχα, παιδί μου, καμία αίσθηση για το χρήμα ή τίποτα, ας πούμε. Νόμιζα ότι όπως την έβγαζα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όταν έβαινα και τα λοιπά, τότε που δεν μας αφορούσε το χρήμα, δεν μιλάγαμε ποτέ γι' αυτό, όπως ξέρεις, εκείνη την εποχή. Νόμιζα ότι εντάξει, το ίδιο κάπως. Καλλιτέχνες είναι και εκεί, δηλαδή τι θα μου πούνε, ας πούμε, ότι μπα, ποιος είσαι εσύ και χωρίς λεφτά και τέτοια. Η πρώτη μου εικόνα λοιπόν είναι το Μανχάταν, τυλιγμένο στην αχλή του πρωινού. Με μια ηλιοφάνεια όπου είναι, για την ακρίβεια είναι κάτι σαν 3 Δεκεμβρίου του 1971. Αυτό είναι η ημερομηνία όπου είμαι εκεί και το πούλμαν πάει για το αεροδρόμιο και εγώ είμαι και λέω να περάσω τη γέφυρα με τα πόδια, πώς θα γίνει τώρα. Εντάξει, υπάρχει ένα ταξί δίπλα, κάτι κοιτάζω τον ταξί, μου λέει, και είναι Έλληνας και μου λέει, έλα βρε μέσα, θα πας απέναντι, τρελός, δεν είναι τόσο απλό που νομίζεις, είναι τεράστιες οι αποστάσεις. Έχεις λεφτά? Του λέω, έχω 3,5 δολάρια. Τι, και να σε φτάσω για να πληρώσω το ταξί? Μου λέει, ούτε για αστείο, 5 κάνει το ταξί. Φαντάσου, ιδέα εγώ. Και του είπα να με αφήσει στους 8 δρόμους και έκτη λεωφόρο στην καρδιά του Village. Γιατί εγώ ήθελα να πάω στο Village. Μου είχε καρφωθεί αυτό το πράγμα. Και φτάνω εκεί, κάνω 2 τηλέφωνα.
0: Είχες πληροφορηθεί ότι εκεί γίνεται
1: το θέμα, η φάση.
0: Greenwich Village.
1: Ναι, Greenwich Village. Και βρίσκομαι εκεί λοιπόν και κάνω 2 τηλεφωνήματα σε 2 γνωστούς, ας πούμε, που κάπως ίσως τον πρώτο καιρό αυτό. Και δεν απαντάει κανένα. Κάτι αυτόματο τηλεφωνητές, τους οποίους δεν τους είχα συνηθίσει ακόμα. Πρώτη φορά άκουγα αυτόματο τηλεφωνητές. Δεν ήξερα και τι σημαίνει. Μηχάνημα είναι αυτό, άρα γίνει φωνή γραμμένη και τέτοια. Και εκεί που κάθομαι, που λες, έχω μπει σε ένα από αυτά τα τύπου goodies, τότε Nathan, σε ένα μαγαζί, να πιω ένα τσάι ζεστό έτσι, και να δω την κίνηση, βλέπω ένα κορίτσι με ένα γούνινο παλτό που είχε την ίδια απόχρωση με το αφγανιστανέζικο σκυλί που κουβαλούσε δίπλα της. Τα μάτια ήταν πολύ ταξιδεμένα, ταξιδιάρικα. Ήταν σαν Lucy in the Sky with Diamonds. Αυτοί οι στίχοι που περιγράφουν αυτό το πράγμα, κάπως έτσι. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, αυτό το κορίτσι με κοιτάζει, μου γνέφει, τώρα σε τη φάση ήταν ο Θεός και η ψυχή της. Δεν ήξερα τίποτα, καμία. Και δίνουμε τα χέρια και την ακολουθώ σε ένα σπίτι όπου περνάω μία εβδομάδα χωρίς να με ρωτήσει κανένας. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι, τι κάνω, πώς βρέθηκα εδώ, τι έχω σκοπό να κάνω και τίποτε. Και τυχαία μετά από μια εβδομάδα ανακαλύπτω μέσα στην τσέπη ενός τζιν κολότσεπη για την ακρίβεια ένα εισιτήριο πατήσια μπελόκηπη από κάποιο τρόλεϊ της Αθήνας που είχα μπει και που μια φίλη του Γιώργου του Χρυστοδουλάκη μου είχε δώσει το τηλέφωνό του στη Νέα Υόρκη. Και τον παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο Γιώργος Χρυστοδουλάκης, είσαι εδώ και μια εβδομάδα, τι κάνει, έλα να μιλήσει μαζί μας. Τέλος πάντων, και από εκεί άρχισε κάπως μια πιο, ας πούμε, ομαλή. Αν και τον πρώτο καιρό κοιμόμουν δεξιά και αριστερά, πήγαινα σε ένα πάρτι, την όριζα μια τύπησα, κοιμόμουν σπίτι δύο τις μέρες. Ήταν όμως και τέτοια η ατμόσφαιρα τότε.
0: Έβγαινε ήταν η εποχή που τα σπίτια ήταν όλα ανοιχτά. Πόρτα έβλεπε, άνοιγε και αν είχε φως, άνοιγε και έμπαινε. Δηλαδή,
1: όπως ακριβώς τώρα. Και έμενα συμπληρωματικά σε μια γειτονιά που ήταν όλοι οι ηθοποιοί και οι συνεργάτες του Άντι Γουόρχολ εκείνη την εποχή. Και ήταν όλοι τους πάρα πολύ ανοιχτοί αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή τα παράθυρα και οι πόρτες ανοιχτά, όποιος ήθελε έμπαινε, έβγαινε, έτρωγε, κοιμόταν. Μια κατάσταση υπέροχη. Μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα λοιπόν πέρασε κάποιο καιρό. Βρήκα τον Άλβιν Νικολάης, πήγα στο στούντιό του, μου έδωσε μια υποτροφία κάποια στιγμή που το χάρηκα πάρα πολύ και έκατσα μαζί του, ξέρω, 2,5-3 χρόνια, ας πούμε, τον πρώτο καιρό. Όχι με διάθεση να υπογράψω συμβόλαιο όπως μου πρότεινε για να γίνω μέλος του γκρουπ και να κάνω περιοδίες μαζί του κτλ. Αλλά για να πάρω από το αμερικάνικο σύστημα της τέχνης, ας πούμε, της δουλειάς μου, την τεχνική. Του πώς γίνεται, πώς δίνεται μια παράσταση, πώς φωτίζεται, τι ακριβώς μουσική μπορεί να χρησιμοποιήσει, τα slides, το ένα, το
0: άλλο. Και ώρα τα παρελκόμενα αυτά, φυσικά, ακριβώς, έτσι, όλα όλο τον κόσμο
1: είναι,
0: πλαισιώνει γερή, μια τέτοια
1: υποδομή
0: παράσταση.
1: Που οφείλει να την έχει, κατάλαβε. Πήρα από αυτό δηλαδή εγώ αυτή τη Μητρόπολη. Παράλληλα όμως ζούσα και η ζωή με καλούσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, ήταν αδύνατον δηλαδή. Γιατί η ζωή ήταν τότε καταπληκτική. Τους πρώτους 6 μήνες λοιπόν γνώρισα και την Ιζαμπέλα, η οποία με λέει να ζήσουμε μαζί, να παντρευτούμε 2-3 χρόνια μαζί. Είχε μια μπουτίκ, δινόντουσαν οι πλούσιες και διάσημες του Μανχάταν, μπαινοβγαίνανε ό,τι μπορεί να φανταστεί μέσα, από Άννα Καρινά μέχρι Τζόνι Μίτσελμαν, Μπάνκροφτ, Μπάρμπαρα Στράιζεν, ο Μικ Τζάκερ με τις εκάστοτε φιλενάδες του κτλ. Μπορεί μας καλούσαν στα πάρτι τους, πηγαίναμε σε τραπέζια, σε πρεμιέρες, Γιώκο Όνο, στο ένα στον άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Γνώρισα τον Τζον Λένον, ο οποίος έμενε τότε στο Village και η Γιώκο είχε αναλάβει τα επιχειρηματικά και αυτός έμενε σπίτι με το μικρό τους και κανόνιζε το φαγητό, έπαιζε και το πιάνο του κτλ.
0: Πώς ένιωθες μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Υπέροχα, ήταν πολύ χαλαρή καταρχήν. Κανείς δεν πουλούσε καμία μούρη και κανένα δεν πρόβαλε κανένα βέτο ή τίποτα. Ήταν χαλαρά. Ακούγανε τα πάντα. Μου έκανε εντύπωση που με ακούγανε. Που τα αγγλικά μου, ειδικά του πρώτη περίοδου, τα νεοϊορκέζη και αργό, δηλαδή γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν ήταν και τα καλύτερα. Εγώ τα αγγλικά που ήξερα μέχρι τότε, να σου πω την αλήθεια μου, ήταν τα αγγλικά που χρησιμοποιούσαμε για να γνωρίζουμε τουρίστες στο Σύνταγμα. Έτσι να λέμε, τουρίστες στο τραβού το δίκιο. Λοιπόν, δεν ήταν και τίποτε. Και ξαφνικά είχα πέσει σε μία αργό. Αλλά επειδή η καλλιεργημένη τάξη των καλλιτεχνών χρησιμοποιεί πάρα πολλές λέξεις αγγλέζικες που έχουν ελληνική ρίζα, όταν αναφερόντουσαν λέξεις hypothesis, antithesis, dilemma, Euphoria, Utopia, που έχουν ρίζα ελληνική, εγώ ήμουν μέσα στη συζήτηση. Τους έκανε τρομερή εντύπωση. Ποιος είναι αυτός που έχει τελειώσει? Γιατί αυτή τη γλώσσα τη μιλάνε άνθρωποι πανεπιστημιακοί εκεί.
0: Ναι, είναι και λέξεις που έχουν ορολογία.
1: Ακριβώς. Ακουβαλάνε, ξέρεις, ένα νόημα, ένα βάρος. Τους έκανε εντύπωση που επικοινωνούσα με τέτοιο κόσμο και δεν μπορούσα να καταλάβω μια απλή φράση της αργό του τύπου Get your ass to work, ας πούμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία χρόνια ήταν αυτά. Ανήσυχα.
0: Και μέχρι πότε.
1: Έμεινα
0: κάθεσε...
1: εκεί μέχρι το 1975 το καλοκαίρι.
0: Δηλαδή έμεινε
1: τέσσερα χρόνια γεμάτα.
0: Τέσσερα χρόνια γεμάτα.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Και γυρίζεις πίσω
1: και κάποια στιγμή γύρισα.
0: Με ιδέες, ας πούμε, και με έναν άλλο τρόπο. Και ένα άλλο.
1: Ήταν. Και κυρίως έχοντας μάθει ότι, να μην το κάνω θέμα, ότι δεν είμαι το κέντρο του σύμπαντος, ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι καλό είναι να μάθεις να συνεργάζεσαι. Γιατί μπορεί να είναι χώρα της μοναξιάς και όλα αυτά η Αμερική, αλλά οι άνθρωποι όταν συνεργάζονται, συνεργάζονται. Και συνεργάζονται πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα, ας πούμε, πώς είναι η επαναφορά σου έτσι στην Αθήνα? Πώς γυρνάς δηλαδή μετά από τέσσερα χρόνια Νέα Υόρκη? Τι αντιμετωπίζεις όταν γυρνάς τα πράγματα που έφυγες και άφησες πίσω?
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα που λέγεται προσγείωση πάλι. Έχεις απόλυτο δίκιο δηλαδή που το προφέρεις στην επιφάνεια, γιατί είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό. Δηλαδή, πώς ξαναγυρνάς μετά από τέτοιους ρυθμούς σε μια τέτοια Μητρόπολη, στα καθημάς που εκείνη την εποχή, ενώ φαινομενικά δεν είχαν αλλάξει, είχαν αρχίσει να αλλάζουν. Εγώ η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι ζωντανός εκεί τέσσερα χρόνια πολύ έντονα και μη συναναστρεφόμενος πάρα πολύ με Έλληνες, είχαμε τον καιρό γίνει ένας μπλαζέ Νεοϋορκέζος. Δηλαδή ζούσα, ντυνόμουν, έτρωγα, συμπεριφερόμουν σαν ένας άνθρωπος της Νέας Υόρκης. Είχα πάρει και το αξάνι και όλη τη διάλεκτο και όλη την προφορά και όλα αυτά κτλ. Και ήμουν κανονικά πια σαν να ζω χρόνια στη Νέα Υόρκη, σαν να γεννήθηκα εκεί. Όταν λοιπόν ερχόντουσαν φίλοι μου Έλληνες, πήρα καμιά φορά, τους φιλοξενούσα και τους έβγαζα. Παθαίνανε πλάκα με τη συμπεριφορά μου. Εσύ μου λέει, μα τι γίνεται στο διπλάνο τραπέζι, δεν βλέπεις? Κοίταξε αυτή τη φιγούρα στον δρόμο. Για πώς κάνετε έτσι, η ζωή συνεχίζεται, τι είναι αυτά, τι λέτε τώρα, ας πούμε, κτλ. Και κατεβαίνω σε μια Αθήνα, η οποία ανακαλύπτω όμως ότι ενώ εξωτερικά υπάρχουν τα γνωστά γραφικά πράγματα του ξενυχτιού, της παρέας, να πεταχτούμε στην Ίδρα, πάμε μια βόλτα μέχρι στην Μύκονο, να δούμε τα παιδιά, και ήταν άλλες μορφές, οι οποίες και αυτές είχαν επιστρέψει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λείπανε ο ένας στο Βερολίνο, άλλο στο Λονδίνο, άλλο στην Ιταλία, άλλο στο Παρίσι και δεν ξέρω πού αλλού. Και είχαν ξαναγυρίσει κι αυτοί.
0: Κωνσταντίνε, ήταν μια εποχή που ταξίδευαν οι άνθρωποι.
1: Πάρα
0: έτσι,
1: πολύ. Πάρα πολύ.
0: Από πολύ νέοι και φεύγανε έτσι όπως το είπες, με ένα μπουφάν στον νόμο.
1: Έτσι, έτσι. Ήταν πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζονταν να κάνει. Δεν είναι το θέμα χρημάτων. Πώς να πάμε στη Ρώμη. Έλα, μωρέ, θα βρούμε έναν τρόπο να πάμε τώρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω και βλέπω όλες αυτές τις μορφές που αργότερα έμεναν να γίνουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δώσαν ιδέες, ανοίξαν μαγαζιά με ένα άλλο στυλ, με άλλες μουσικές, με άλλες γεύσεις κτλ. Που τις είχαν κουβαλήσει από τη θητεία τους σε κάποια μεγαλούπολη. Αυτό ήταν. Τους είχε βγει ο εαυτός τους. Είχαν μάθει να ζουν με διαφορετικό τρόπο. Και ήταν υπέροχο αυτό. Και συμπέσαμε τώρα όλοι αυτοί να βρεθούμε εκείνη την εποχή, της μεταπολίτευσης δηλαδή, στην Αθήνα. Μεταξύ των οποίων και κάποιοι αυτοεξόριστοι του Παρισιού, οι οποίοι δημιουργήσαν μετά θέσεις σημειολογίας ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί τους ενδιαφέρει η εξουσία. Αλλά αυτή είναι
0: πάντως
1: μια άλλη
0: μερίδα. Είναι διαφορετική η κάστα οι άνθρωποι που πήγαν στο Παρίσι, στην Ιταλία ή στη Νέα Υόρκη ή στη Γερμανία. Είναι τελείως διαφορετικές φυσιογνωμίες αυτοί. Όλοι κάτι άλλο αντιπροσωπεύαν. Δηλαδή η κουλτούρα, ας πούμε, ήταν στο Παρίσι, στο Λονδίνο ήταν κάποια άλλα.
1: Ναι,
0: η Ιταλία ήταν οι αρχιτέκτονες και τα πολιτικά.
1: Έχεις δίκιο, γιατί τότε βάζαμε και ένα στοίχημα με τους φίλους μου. Όταν καθόμαστε στην πλατεία τη στη Δεξαμενή και χαζεύαμε την πασαρέλα του κόσμου που περνούσαν μπροστά, λέγαμε αυτή να ξέρεις έχει κάνει Ιταλία. Τον τρόπο που ντύνεται, τον τρόπο που καπνίζει, τι φοράει και τα λοιπά, πώς συμπεριφέρεται. Μάλλον Ιταλία. Και δεν πέφταμε έξω, ήταν καταπληκτικό.
0: Ναι. Και ο καθένας έφερνε και τα δικά του ακούσματα, τα δικά του στυλάκια. Ακριβώς. Πέρασαν γαλλικές μουσικές.
1: Α, ναι, βέβαια, πολύ ιταλικές. Ναι.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διαλυματάκι μουσικό και προχωράμε.

0: Λοιπόν, και τώρα πώς γίνεται έτσι, πώς εντάσσεσαι μέσα στο χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, γενικώς της τέχνης, γιατί από ό,τι ξέρω έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά
1: Ναι,
0: πράγματα.
1: πολλά πράγματα. Μέχρι και επιδείξεις
0: Ναι,
1: μόδας έχω κάνει, να
0: ναι.
1: φανταστείς, για διάφορα φράγκα.
0: Για πες έτσι, ποιοι είναι οι άνθρωποι που στην αρχή έτσι σε καλωδιώνουν, θα το έλεγα,
1: Ναι,
0: μέσα
1: ναι.
0: στην καινούργια
1: Με,
0: σου
1: όχι, με
0: φάση, ναι.
1: βοηθάνε η προσγείωσή μου στην ελληνική πραγματικότητα να γίνει πιο συμπαθητική, να γίνει πιο ανθρώπινη, να μην είναι απότομη προσγείωση και μου ήρθε ο ουρανός φωντήλι που λένε. Είναι ο Παντελής ο Βούλγαρης με το Happy Day. Είναι όλο το νέο ελληνικό σινεμά, ο Νικολαίδης, ο Μανούς, ο Μανουσάκης, ο Ζερβός, ο Φέρης κτλ. Που περνά από τις ταινίες Ολωνών.
0: Θα ήθελες να αναφέρουμε κάποιους τίτλους από ταινίες
1: Το
0: εδώ αυτά.
1: Ρεμπέτικο, το Ντελίριο, ο Δράκουλας των Εξαρχείων είναι του Ζερβού, δηλαδή αυτό τα αναφέρω. Το Ρεμπέτικο είναι του Φέρη φυσικά. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα του Νικολαίδη
0: Νικολαίδη,
1: και
0: ναι.
1: μια συμμετοχή στη Γλυκιά Συμμορία. Είναι το Happy Day του Παντελή του Βούλγαρη. Και υπάρχουν ένα σώρο ταινίες τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται εύκολα οι τίτλοι, δεν έχει και πάρα πολύ σημασία γιατί το νέο ελληνικό σινεμά τότε με ένα πείσμα που το είχε πιάσει δεν έκοβε πάρα πολλά εισιτήρια, για να είμαστε ειλικρινείς. Απλώς ήταν η κόντρα. Η κόντρα που έπρεπε να γίνει
0: Ναι.
1: οπωσδήποτε στις παλιές χαζοχαρούμενες ταινίες που μπορεί να βγάζανε μια αθωότητα και μια ηθογραφία κτλ. Αλλά μην ξεγελιόμαστε. Όταν την ίδια εποχή υπήρχαν οι Κουροσάβα και οι Ταρκόφσκι αυτού του κόσμου,
0: Ναι.
1: τώρα.
0: Αλλά θυμάμαι μια φουρνιά Ελλήνων
1: Ναι.
0: σκηνοθετών, τους θυμάμαι από εδώ που ανέβαινα στο
1: Μπράβο,
0: φεστιβάλ
1: μπράβο, ναι.
0: Θεσσαλονίκης, που ήταν πολύ τσαγανή νέα παιδιά με ενδιαφέροντα και
1: Μπράβο.
0: νομίζω ότι όλοι θέλανε να συμπαρασταθούν και σε αυτούς τους
1: Βεβαίως,
0: ανθρώπους
1: μα και έτσι
0: και νομίζω
1: γινότανε.
0: ότι και πολλοί καταξιωμένοι ηθοποιοί
1: Έχεις απόλυτο
0: παίξαν στις
1: δίκιο.
0: ταινίες και βέβαια στο θέμα είναι της αντοχής αυτό το
1: Καλά,
0: πράγμα που
1: αυτό όπως
0: πήγε,
1: λες είναι καθαρό
0: αλλά
1: θέμα
0: νομίζω ότι
1: αντοχής.
0: δώσαν τη σφραγίδα τους
1: Ναι,
0: αυτές
1: διότι
0: οι
1: δεν υπήρχαν
0: ταινίες
1: ούτε τα
0: μείνανε.
1: οικονομικά τίποτε φοβερά και τρομερά,
0: Ναι.
1: είτε η δόξα, η περιβόητη, τώρα τι κοβανιστήρια. Αυτές οι ελληνικές
0: Αν μη
1: ταινίες σε
0: τι
1: μια
0: άλλο
1: μικρή χώρα, ναι.
0: χαρακτήρισαν την αντίληψη που είχαμε
1: Αυτό,
0: εκείνη την εποχή για
1: αυτό,
0: τον κινηματογράφο
1: αυτό.
0: και για το θέατρο και
1: Αυτό
0: πώς
1: ακριβώς που
0: το...
1: λες. Παράλληλα έπεσα πάνω στο Μάνο το Χατζηδάκη, ο οποίος ενδιαφέρθηκε και κάναμε μια παράσταση στη Λυρική, το Διδό και Ενίας, όπου εγώ αυτοσχεδίαζα ενώ η όπερα προχωρούσε, όσο κρατούσε η όπερα, έκανα έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Σήμερα θα το λέγανε ασκήσεις γιόγκα, ταϊτσί, θα του δίνανε ό,τι ονομασία θέλεις. Δεν είχε καμία σχέση με αυτά. Ήταν ελεύθερη απόδοση μέσα από το κορμί αυτού που αισθανόμουν από τους ήχους και από τη μουσική που κυλούσε η όπερα κτλ. Συνεργαστήκαμε και στην πορνογραφία. Πρέπει να σου πω κάτι. Το Μάνο το Χατζηδάκη, ενώ είναι ένα όνομα, όπως ξέρεις, αυτό που είναι με το εκτόπισμα που διαθέτει, δεν τον είχα ποτέ λατρέψει που λέμε. Δηλαδή η μουσική του μου φαινόταν σαν φλόγα που τρεμοσβήνει. Δεν είχε το ρυθμό που εμένα η δική μου ενέργεια και η ζωντάνια ήθελε. Μου φαινόταν κάτι ανάαερο, κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο για τα γούστα, μαμάν πια, κάτι χλωμό. Και δουλεύω μαζί του στην πορνογραφία. Και παθαίνω πλάκα. Διότι δηλαδή, έχω να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει. Είναι γνώστης αυτού του πράγματος πάρα πολύ καλά και συνάμα επιτρέπει στον εαυτό του να έχει τον αυτοσχεδιασμό και το άνοιγμα ενός έφηβου. Το οποίο είναι μοναδικό αυτό για να το πετύχει σε αρτίστα δηλαδή μια κάποια ηλικία. Δεν μιλάμε για τα πρώτα βήματα. Μιλάμε
0: Αυτό
1: τώρα, ο
0: νομίζω
1: Μάνος στην εποχή που τον γνώρισα εγώ ήταν
0: το
1: πάνω από
0: είχε
1: 50.
0: συντηρήσει μέχρι και τα
1: Ναι, μέχρι και τα
0: τελειώματά
1: τελευταία
0: του.
1: του. Έχει
0: Ναι.
1: απόλυτο δίκιο. Και εκεί τρελάθηκα. Λέω και κοίταξε να δει, παιδί μου. Δύο-τρει τέτοιε, πώ να σου πω, συναπαντήματα με ενδιαφέροντε ανθρώπου που λέει και στο βιβλίο του για τον Γκουρτζίεφ ο Πίτερ Μπρουκ. Με κάνανε να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου και να μην βιαστώ να ξεπουλήσω ή να προδώσω ή να... και να κρατήσω μια γραμμή ότι. Μισό λεπτό. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει, αυτό είναι ο τρόπο που εκφράζομαι και με αυτόν πρέπει να πάω. Και κάποια στιγμή, όταν δηλαδή μπήκε στη μέση τηλεόραση και έγιναν όλα μπάχαλο, δηλαδή στην κυριολεξία, ήρθαν τα πάνω κάτω και ισοπεδωθήκανε, εν ονόματι τη ακροαματικότητα, τη θεαματικότητα, του κέρδου και των ξανθών, έτσι, ενζενή κατά καιρού, ανδρών και γυναικών φυσικά, γιατί αυτό είναι είδο ανθρώπου η ενζενή, δεν είναι μόνο γυναικείο χαρακτηριστικό, είπε ότι είναι καιρό να κάνουμε ραδιόφωνο μόνο και θέατρο. Ήταν πιο για τα γούστα μου, λιγότερο μπανάλ, πιο αξιοπρεπές. Βέβαια υπάρχει η φράση ότι το θέμα δεν είναι τι κάνεις, αλλά πώς το κάνεις. Ναι, αλλά όσο και να μπορείς, με, να σου πω, μες στο βούρκο να παλεύεις, είσαι κυλισμένο στο βούρκο. Το μόνο που σημαίνει είναι να ταινίζεις τα αστέρια. Που είναι βέβαια υπέροχο, αλλά από έργο, ενώ κάνοντας θέατρο και ραδιόφωνο, ήμουν πιο ευέλικτος για να κάνω πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Γιατί είναι και πιο προσιτά και τα μεγέθη τα οικονομικά, αλλά και οι συντελεστέ. Αλλιώ βρίσκει δύο-τρει ηθοποιού να πάτε σε ένα θέατρο άδειο και να κάνετε μια παράσταση με 3 και 60 ή μια ραδιοφωνική εκπομπή, και αλλιώ τώρα να κάνει μια ταινία ή να κάνει μια τηλεοπτική παραγωγή που τρεγαγύρευε ποιο και τι είναι. Δεν καταλαβαίνει.
0: Το ραδιόφωνο.
1: Το κρατάω μέχρι σήμερα.
0: Το κρατάς μέχρι σήμερα. Στον 9-4. Νομίζω ότι έχεις πάρα πολλά χρόνια που κάνεις.
1: Ναι, ναι. Πρωινή εκπομπή 9 με 11 ή 11 με 1, ανάλογα πώς βολεύουν. Τώρα κάνω 9 με 11, γιατί είμαι πρωινός τύπος, μου έχει τελειώσει η νύχτα. Και τώρα έχω αρχίσει να ανακαλύπτω τη γοητεία της ημέρας και έτσι σηκώνομαι πολύ πρωί και κάνω εκπομπές. Μ' αρέσει που η πόλη κοιμάται και εγώ δουλεύω. Μ' αρέσει αυτό κάπου.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, μια και μιλάμε για ραδιόφωνο και αυτά, και θα κλείσουμε μετά με την θεατρική σου παρουσία.

the baby they call Kid Black.

0: Περνάμε όμως τώρα και σε μια άλλη δραστηριότητά σου που τα τελευταία χρόνια όλο και φανερώνεται περισσότερο. Δηλαδή, την προσφορά σου στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινάει, δηλαδή καταρχάς ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στον κινηματογράφο και στο θέατρο? Όχι, την ξέρουμε ποια είναι η διαφορά έτσι περισσότερο, αλλά πώς νιώθεις εσύ κάνοντας κινηματογράφο, πώς νιώθεις κάνοντας τηλεόραση και πώς νιώθεις κάνοντας θέατρο? Ποια είναι δηλαδή, ναι, η μαγεία του θέατρου έτσι, που σε τραβάει?
1: Την όποια τηλεόραση έκανα δεν ένιωθα τίποτε άλλο από ένα κέφι και μια τρέλα. Το σινεμά δεν ήταν το πιο δημιουργικό σινεμά, κακά τα ψέματα, σε αυτή τη χώρα, που πραγματικά να χαίρεσαι να βλέπεις μια ταινία. Όλο υπήρχαν κενά. Όλο υπήρχαν, αχ, το σενάριο να ήταν καλύτερο, αχ, τα λεφτά να ήταν πιο πολλά, αχ, η μουσική σε αυτό το σημείο δεν είναι αυτό, το μοντάζ. Δεν το χάρηκα, πώς το λένε. Πήγαινε εκεί πέρα, έπαιζε διάφορους ρόλους, πλάκα είχε, ελαφριά ήταν τα πράγματα, κυλούσε η ζωή. Δεν. Στο θέατρο υπήρχε περισσότερη πιθανότητα συμμετοχής, συνεργασίας και δημιουργίας. Και γι' αυτό όταν μου χλωμιάσαν όλα τα άλλα, γιατί κάποια στιγμή χλωμιάζουν όλα τα άλλα τα αξεσουάρ και τα σουσούμια της ζωής από δίπλα, και έρχεται και μένει ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το δεις έγκαιρα. Τι είναι αυτό που σε έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια υπαρξιακά και σε έχει φέρει μέχρι αυτή την ηλικία? Ποιο είναι απ' όλα? Το βιβλίο, η μουσική, ο Θεός, η θρησκεία, δεν ξέρω, ο καθένας έχει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εγώ κατάλαβα ότι η τέχνη ήταν αυτό. Και η τέχνη του ηθοποιού δηλαδή. Και αποφάσισα να εστιάσω εκεί πάνω και μόνο εκεί και τίποτε άλλο. Γιατί έτσι μου έβγαινε κιόλας πια. Δεν ήταν ότι πήρα καμιά γενναία απόφαση και έκοψα τούτο ή εκείνο ή το άλλο. Από μόνο του βγήκε, χωρίς χριστιανικά διλήμματα ή τούτο πρέπει να κάνεις παιδί μου ή εκείνο. Δεν δίνασε και του Κέσσερος το Κέσσερο. Όχι. Εγώ ήμουν παιδί πάντα που ήθελα να τα συνδυάζει όλα τα πράγματα. Γιατί δεν είχα κανένα λόγο να υποστηρίζω μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Έχω δει να φτάνει κανείς στη γνώση ή στην αλήθεια ενός πράγματος από τελείως διαφορετικές διαδρομές από αυτές που οι άνθρωποι μπορεί να περνάει από το μυαλό τους. Οπότε μόκω και προχωράω. Εδώ και 5-6 χρόνια, δηλαδή, αυτό είναι και το πράγμα το οποίο κάνω. Έτυχε να βρεθούν στον δρόμο μου συμπαθητικοί άνθρωποι. Είτε λεγόντουσαν Χρυσικάκος, είτε λεγόντουσαν Βραχορίτης Σπύρος, είτε λεγόντουσαν Θανάση Παπαγεωργίου, είτε Αργυρής Παυλίδης, είτε Δημήτρης Πιατάς, με τον οποίο είμαστε τώρα στη Σταυρούπολη και παίζουμε την Όνα, που είναι η τρίτη σεζόν για την ακρίβεια. Έμελε αυτό η αργεντίνικη κομμωδία αυτή τώρα, άκου, ενός Ρομπέρτο Κόσα, Νόνα. Να...
0: Για πες μου λιγάκι για αυτό το έργο που ανεβάζετε, γιατί κατεβαίνοντας και στην Αθήνα πέρσι, είχα ακούσει και πρόπερσι νομίζω,
1: ναι,
0: το έχετε δύο χρονιές το παίξατε,
1: ναι,
0: στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, έτσι,
0: άκουγα τα καλύτερα λόγια, αλλά παρόλα αυτά δεν έβλεπα και πολύ πράγμα στις εφημερίδες και στα τηλεοπτικά και όλα αυτά. Για πες μου δηλαδή, και όσοι είδαν την παράσταση μου είπαν μην το χάσεις, είναι καταπληκτική, και φίλοι μου πολύ και...
1: Έχεις λοιπόν... Από τη μία μεριά ένα κόσμο που σου λέει μην το χάσεις και από την άλλη δεν το βλέπεις και πάρα πολύ στις επιλογές ή στις προτάσεις των περιοδικών κτλ. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παράσταση αυτή στήθηκε από εμάς τους ίδιους και όχι από διαπλεκόμενα, όχι από επιχορηγήσεις, όχι από κάποιο συγκρότημα που σε έχει αναλάβει και σε προωθεί. Τίποτα από αυτά. Δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα. Είναι πόθος και επιθυμία των συγκεκριμένων συντελεστών της παράστασης να ανεβάσουν αυτό το ρόλο γιατί μας άρεσε, μας έκανε εντύπωση. Με το ένα πόδι είναι στην κωμωδία και με το άλλο είναι στο δράμα. Είναι σουρεαλισμός λατινοαμερικάνικος. Είναι μεταφυσικό. Είναι συμβολικό. Ό,τι θέλεις μπορεί να είναι το έργο. Σημασία έχει ότι ο κόσμος που βγαίνει από μέσα βγαίνει με άλλη ματιά πια για τα πράγματα. Αισθάνεται διαφορετικά. Και το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά αυτό, διότι δεν αρκεί ένα χειροκρότημα. Όταν έρχονται να σε συναντήσουν στο καμαρίνι ή σταματάνε στο δρόμο, που νομίζω ότι έζησες κάνα δύο στιγμές από μια συμπτωματική,
0: ναι,
1: βόλτα που
0: κάναμε.
1: Είδες ότι δεν ήταν τα τυπικά.
0: Να σου πούν
1: δεν ήταν τα τυπικά συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Θέλανε να πούνε και κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι κάτι νιώσανε, κάπου, ναι, τους άγγιξε. Αυτό εμένα είναι και αυτό που με ενδιαφέρει για τη δουλειά μας. Όπως ξέρεις, είτε μουσικός, είτε ηθοποιός, είτε συγγραφέα. Είναι η επικοινωνία. Τα άλλα είναι παραμύθια. Αφού λοιπόν μπορείς να επικοινωνήσεις. Τι με νοιάζει εμένα τα διαπλεκόμενα ή ποιο πρόχνει ποιον ή ποιο προωθεί ποιον ή δεν ξέρω τι. Αυτή τη στιγμή κάνω μια δουλειά και έρχεται ο κόσμος και τη βλέπει και του αρέσει πάρα πολύ και αισθάνεται υπέροχα και αυτό είναι αφορμή για ανταλλαγή απόψεων και αυτή τη επικοινωνία τη περιβόητη. Η καλύτερη μου. Τι άλλο να ζητήσω δηλαδή. Θα το παίζαμε κανονικά μέχρι σήμερα, αυτή την Κυριακή και θα τελειώναμε εδώ. Αλλά είχε τόσο πολύ κόσμο και η εβδομάδα που προηγήθηκε ήταν προπολιμένη που δώσαμε μια παράταση και για την εβδομάδα που έρχεται.
0: Δηλαδή
1: οπότε για άλλη μια εβδομάδα. 24.
0: Μέχρι τις 24
1: του μηνός. Γιατί μετά πρέπει να κατέβουμε στην Αθήνα, να το παίξουμε, ναι, μέχρι τα Χριστούγεννα, να τελειώσουμε πια με την Όνα και παράλληλα θα έχουμε αρχίσει πρόβες για να κάνουμε πρωτοχρονιά και εμείς να γιορτάσουμε τη χιλιετία με αυτό το υπέροχο έργο του Ιρλανδού Σάμουελ Μπέκετ, περιμένοντας τον Κοντό.
0: Άρα δεν χρειάζεται να ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα σχέδια,
1: όχι,
0: τα είπες.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σε αυτή την εκπομπή. Αγαπητοί μου ακροατές, και από μένα ένα καλό μεσημέρι.

0: Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Σάνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Ομολογουμένως ένας από τους καλύτερους δίσκους της προηγούμενης χρονιάς, το The Clearing των Γουλφάλης, από το οποίο ακούσαμε το Bloom, Baby Bloom, έτσι για να μην ξεχνάμε αυτά που μας άρεσαν ιδιαίτερα. Κατά τα άλλα, όλα πολύ καινούρια και όλα πολύ φρέσκα σήμερα, όπως πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στον 958 της R3, πες τη μαμά πως θα αργήσω κάθε βράδυ στις 9. Την Πέμπτη έχουμε λίστα. Μαρία Βασιλιάδου τα φροντίζει και τα επιμελείται όλα αυτά. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η επόμενη επίσης Λονδρέζα τραγουδοποιός έχει το όνομα Ματίλντα Μαν. Νεαρή η Ματίλντα, μεγαλωμένη σε ένα σπίτι με πάρα πολύ μουσική από τους γονείς. Από νωρίς έμαθε να αγαπά την pop κυρίως, και από Beatles μέχρι τα σημερινά ακούσματα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η ίδια να κάνει μουσική. Περιμένουμε το δεύτερο άλμπουμ της. Μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει νομίζω ένα EP και έχουμε ακούσει κάποια συγκλάκια. Ένα από αυτά είναι και αυτό που έρχεται τώρα, The Fig Tree, η Σικιά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που καταπιάνεται, που πάντα μιλάμε για αυτά, αφού οι καλλιτέχνες θέλουν να εξηγούν τι εννοούν στα κομμάτια τους ή τέλος πάντων την έμπνευσή τους. Εδώ η κοπελιά έχει αποφασίσει ότι θέλει να ασχοληθεί με την ανισότητα στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και με τον προβληματισμό των νέων ανθρώπων για το τι θα κάνουν στη ζωή τους. Βέβαια, ομολογεί πως αντλεί έμπνευση από την ποιήτρια, την Σίλβια Πλάθ. Βασίζεται σε ένα ποίημα της στο κομμάτι, όπου παλεύει με την συντριπτική απόφαση για το τι θα κάνει με την καριέρα της. Κάτι που όλοι πρέπει να περάσουμε, λέει, και παρόλο που μπορεί να φαίνεται απελπιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο, ήθελα να προσπαθήσω να γράψω κάτι που θα τα έκανε όλα να νιώθουν πιο ανάλαφρα.
1: Hello. What brings you here today?
2: I've been feeling kind of lost at the moment. There's so many decisions I have to make, and I don't know what to pick for my career.
1: Sad. Would you like to take the quiz?
2: Yes.

Αυτή ήταν η Ματίλντα Μαν, The Fig Tree, και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Yasmin Hamdan. Η Hamdan δεν είναι άγνωστη στους ανθρώπους που ακούν ηλεκτρονική μουσική. Από νωρίς ξεκίνησε την καριέρα της, η καταγωγή της είναι από το Λίβανο, αλλά έχοντας ταξιδέψει σε όλη την... σε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή έχει μείνει, έχει ζήσει στο Λίβανο, στο Κουβέιτ, στο Αμπού Νταμπί, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, και κάπως έτσι η περιέργειά της της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει παιχνιδιάρικα στην ουσία διάφορους διαλέκτους των αραβικών σου στίχους της, που εναλλάσσονται ανάμεσα σε λιβανέζικα, κουβετιανά, παλαιστινιακά, αιγυπτιακά και βεδουινικά, αλλά και κάποιες διαλέκτους από μικρότερες φυλές όπως η Tuareg. Η δουλειά της που λέγεται I Remember, I Forget έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα. Εμπνέεται φυσικά από την κατάσταση που επικρατεί στον αραβικό χώρο. Εμπνέεται με την... δεν ξέρω με ποια έννοια, να σου πω την αλήθεια, με την καλή, με την κακή. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα και η θλίψη έχουν πάντα την ικανότητα να δημιουργούν έμπνευση στους καλλιτέχνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν σχολιάζει και δεν με τα τραγούδια της ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχει τραγουδήσει και νανουρίσματα από περιοχές από εκεί. Έχει τραγουδήσει και παραδοσιακά κομμάτια, ίσως και προσευχές θα μπορούσε να πει κανείς. Το σημερινό κομμάτι είναι μια γλυκόπικρη και ειλικρινής αντανάκλασης εποχής που κοιτάζει τον πόνο κατάματα. Λέει πως το μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ, το «I Remember, I Forget», αποτυπώνει την τρέχουσα ψυχοσυναισθηματική κατάσταση περιοχής με τον αποστασιοποιημένο σχεδόν σαρκαστικό στίχο του «Ο θάνατος είναι φυσιολογικός, το ψέμα είναι φυσιολογικό, η ανησυχία είναι φυσιολογική, ο φόβος είναι φυσιολογικός». Αυτό συνοψίζει την τρέχουσα ρουτίνα των τρόμων. Βέβαια, η θλίψη των στίχων αντισταθμίζεται από ένα αισιόδοξο μείγμα ηλεκτρονικών συνθεσάιζερ και εγχόρδων, αλλά και μελωδίες του Tuareg. Πολλά είπα. Ας τα ακούσουμε. Remember, I Forget.

Αυτή ήταν η Γιασμίν Χαμντάν στο Remember I Forget, και αυτό θα σου πω τώρα είναι το νέο που εδώ και λίγες μέρες έχουμε ως 958, έχουμε Viber. Mm-hmm. Τώρα βέβαια θα μου πεις σε τι νούμερο, θα σου το πω αμέσως. Το θέμα είναι πως πρέπει να ανοίξεις το Viber, αν έχεις, να πατήσεις την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, εκεί στο εικονίδιο αναζήτηση στο μεγεθυντικό φακό, να πληκτρολογήσεις 693-007-8291. Το ξαναλέω. 693-007-8291. Αυτό θα είναι αρκετό νομίζω, θα καταλάβεις μετά, θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και θα στείλεις το μήνυμά σου δωρεάν και θα το δω εγώ στην οθόνη του υπολογιστή και θα σου απαντήσω. Καλώς έχοντα των πραγμάτων. Αυτά με τα νέα μας εδώ. Έχουν νέα και οι Jungle, οι Βρετανοί Jungle, το ντουέτο του Josh Lloyd Watson και του Tom McFarland, που από 10 χρονών είναι φίλοι από το δυτικό Λονδίνο και άρχισαν να δημιουργούν μουσική μαζί εκεί πίσω στις αρχές του 2013. Η Lydia Kito προσθέθηκε πριν πόσα χρόνια, πριν καμιά 3 χρόνια, ως τραγουδίστρια και παραγωγό, και οι τρεις τους τα πάνε μια χαρά. Έχουν νέο συγκλάκι που λέγεται The Wave.

Αυτό ήταν το. Αυτό ήταν το The Wave, το κύμα των Jungle, και αυτό που έρχεται τώρα είναι η καινούργια δουλειά των Nouvelle Vague, των Γάλλων, του γαλλικού project που ασχολείται με τις διασκευές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2003 η αλήθεια είναι πως έφεραν αυτή την σχεδόν καινοτομία στα αυτιά μας, μιας και ήταν αυτοί που στην ουσία απογύμνωναν τα κομμάτια που ξέραμε, τα δυναμικά και όλες τις κομμάτια που ξέραμε, και τα ηχογραφούσαν με έναν εντελώς δικό τους τρόπο, κυρίως bossa nova. Τώρα λοιπόν επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους και αφιερώνουν για πρώτη φορά ένα ολόκληρο άλμπουμ στο ρεπερτόριο ενός μόνο συγκροτήματος, τον Depeche Mode. 13 κομμάτια εμβληματικά. Δεν ξέρω αν είναι ήδη στα σκαριά και έχουν τελειώσει, γιατί έχουν ανακοινώσει την κυκλοφορία του άλμπουμ για τον Μάρτιο του 2027, δηλαδή αν μιλάμε για το ότι οι άνθρωποι κοιτούν μπροστά, και τότε θα ξεκινήσουν και μια μικρή τουρνέ εκεί στην Μεγάλη Βρετανία για να το, να το δώσουν στον κόσμο εκεί, τους δικούς τους όμως, τους δικούς τους γύρω γύρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το άλμπουμ αυτό είναι ηχογραφημένο στο Ρίο με βραζιλιάνους μουσικούς από τους καλύτερους της Βραζιλίας. Η πρώτη κυκλοφορία που μας έδωσαν ήταν το Enjoy the Silence, που ερμηνεύουν η Sky Edwards, τον Motsiba, και ο Larry Love, τον Alabama 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

8 κομμάτια ακουστικής μουσικής, όπως αυτό εδώ που μόλις τελείωσε με τίτλο Two Magpies, θα γεμίζουν το άλμπουμ με τίτλο The City is Coming to Erase It All, που έχει ήδη κυκλοφορήσει από τον Fink ή από τους Fink. Ο Fink είναι ο Finn Greenall, γεννημένος στην Κορνουάλη και με έδρα το Βερολίνο. Και η διάθεσή του είναι βέβαια να μην κάνει μια φωτοτυπία ρετρό από αυτά που άκουγε εκείνος, όπως η Τζόνι Μίτσελ και άλλα παρόμοια. Θέλει κάτι καινούριο, αλλά να έχει αυτή την ατμόσφαιρα και αυτό το ήθος, νομίζω το καταφέρνει μια χαρά. Και ακούγαμε πριν και λέγαμε για τις διασκευές, άλλη μια διασκευή που όμως τέριαξε ιδιαίτερα, γιατί η Meg Louis έχει ακριβώς αυτή την χρειά, την ίδια απαλότητα, αλλά και την ίδια δύναμη τόνου με την Dolores O'Riordan, τον Cranberries, και αποφάσισε πως θέλει μαζί με τον Sufjan Stevens να διασκευάσει το κομμάτι Dreams. Το έκαναν και οι δύο πάρα πολύ σεβαστικά, πρώτα απ' όλα για το συγκρότημα, αλλά και πολύ όμορφα για τα αυτιά μας.

Αγαπημένες μελωδίες μας έφεραν πάλι στα αυτιά ο Σούφιαν Στίβενς μαζί με την Μεγ Λουί και στο κομμάτι Dreams των Cranberries. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Λιδία και στη Δανάη που οδηγούν και με σκέφτονται και οι δύο. Η μία μηχανά και η άλλη αυτοκίνητο, κορίτσια. Προσοχή. Θέλω να έχετε το νου σας συντονισμένο όχι μόνο στο ραδιόφωνο αλλά και στο δρόμο. Οι Modest Mouse πάλι έρχονται στη συνέχεια με ένα κομμάτι πάλι ονειρικό να συνδέεται με το προηγούμενο Dreams, πάμε τώρα στο Life's a Dream, γιατί το An Eraser and the Maze άλμπουμ τους κυκλοφόρησε. Ένα άλμπουμ που κανείς δεν μπορεί να πει πως είναι οικείο, αλλά κανείς δεν το νιώθει και ξένο. Εξάλλου το συγκρότημα δεν έχει περάσει και λίγα. Έχει βιώσει και έναν θάνατο μέσα στις τάξεις του πριν από λίγα χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η έμπνευση πάει κάπως από δυναμικά κλασικά κομμάτια μέχρι απογυμνωμένες ακατέργαστες στιγμές. Έχει και ένα υπόγειο ρεύμα θνητότητας και απώλειας που αρνείται την εύκολη αισιοδοξία.

Life's a Dream, αυτή ήταν η Modest Mouth και πάμε τώρα στην Emma Ruth Randall που εμφανίστηκε με καινούριο single γιατί θα έχει καινούριο άλμπουμ όσον ούπο. Το θέμα είναι πως η ίδια περιγράφει το άλμπουμ αυτό ως μια αντιδραστική ανθολογία αντιπατριαρχικής φεμινιστικής οργής. Ήδη ψήθηκα. Το πρώτο κομμάτι που κυκλοφορεί λέγεται Powerless και λέει η ίδια πως αυτό το τραγούδι είχε αρχικά τον τίτλο «Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι νεκρός για μένα», καθώς η σχέση του με τον Επστάιν και την τάξη των δισεκατομμυριούχων αποκαλυπτόταν. Αλλά τελικά είναι ένας ακόμα απογοητευτικός τίτλος και αποφάσισε να το αλλάξει. Λέει λοιπόν πως σε αυτό το τραγούδι, όπως και στα περισσότερα τραγούδια του άλμου που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβρη, είναι μια αντίδραση στις φρικαλαιότητες που βλέπουμε να αποκαλύπτονται καθημερινά, την ξεκάθαρη και οδυνηρή πραγματικότητα των μυριάδων αδικιών που επιβάλλονται στην εργατική τάξη της γης, από την κλιματική κατάρρευση μέχρι τη γενοκτονία και την αποβολή δικαιοσύνη σε μια κλίμακα που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας, την κατάρρευση αυτοκρατιών, την παρακμή της δημοκρατίας, τη διάβρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων των LGBTQIA και των μαύρων, την προσπάθεια απανθρωποποίησης των μεταναστών και των έγχρωμων ανθρώπων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της στην Αμερική. Η λίστα, λέει, είναι τόσο μεγάλη που δεν νομίζει ότι μπορεί να την καλύψει με ακρίβεια εδώ. Λέει και άλλα όμορφα. Άκου το τραγούδι. Powerless.

Αρνείται η Emma Ruth Randall στο Powerless, μόλις ακούσαμε, να αφήσει την ελευθερία και την αποφασιστικότητά της να διαφθαρούν ή να αραιωθούν από τις δυνάμεις που υπάρχουν, και θέλει και οι άλλοι να αισθάνονται επίσης ενδυναμωμένοι. Προφανώς αυτό ισχύει για τον Flea, που σίγουρα αισθάνεται ενδυναμωμένος τώρα που έχει καταφέρει να είναι ελεύθερος από τους εθισμούς του, και επίσης ελεύθερος να βγάλει και ό,τι μουσική θέλει. Γι' αυτό και ο δίσκος που έβγαλε μέσα στη χρονιά αυτή, το Sonora δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που το ξέραμε, με το συγκρότημά του δηλαδή. Οπότε θα αφήσουμε το Flea να μας πει Free As I Want To Be, και αμέσως μετά η Death Cab for Cutie θα μας συνοδεύσουν μέχρι το τέλος με το Heavenly, How Heavenly Estate. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πώς θα αρχίσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κώστα Σαβίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί η Γιάννη Μαντήρας. Τα ξαναλέμε εμείς. Μη χάνεσαι. Γεια χαρά.

0: ιερεία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

όπου βάζει το χέρι του ο Σκοτ Μακόης, προκύπτει χρυσάφι. Εδώ επανενεργοποιήστε από καμιά 5 χρόνια τους Young Fresh Fellows. Οι Young Fresh Fellows, παραδοσιακά αγαπημένοι της εκπομπής μας, ακόμα από την εποχή που βγαίναμε στον δημοτικό ραδιοσταθμό Θεσσαλονίκης FM 101, δεν πιστεύω άλλο στα ελληνικά FM να έχει παίξει περισσότερο από εμάς Young Fresh Fellows. Οι Young Fresh Fellows γιορτάζουν 40 και βάλε χρόνια με αυτό το νέο τραγούδι, συγκλάκι από τις 18 Νοεμβρίου του 2025, I'm a prison, αυτό έλεγε. Από το αναμενόμενο στις 27 Μαρτίου πήρε ημερομηνία κυκλοφορίας τελικά, άλμπουμ Loft. Ηχογραφημένο το άλμπουμ ζωντανά στο στούντιο The Loft των Wilco στο Σικάγο, φέρνει μαζί παλιούς φίλους όπως τον Peter Buck. Αυτό δεν είναι είδηση. Ο Buck ανήκει στον στενό πυρήνα των καθέξιν, καθεξακολούθησιν και κατ' επανάληψιν συνεργατών του McCoy. Τον Peter Buck, λοιπόν, τον R.E.M. φέρνει μαζί του το άλμπουμ αυτό και την Nico Case. Μάλιστα, στις 7 Ιανουαρίου δόθηκε στη δημοσιότητα και άλλο συγκλάκι από το Loft, ένα τραγούδι με τίτλο Destination, στο οποίο την ερμηνεία στη φωνή αναλαμβάνει η Nico Case και είναι αυτό εδώ.

Τι ωραία μας τα είπε η Nico Case. Τι γίνεται εδώ, οι Young Fresh Fellows επανέρχονται με το album Loft. Είπαμε, έχει πάρει ημερομηνία κυκλοφορίας, είναι να βγει στις 27 Μαρτίου και φέρνουν μαζί τους μια συνεργασία που γεννήθηκε σχεδόν κατά λάθος, αλλά κατέληξε να γίνει ολόκληρο το τραγούδι. Αυτό είναι το Destination, που μόλις παραθέσαμε δεύτερο στην πεζολίστα μας, με την Nico Case. Λέγεται Nico, αλλά προφέρεται, γράφεται N-E-K-O. Με την Nico Case στη βασική φωνή, γιατί η Nico Case πήγε στο στούντιο των Wilco στο Σικάγο για να κάνει αυτό που λέμε δεύτερες φωνές, harmony vocals, πώς τα λέμε εκεί στην Αμερική, αλλά η ερμηνεία, η δικιά της, τέριαξε τόσο πολύ που ο Scott McCoy, το αφεντικό των Young Fresh Fellows, έσβησε τη δική του φωνή στο μιξάρισμα και ξαφνικά το τραγούδι απέκτησε νόημα γύρω από την Nico Case και έτσι το άφησαν με την Case σε πρώτο πλάνο. Θα συνεχίσουμε με την Nico Case, θα συνεχίσουμε με Destination, αλλά αυτό που θα βάλουμε τώρα είναι άλλο Destination. Είναι αυτό που ανοίγει το άλμπουμ της Nico Case το πιο πρόσφατο, το άλμπουμ Neon Grey Midnight Green, δίσκο που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Μεγάλη κυρία της αμερικανικής singer-songwriter-οσύνης η Nico Case δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και εμείς σταματάμε το λογίδριό μας για να την αφήσουμε ελεύθερη να ξεχυθεί στους 95 και 8 των FM να μας πει το Destination, Nico Case. Album Neon Grey Midnight Green. Καλησπέρα, καλώς ξανασβρισκόμαστε στα Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τη Σαλονικάρα.

Η Νίκο Κέις μόνη της, τρίτη στην εξέλιξη πεζολίστα των διαμαντιών και λέμε μόνη της γιατί έχουμε ξεκινήσει με Young Fresh Fellows, συνεχίσαμε με Young Fresh Fellows με Νίκο Κέις και τρίτη, αμέσως πριν, η Νίκο Κέις μόνη της από το άλμπουμ της στο τρέχον, το πιο επίκαιρο που λέγεται Neon Grey κτλ. Κτλ. Το πιο πρόσφατο. Για να συνεννοούμαστε, να μην λέμε πολλά στοιχεία σε μια εκφώνηση και μπουκώνει η εκφώνηση και μετά τρελαινόμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Από το overdose πληροφοριών. Η Courtney Mary Andrews έχει επανέλθει με νέο άλμπουμ που λέγεται Valentine. Δίσκο που κυκλοφορεί από τις 16 Ιανουαρίου 2026, ένα έργο γραμμένο σε περίοδο έντονων αλλαγών, μεταβολών και απολιών για την δημιουργό. Το Valentine εντάσσεται στην πορεία μιας δημιουργού που έχει ήδη μακρά εργογραφία προσωπική στο αποθεματικό της, εύθραυστο όσο πρέπει για να μας συγκινήσει, αποφασιστικό όσο χρειάζεται για να αποτελέσει δήλωση. Το Valentine διαθέτει στιγμές που δεν τις περνά στον ντούκου, όπως το Keeper.

ψιθυριστά και χνουδάτα. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του 26, δεν είναι αυτό? Έχει προοπτικές να γίνει σουξέ. Αλλά ποιος θα το μεταδώσει? Γιατί για να γίνει σουξέ ένα τραγούδι, δεν φτάνει να το παίζει μια εκπομπή, ένα ραδιόφωνο. Χρειάζεται ενορχιστρωμένη μεθοδική προσπάθεια. Η Courtney Mary Andrews δηλώνει δισκογραφικά παρούσα με το άλμπουμ Valentine. Ωραίο τιτλάκι, Valentine. Δίσκο που βγήκε στις 16 Ιανουαρίου και είναι γέννημα μιας ζόρικης προσωπικής διαδρομής με απώλειες. Το άλμπουμ είναι επόμενο να πατά στην ευθραυστότητα της folk, την απλώνει όμως σε ένα ηχητικό περίγραμμα που ακούμπα Big Star, Lee Hazelwood, Fleetwood Mac. Η Andrews παίζει φλάουτο, παίζει κιθάρες, αναλαμβάνει και τα σύνθια. Την τσεκάραμε από αυτό το άλμπουμ, το άλμπουμ Valentine, 16 Ιανουαρίου, στο τραγούδι Keeper. Μετά νιώσε κανείς και καμία που έμεινε στο 958 για χάρη του τραγουδιού και για χάρη της Courtney Mary Andrews? Είμαι βέβαιος πως όχι. Μιλήσαμε στην αρχή για το ερχόμενο τέλη Μάρτη άλμπουμ Loft, των Young Fresh Fellows. Τώρα να μιλήσουμε για το συγκρότημα The Loft. Οι The Loft επιστρέφουν σύσσωμοι, δηλαδή με την αρχική οριτζινάλε σύνθεση. Επιστρέφουν δισκογραφικά το 2025, έχουν επιστρέψει. Έχουν βγάλει και καινούριο συγκλάκι, αλλά εμείς θα μιλήσουμε και το άλμπουμ. Έχουν επιστρέψει δισκογραφικά το 2025 με τον δίσκο Everything Changes, Everything Stays the Same. Μιλάμε για τους Loft από την Βρετανία. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους εδώ και 40 χρόνια. Βγήκε στις 14 Μαρτίου του 2025. Στην ουσία, οι Loft δεν είχαν βγάλει ποτέ full άλμπουμ. Οι The Loft, με πιο γνωστό τον Pete Astor, διατηρούν την ταυτότητά τους στο νέο αυτό άλμπουμ, αλλά με πιο όρημη και καθαρή προσέγγιση, ως αν φυσική συνέχεια μιας διαδρομής που είχε μείνει μετέωρη όταν το συγκρότημα διαλύθηκε το 85 επί σκηνής. Δεν ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Το άλμπουμ, μετά όμως από τόσα χρόνια, ξανααγαπήθηκαν. Το άλμπουμ λειτουργεί ως ένα ιδιότυπο πρώτο βήμα μετά από δεκαετίες, συγκροτώντας επιτέλους την πλήρη δισκογραφική παρουσία που δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν την πρώτη φορά, in the first place που λέμε εμείς οι πόντιοι. Η Loft, ιστορικό όνομα της πρώιμης δημιουργικής περίοδου της Creation Records, είχαν εμφανιστεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 με συγκλάκια, ενώ ο Messi Astor συνέχισε με τους Weather Prophets και άλλα project. Ακούμε τα ίδια και τα ίδια ως προς τον ήχο, αλλά γλυκά. Δεν είναι τόσο γλυκανάλατα. Story time και άλλα project. Ακούμε.

ποιος να το περίμενε, ποιος να το έλεγε, ότι οι Loft θα έβγαζαν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από πόσα 40 χρόνια. Οι Loft με κύριο πιο γνωστό πρόσωπο τον Peter Astor. Το single Fort Defiance του Eric Vincent Huey βγήκε στις 16 Ιανουαρίου του 26 και λειτουργεί ως τίτλος και κορμός νέου άλμπουμ προσωπικού του, του Eric Vincent Huey. Γι' αυτόν έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε πια. Το άλμπουμ τώρα Fort Defiance, γιατί είπαμε έχουν τον ίδιο τίτλο με το single. Το άλμπουμ είναι να βγει στις 13 Φεβρουαρίου του 26. Μιλάμε πάντα για τον Eric Vincent Huey, δίνοντας συνέχεια στην προσωπική του πορεία μετά από το Appalachian Gothic. Η ηχητική ταυτότητα του δίσκου πλέει στον ωκεανό του Outlaw Country και τη σύγχρονη Αμερικάνα, ενώ περιλαμβάνει νέο υλικό και μια διασκευή Bob Dylan, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένο στην αφηγηματική φόρμα και τις ιστορίες που αντλούν από τα βιώματα ενός τέταρτης γενιάς γιου ανθρακορίχων από τη Δυτική Βιρτζίνια. Η παραγωγή του νέου δίσκου του Fort Defiance του Eric Vincent Huey, η παραγωγή υπογράφεται από ένα μαστόρι. Ένα μαστόρι στο οποίο έχουμε αναφερθεί δεκάκις στο πρόγραμμά μας, Eric Roscoe Amble. Θρυλική φιγούρα της αμερικανικής ροκ και αμερικάνας σκηνής, γνωστό από John Jett, The Lord και άλλα πολλά και ωραία. Ο Mr. Amble ηχογράφησε το άλμπουμ στα Cowboy Technical Services στο Greenpoint του Brooklyn, που είναι ένα καταφύγιο αναλογικού αυθεντικού ήχου και έχει συνδεθεί με πολλές σημαίνουσες κυκλοφορίες της roots κίνησης στην Αμερική. Η σύμπραξη θα έπρεπε να είχε βγει με την πρώτη έτσι, αλλά και με τη δεύτερη καλά είναι.

άλλοι χρειάζονται και δύο και τρεις φορές. Ακόμα και εγώ πολλές φορές θέλω και δύο και τρεις φορές. Αλλά ευτυχώς το έβγαλα με τη δεύτερη. Η σύμπραξη Huey Ambel, Eric Vincent Huey και Eric Roscoe Ambel. Εδώ έχει αξία να σημειωθεί ότι ο πρώτος Eric είναι με K, ο δεύτερος Eric είναι με C, ο Ambel είναι με C. Τέλος πάντων, η σύμπραξη Huey και Ambel, των δύο Eric, δεν είναι περιστασιακή, δεν αφορά μόνο τεχνικά ζητήματα, αποτελεί οργανικό και λειτουργικό σκέλος της ταυτότητας του νέου δίσκου του Eric Vincent Huey και εν γέννη του δημιουργού, αφού ο Ambel υπήρξε κεντρικός και καθοριστικός συνεργάτης, τα έχουμε πει αυτά και στο Appalachian Gothic. Eric Vincent Huey, Fort Defiance, στα διαμάντια.

Διαμάντια, εκπομπικές υπηρεσίες ποιότητας, πείρα, εγγύηση, υποδομή. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου καναλιού της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio 958.ert.gr στο ίντερνετ με βίντεο, άρα και audio live streaming. Στο κάθε βράδυ 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας, Κυριούλης Ιδιότροπος, επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, ήχους που να ταιριάζουν με το προσωπικό αισθητήριό του, ανεπηρέαστος από τη γνώμη οποιοδήποτε άλλου. Τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα, στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο, και τους σχολιάζει τους καινούριους αυτούς ήχους με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας, στον οποίο χρωστάμε γενικά πολλά. Όμως, κάθε μια και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας το 2313 338 456. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας, ο Βαγγέλης Καπετάνου, νέος, ωραίος, πλούσιος και κυρίως μυαλωμένος. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια on demand στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου, και πάντως οπωσδήποτε εκεί εστιάζουμε τις νέες εισόδους. Tommy Womack, Waiting for the Punchline από το Live a Little.

Και να που εκεί στο αχνοσβήσιμο της χρονιάς του 2025 ξεφυτρώνει ένα άλμπουμ που κλέβει την παράσταση από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο και στις 5 Δεκεμβρίου του 2025 βγαίνει και κερδίζει την παρτίδα, κερδίζει το παιχνίδι και ανεβαίνει πολύ ψηλά στα άλμπουμ που χάρη στα οποία θα θυμόμαστε τη χρονιά του 2025. Μιλάμε για το Live a Little του Tommy Womack. Ο Tommy Womack στείνει ένα άλμπουμ πλήρες, μεστό, δεν έχει κενά σε κανέναν κλάδο, από την σύλληψη έως την εκτέλεση. Είναι γεμάτο με τραγούδια, κοσμηματάκια, όλα ένα και ένα. Στα δικά μου τα αυτιά λοξοκοιτάει, θες λίγο η φωνή, θες η άποψη, η φιλοσοφία του άλμπουμ προς τη βρετανική μαστοριά της singer-songwriter-ικότητας, τι την ήθελα τη λέξη, μου θυμίζει κυρίως Nick Lowe. Το άλμπουμ λέγεται Live a Little, 5 Δεκεμβρίου του 25, το υπογράφει ο Tommy Womack. Καλά και εδώ καθοριστικός συνεργάτης είναι ο DeLord Eric Roscoe Wamble, ο οποίος αναλαμβάνει παραγωγή, κιθάρες, πλήκτρα, δεύτερες φωνές και στην ουσία μεταμορφώνει τα ακουστικά demo του Womack σε full ηλεκτρικές ενορχιστρώσεις με group με συνοδούς μουσικούς. Το Live a Little έρχεται ως χαρακτηριστική σύνοψη του ύφους του Womack. Έχει αυτό το... Έχει... διαθέτει σαφή αφηγηματική ικανότητα, είναι storyteller ατζής και διακρίνεται για το γλυκό, πικρά, σαρκαστικό πνεύμα του ο Tommy Womack, ειδικά σε αυτό το άλμπουμ. Tommy Womack. Waiting for the punchline. Αυτό μεταδώσαμε μόλις από το Live a Little του Tommy Womack, αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα άλμπουμ που δεν τον καταλείπεις εύκολα, θα του χαρίσουμε μια ακόμα πολύτιμη θέση στην ενεξέλιξη πεζολίστα μας. Underneath the Water Tower Again, ο Tommy Womack του Live a Little στα Διαμάντια.

Αχ, τι καλό! Στο δοξαπατρί κατευθείαν. Αν έχει κάποια σημασία η γνώμη μου, συνακρατές και φίλοι, μιλάμε για δισκάρα. Live a little. Έχουν παίξει συνολικά 3 τραγούδια από το album, θα βάλουμε κι άλλα. 2 βάλαμε απόψε, Waiting for the Punchline και Underneath the Water Tower Again. Tommy Gummack, ο μουσουργός. Εδωρβλακίες, ο singer songwriter και Live a Little, το album 5 Δεκεμβρίου του 25. Και αν είναι να επικοινωνήσουμε γραπτό, συνακρότες και φίλοι, έχουμε και την οδό του facebookικού inbox. Στο facebook το messenger μας είναι αυτό του John C. Mandiras Radio DJ Menu και Domain και John C. Mandiras Radio DJ. Επόμενος σταθμός μας, η Σουηδία. Επόμενη επιλογή μας, η Plastic Pulse.

Ωραίο απότομο κόψιμο. The Plastic Pulse, Keep It Burning. Οι Plastic Pulse έχουν κυκλοφορήσει στις 9 Ιανουαρίου το Keep It Burning, τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους και δίσκο σημαδιακό, γιατί με αυτόν συμπληρώνονται 20 χρόνια δράσης του συγκροτήματος από τη Σουηδία, που οδηγείται από τον Φιλ Έλληνα, έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα συχνά, λέει και κανένα ελληνικό όταν μιλάμε. Έχουμε εδώ 12 νέα τραγούδια, ηχογραφημένα σε 24 κάναλι μπομπίνα, αναλογικά δηλαδή στη Στοκχόλμη, και ολοκληρωμένα με τα overdubbia από την ίδια την παρέα των Plastic Pulse. Έχουμε όμως και καλεσμένους, οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτή την Paisley Underground-ικότητα που ακούσαμε στον ήχο του group. Jonathan Siegel σε βιολί και μαντολίνο, Chris Kakavas, δεν χρειάζεται συστάσεις τώρα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αν ακόμα δεν έχει κανείς προσέξει τους Plastic Pulse, μάλλον είναι η ώρα να το κάνει. Και τώρα θα πάμε σε ένα από τα άλμπουμ που επίσης ήταν μια έκπληξη, γιατί πρώτον ήρθε μετά από 8 χρόνια κατά τα οποία το δούλευε ο δημιουργός του, και επίσης έσκασε μύτη στις 25 Δεκεμβρίου του 2025. Μιλάμε για τον δίσκο Halt. Το τελειωτικό άλμπουμ, σύμφωνα με τον ίδιο, τον J.G. Thirlwell, του Φίτας. Τι γίνεται, ο J.G. Thirlwell είναι ένας μουσικός που έχει διάφορα project, μεταξύ των οποίων το πιο γνωστό μάλλον είναι η Φίτας. Οι Φίτας τελειώνουν την πορεία τους με αυτό το άλμπουμ, το Halt, που βγήκε στις 25 Δεκεμβρίου του 2025, από το οποίο διαλέγουμε ευθύς αμέσως, λίγο πριν από το τέλος μιας ακόμα έκδοσης των Διαμαντιών, ένα τραγούδι που λέγεται The Rabbit Hole.

Αυτά είναι. Ποιος Cave και Φίτας, καινούριο άλμπουμ και λίγο πριν από το τέλος. Θα ξαναπαίξουμε το After the Dolls EP του Pat Todd και των Rank Outsiders. Συγκεκριμένα θα βάλουμε το Johnny Thunder Sicko Short Lives.

Και με αυτό το γλυκύτατο και άκρος επαγγελματικό κόλλημα από τον Βαγγέλη Καπετάνο στην κονσόλα, έχουμε μπει στο σύμπαν των Antiballas και του άλμπουμ τους Hourglass που βγήκε τον Οκτώβριο του 2025, ακούγοντας συγκεκριμένα το κομμάτι, λέω κομμάτι γιατί δεν έχει λόγια, Solas. Από τον Βαγγέλη Καπετάνο στην κονσόλα και τον Γιάννη Σμαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Συνακροτές και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσοχή, την επικοινωνία και τα σχόλια. Τελειώνει εδώ το ζωντανό πρόγραμμα του 958 και αρχίζουν τα ηχογραφημένα και οι λίστες. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, αύριο πάλι με το καλό, με υγεία και χαρά, στις 10 στο 958 της R3 να τα πούμε ζωντανά.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Η αρχή έγινε από τον Τσάρλι Πάρκερ. Τον ακούσαμε να παίζει άλτο σαξόφωνο στο «I get a kick out of you» του Cole Porter σε μια ηχογράφηση του 1954. Μαζί του ήταν ο Walter Bishop στο πιάνο, ο Teddy Kotick στο κοντραμπάσο και ο Roy Hines στα τύμπανα. Θα συνεχίσουμε με τον Louis Armstrong από ζωντανή ηχογράφηση του 1953 και το «On the Sunny Side of the Street».

από τη δεκαετία του 50 και το επόμενο κομμάτι, με τον Benny Goodman να παίζει κλαρινέτο στη σύνθεση του Count Basie One O'Clock Jab. Το ακούμε.

Θα συνεχίσουμε με ένα μεγάλο πιανίστα του bebop, τον Bud Powell και το κομμάτι του Un Poco Loco. Η ηχογράφηση έγινε το Σεπτέμβρη του 1953 και μαζί με τον Powell είναι ο George DeVivier στο μπάσο και ο Art Taylor στα drums.

Από την αρπίστρια της jazz, Dorothy Ashby, ακούσαμε τη σύνθεση των Rodgers και Hart, Dancing on the Ceiling. Η ηχογράφηση έγινε τον Αύγουστο του 1956 και μαζί της ήταν ο Frank West στο φλάουτο, ο Wendell Marshall και ο Eddie Jones στα δύο κοντραμπάσα και ο Ed Thigpen στα τύμπανα. Ένα χρόνο αργότερα ο Art Blakey και οι Jazz Messengers ηχογραφούν το Midnight Session. Από αυτό ακριβώς το άλμπουμ ακούμε τη σύνθεση του Ray Draper, The Beady Greedies.

ο Bill Hartman ήταν στην τρομπέτα, ο Jackie McLean στο άλτο σαξόφωνο, ο Sam Dockery στο πιάνο, ο Spanky DeBrest στο μπάσο και ο Art Blakey στα drums. Οι Jazz Messengers δηλαδή, στη σύνθεση του Ray Draper, The Beady Greedies. Θα συνεχίσουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Five Spot Cafe της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 1958. Στο πιάνο είναι ο Thelonious Monk, στο τενόρο σαξόφωνο ο Johnny Griffin, στο κοντραμπάσο ο Ahmed Abdul Malik και στα drums είναι ο Roy Hines.

Από το ιερό τέρας του Bebop, Thelonious Monk και το κουαρτέτο του, ακούσαμε τη σύνθεσή του In Walked Bud. Κλείνοντας, προλαβαίνουμε να ακούσουμε αρκετό από το Walking με το Miles Davis και την τρομπέτα του. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και το Σωτήρη Προέδρου που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, γεια σας και χαρά σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Συνεχίζουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα στον Ryuichi Sakamoto, το σπουδαίο Ιάπωνα συνθέτη, πιανίστα, μουσικό, παραγωγό και ηθοποιό, ο οποίος ασχολήθηκε με πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Πάμε στα Ψηλά τα Κούνια, που είναι η ισπανική δραματική ταινία του 1991 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πέδρου Αλμαδόβαρ, μουσική φυσικά του Ryuichi Sakamoto.

Ακούμε τη μουσική του Ριού Τσακαμότο για τα ψηλά τακούνια, την ισπανική δραματική ταινία του 1991 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Η Ρεμπέκα, παρουσιάστρια ειδήσεων, περιμένει στο αεροδρόμιο να συναντήσει τη μητέρα της Μπέκη, που είναι διάσημη τραγουδίστρια και έχει να δει από παιδί. Ρεμπέκα έχει σχέση με τον Μανουέλ, τον ιδιοκτήτη του καναλιού που εργάζεται, τον οποίο θα παντρευτεί και είναι πρώην εραστής της Μπέκη. Οι τρεις τους πηγαίνουν να δουν τον Λετάλ που εργάζεται ως drag queen και μιμείται την Μπέκη. Μετά το τέλος του σόου, η Ρεμπέκα πηγαίνει στο καμαρίνι και κάνει σεξ με τον Λετάλ. Ο Μανουέλ, που πλέον δεν αγαπά τη Ρεμπέκα, κάνει ξανά σχέση με την Μπέκη. Λίγο καιρό αργότερα, ο Μανουέλ βρίσκεται δολοφονημένος στο σπίτι του. Την υπόθεση ερευνά ο δικαστής Εντουάρντο Ντομίνγκες, ο οποίος καλεί τις δύο γυναίκες και μία ερωμένη του Μανουέλ, την Ιζαμπέλ, που δουλεύει στο κανάλι. Και οι τρεις αρνιούνται ότι διέπραξαν το φόνο.

Η μουσική του Ryuichi Sakamoto για τα ψηλά τακούνια, την ισπανική δραματική ταινία του 1991 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πέδρου Αλμαδόβαρ. Μια μέρα που η Ρεμπέκα λέει ειδήσεις, παραδέχεται πως διέπραξε ένα φόνο. Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Στη φυλακή ξανασυναντά μια γυναίκα που είχε γνωρίσει στο φωτογραφείο, η οποία ψάχνει τον πρώην της, τον Ούγκο, που μοιάζει πολύ με τον Λετάλ. Ο δικαστής Εντουάρντο βγάζει τη Ρεμπέκα από τη φυλακή και της λέει ότι είναι ο Λετάλ, ενώ εκείνη είναι έγκυος στο παιδί του. Στο τέλος, η Μπέκη παθαίνει καρδιακή προσβολή και μένει στο κρεβάτι της. Η Ρεμπέκα παραδέχεται στη μητέρα της το φόνο και εκείνη αφήνει τα δακτυλικά της αποτυπώματα στο πιστόλι για να την απενεχοποιήσει. Καθώς η Ρεμπέκα της μιλάει, η Μπέκη πεθαίνει.

Η μουσική του Ryuichi Sakamoto για τα ψηλά τακούνια, την ισπανική δραματική ταινία του 1991 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πέδρο Αλμαδόβαρ. Μια ταινία που κέρδισε το βραβείο Σεζάρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, επίσης πήρε υποψηφιότητα για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ ήταν η πρόταση της Ισπανίας για την καλύτερη ξενόγλωσσης ταινία στα 64ª βραβεία Όσκαρ.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Just a recognition.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα από τον 9.58 μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ρούλα Αρβανιτίδου τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτος ένας Αμερικανός τζάζμαν, ένας τρομπετίστας για την ακρίβεια, ο Θείο Κρόκερ. Από το Λίσμπεργκ της Φλόριντα μας έρχεται, στα μουσικά πράγματα εμφανίστηκε πριν από 10-15 χρόνια και είναι ένας από τους ολοένα και περισσότερους τζάζμεν που μπολιάζουν τη τζάζ με τη soul, το R&B, το hip-hop και την ηλεκτρονική. Ο τελευταίος του δίσκος και έκτος κατά σειρά έχει τίτλο Black to Life, A Future Past.

Δύο μέχρι στιγμή τα κομμάτια που ακούσαμε από τον Black to Life, A Future Past, τον τελευταίο δηλαδή δίσκο του Αμερικανού τρομπετίστα Theo Crocker, Soul Call, Vibrate και Pathways οι τίτλοι τους, και πάμε τώρα και για ένα τρίτο, Happy Feet.

άλλος ένας Αμερικανός τρομπετίστας για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες. Από τη Νέα Ορλεάνη μας έρχεται αυτός και είναι μια από τις σοβαρότερες νεωτερικές δυνάμεις της jazz. Christian Scott το όνομά του, Our Lady of New Orleans, ο τίτλος του κομματιού.

improvement. Και από τη Νέα Ορλεάνη, φίλοι και φίλες, στο Μόναχο της Γερμανίας είναι που βρεθήκαμε, τους deep jazz του κοντραμπασίστα Γέρκερ Κλούγκε ακούσαμε μόλις. Movement το τίτλος του κομματιού τους και συνεχίζουμε. Στη Γερμανία παραμένοντας, να είμαστε τώρα συντροφιά με τους Bahama Soul Club, το εκφραστικό δηλαδή όχημα του παραγωγού Oliver Belts. Από το 2016 το Mirando al Mar, στο οποίο θα τους ακούσουμε, είναι με την κουβανή Arema Arega στα φωνητικά.

0: yo no sé lo que ella se piensa de la vida.
1: Si me pierdo, que me busquen en Granada o me busquen en Cuba.
0: Búsquenlo por ahí si tú quieres.
2: Άλλη μια κουβανή τραγουδίστρια για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες, από τις πλέον ελπιδοφόρες μάλιστα, η Νταϊμέα Ροσένα. Την ακούμε στο Νέγρο Ακαριδάδ.

Και αυτός, φίλοι και φίλες, ήταν ο Λουίς Μουνιόζ, εξαιρετικός ντράμερ και συνθέτης από την Κώστα Ρίκα, που εδώ όμως και πολλά πια χρόνια ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Τιέρα Νέγκρα τον ακούσαμε, όπου Τιέρα Νέγκρα βεβαίως η Αφρική. Συνεχίζουμε, από εκεί είναι και ο επόμενος της σημερινής μας συντροφιάς, ένας ντράμερ και πάλι, ένας θρυλικός ντράμερ τη φορά αυτή, ο Νιγηριανός Τόνι Άλεν. Εδώ προς τιμήν του Art Blakey και των Jazz Messengers τον ακούμε στο The Drum Thunder Suite.

Και πάλι ο Νιγηριανός Τόνι Άλεν για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες. Τη φορά αυτή όμως μαζί με έναν άλλο σπουδαίο Αφρικανό, τον Νότιο Αφρικανό τρομπετίστα Χιούμα Σεκέλα, Άγκμπαντα Μπούγκου.

Νότιο Αφρικανός και ο επόμενος της σημερινής μας συντροφιάς, φίλοι και φίλες, πιανίστας τη φορά αυτή, ο Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ ή όπως τον ξέραμε παλιότερα, ο Ντόλαρ Μπραντ. Song for Sathima.

Με αυτά και με τα άλλα όμως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης, φίλοι και φίλες. Το κομμάτι που ακούμε είναι από έναν Αφρικανό παίκτη του Κόρα, τον Αμπλαγιέ Σισόκο, από το Μαλί, αν δεν κάνω λάθος, η καταγωγή του, και ενός Γερμανού τρομπετίστα του Volker Goetze. Άμα και Διοντή ο τίτλος του κομματιού.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Διαγράφουμε σήμερα μια δική μας πορεία, ακολουθούμε μια ξεχωριστή, αυτόνομη καθώς και προσωπική διαδρομή, η οποία σαφώς εξελίσσεται ανεξάρτητα μέσα από αφηγήσεις και καλλιτεχνικές ανησυχίες, αλλά και τους ίδιους τους καλλιτέχνες που επιλέγουμε να μεταδώσουμε, καθώς διαμορφώνουν οι ίδιοι το σήμερα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, με την αισθητική τους, κυρίως όμως με την φιλοσοφία τους. Μόνη μου δεν είμαι, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, λειτουργούμε λοιπόν ως ντουέτο, ως ομάδα. Αρχίσαμε την σημερινή μας συνάντηση με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο Βρετανό ντράμερ, multi-instrumentalist, πολυοργανίστα δηλαδή, συνθέτη και μουσικό παραγωγό με έδρα το Λονδίνο. Αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ονόματα στην ευρωπαϊκή τουλάχιστον μουσική σκηνή της κινηματογραφικής ψυχεδέλειας, υπάρχει αυτός ο όρος μουσικά, cinematic psychedelia, της jazz καθώς και της library music. Ο ήχος και οι επιρροές, όσο ακούσατε και όσοι ακούσατε, είναι ένα ταξίδι στο χρόνο γεμάτο από ζεστά αναλογικά grooves, μελωδίες και ενορχιστρώσεις από φυσικά όργανα. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα σαφώς υπάρχει, διότι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον εμπνέεται βαθιά από soundtrack ταινιών των δεκαετιών 50s, 60s και 70s αντίστοιχα, 50, 60, 70, θυμίζοντας συνθέτες όπως ο David Axelrod καθώς και ο Piero Umiliani. Συνδυάζει την πνευματική jazz, τη spiritual jazz, τη soul και το crowd rock, επηρεασμένος από τους θρυλικούς Καν που μεταδώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί το χθες βλέπετε είναι μια συνέχεια του σήμερα, και την ψυχεδελική ηλεκτρονικά.

Έτσι απλά πεταχτήκαμε στο Ιράν και γνωρίσαμε τον Σάχερι. Η μουσική ταυτότητα του συνθέτη και πολυοργανίστα Τζόναθαν Σάχερι, γεννημένος, μεγαλωμένος βέβαια στο Λος Άντζελες από Ιρανούς γονείς που μετανάστευσαν οι άνθρωποι αναγκαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τότε. Να πούμε ότι ο ήχος του Σάχερι γεφυρώνει πολιτισμούς, συνδυάζοντας την περσική ψυχεδέλεια της δεκαετίας των 70's του 70 με τη funk, τις δυνατές κιθάρες. Βέβαια είναι, ναι μεν η μουσική είναι νοσταλγική, δηλαδή σου ξυπνά έτσι αναμνήσεις από άλλες εποχές, πιο αγνές θα λέγαμε, αλλά είναι φερμένη η μουσική του, φορεμένη και στο τώρα, δηλαδή θεωρείται σύγχρονη.

Μουσική, η τέχνη της οργάνωσης ήχων με σκοπό την έκφραση ιδεών αλλά και συναισθημάτων. Η μουσική είναι μία από τις πιο σύνθετες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς ενεργοποιεί σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου. Το τονικό ύφος, ο ρυθμός, η ένταση αλλά και η χρειά, αυτή η ιδιαίτερη ποιότητα του ήχου που ξεχωρίζει ένα όργανο από το άλλο. Και εξηγούμε πως όταν ακούμε, ο εγκέφαλός μας ή παίζουμε μουσική, ο εγκέφαλός μας δεν χρησιμοποιεί μόνο το μουσικό κέντρο, αλλά ένα ολόκληρο δίκτυο περιοχών που συνεργάζονται. Από τον ακουστικό φλοιό, το στέλεχο του εγκεφάλου, μέχρι τον κινητικό φλοιό, το μετέχμιο σύστημα, τον επικλινή πυρήνα. Αυτή ήταν η Glass Beams, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τον πολυοργανίστα και παραγωγό Ραζάν Σίλβα. Η μουσική τους είναι ένα ονειρικό οργανικό ταξίδι εμπνευσμένο βαθιά από τις συνδικές ρίζες του πατέρα του Σίλβα, αναμεμειγμένο με δυτικά breaks καθώς και surf rock. Φαντάσου τώρα ένα ράγκα ροκ του Ραβί Σανκάρ, όπου συναντά τον groovy psych funk, τον Κρουάνκ Μπίν. Υπάρχει βέβαια και ένα μυστήριο που έτσι κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί τους Glass Beams, και αυτό φυσικά είναι η εμφάνισή τους, το πώς εμφανίζονται πάνω στη σκηνή, διότι φορούν εντυπωσιακές χειροποίητες μάσκες. Μιλάμε για υψηλή αισθητική, haute couture σχεδόν, που κρύβουν εντελώς τα πρόσωπά τους. Ο λόγος θέλουν όλη την προσοχή του κοινού να είναι αποκλειστικά στραμμένη στη μουσική, στο ρυθμό, στη μελωδία, στη σύνθεση και όχι στα πρόσωπα. Εντάξει, τώρα το έχουμε δει ξανά από τους Daft Punk. Παρόλο όμως την ίδια ας πούμε τακτική που χρησιμοποιούν οι Glass Beams, διαφοροποιούνται οι μάσκες. Ξέρετε, αυτό πάει αναλόγως με τη φιλοσοφία του καθενός.

26. Ολόκληρα χρόνια ενεργοί μετρούν οι Έλμη

στη soundtracks, τότε αυτό είναι το σχήμα που ακριβώς θέλεις να ψάξεις λίγο περισσότερο. Ο εγκέφαλος πίσω από το project, ένας και μοναδικός αρχηγός, συνθέτης και παραγωγός του group, είναι ο πολυοργανίστας Λεόν Μισέλς. Ο Μισέλς είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παραγωγούς στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Έχει συνιδρύσει τη φημισμένη δισκογραφική εταιρεία Big Crown Records και έχει κάνει την παραγωγή και έχει γράψει κομμάτια για τεράστια ονόματα, για τους Carters, την Beyoncé και τον Jay-Z, την Ora Jones, τον Don Toliver. Να πούμε βέβαια ότι συνδέονται και με τους Wu-Tang Clan, αυτό το θρυλικό σχήμα, συνοδεύοντας τους ως live banda σε περιοδίες. Αυτό βέβαια τους οδήγησε στο να κυκλοφορήσουν και δύο εμβληματικά άλμπουμ με ορχιστρικές διασκευές και διαφορετικές εκτελέσεις των κομματιών των Wu-Tang. Το ντεπούτο τους άλμπουμ, να σας πω, που έθεσε τις βάσεις για τη lo-fi και το vintage soul ήχο τους, κυκλοφόρησε το 2005 με τον τίτλο Sounding Out the City. Και μέχρι το 25 έχουμε ολοκληρωμένες δισκογραφικές στουντιακές δουλειές, εμπνευσμένες το τελευταία χρόνια, φεύγοντας από τα 60s και τα 70s, εμπνευσμένοι από την αισθητική των 80s και των 90s.

Υπέροχος Ντανιέλ Κανταγουάθα, είναι ο Arc de Soleil, ένα ανερχόμενο, αν θέλετε, μουσικό σχήμα ψυχεδελικής funk rock του Σουηδού συνθέτη, του Ντανιέλ. Η μουσική συνδυάζει ένα νοσταλγικό vintage ήχο με σύγχρονα στοιχεία. Ο ήχος του project χαρακτηρίζεται, θα λέγαμε, από έντονες μελωδίες και ρυθμικά grooves. Ξέρετε, δεν μπαίνω στη διαδικασία.

συγκρίνω τις δυναμικές που έχουν διάφορα σχήματα που συναντάμε στο σήμερα. Πάντως υπάρχει αυτό το φουτουριστικό στοιχείο στη μουσική τους, το synth wave.

υπέροχη Altingan. Όλα ξεκίνησαν το 2016. Υπάρχουν αυτοί οι Ολλανδοί που καλώς υπάρχουν, μουσικοί όπως ο Τζάσπερ Βέρχολστ. Βρισκόταν σε περιοδία αυτός ο συγκεκριμένος μπασίστας στην Κωνσταντινούπολη, όπου ερωτεύτηκε παράφορα τα βινίλια του Ανατόλου Ροκ. Και θα με ρωτήσετε τι είναι το Ανατόλου Ροκ και θα σας απαντήσω. Είναι το Ανατολίτικο Ροκ, είναι ένα ιδιαίτερο μουσικό είδος που παντρεύει την παραδοσιακή τουρκική λαϊκή μουσική με τη δυτική ροκ και την ψυχεδέλεια. Γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Τουρκία, όταν εγχώροι καλλιτέχνες άρχισαν να πειραματίζονται με δυτικά όργανα όπως η ηλεκτρική κιθάρα καθώς και τα drums, διασκευάζοντας παραδοσιακά τραγούδια και χρησιμοποιώντας όργανα της Ανατολής όπως το σάζι, δηλαδή ο δικός μας ο Μπαγλαμάς. Ο συνδυασμός και οι έντονες επιρροές από το δυτικό ψυχεδελικό ροκ των 60's πέσανε πάνω στους κοινωνικούς στίχους, τα κομμάτια δηλαδή που συχνά βασίζονταν σε παραδοσιακή ποίηση, ενώ περιείχαν και έντονα πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα της εποχής. Όσον αφορά τώρα το Ανατόλου ροκ, να πούμε ότι πρωτοποριακοί καλλιτέχνες υπήρξαν ο Μπαρίζ Μπάνκο και ο Ερκίν Κοράι. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τους Altin. Να σας πω πως το 16 ο Ολλανδός μπασίστας Τζάσπερ έβαλε μία αγγελία απλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έψαχνε Τούρκους μουσικούς μόνο και μόνο για να στήσει το σχήμα που αυτός ήθελε. Έτσι βρήκε τον Erdinç Ecevit Yıldız, ο οποίος άρχισε να παίζει το παραδοσιακό ηλεκτρικό σάζι που σας έλεγα πριν και να δίνει στα κομμάτια την αυθεντική κυπνοτική ανατολίτικη αύρα. Το Altingan στα τουρκικά σημαίνει χρυσή ημέρα, μια αναφορά στις παραδοσιακές μαζόξεις των γυναικών στην Τουρκία, αλλά για την World Sykes σκηνή αυτό έγινε το όνομα, έγινε συνώνυμο του απόλυτου dance groove.

0: Θεωρείται ότι είναι Ιάπωνες και όμως δεν είναι. Αυτή ήταν η Γιν Γιν που ξεκίνησαν το μουσικό τους ταξίδι το 2017 από το Μάστριχτ της Ολλανδίας ως ένα πειραματικό project ανάμεσα στον drummer Kes Berkers και τον αρχικό κιθαρίστα Yves Lennerts. Το αρχικό τους όνομα ήταν Lady Boys και έγραφαν τα πρώτα τους demo σε μια αίθουσα σχολής μπαλέτου. Αν και σκόπευαν να διαλυθούν μετά την κυκλοφορία μερικών κομματιών, η τεράστια αποδοχή από το κοινό τους όθησε να συνεχίσουν και να αλλάξουν το όνομά τους σε Γιν Γιν και να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα έτσι, σχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μπάντα έχει μεταφέρει τη βάση της εκτός Ολλανδίας, ζουν, πειραματίζονται όλοι μαζί και ηχογραφούν μαζί σε ένα παλιό σπίτι στούντιο στην επαρχία του Βελγίου και αυτή η απομόνωση άλλαξε ριζικά τον τρόπο που δουλεύουν κάνοντας τη δημιουργική διαδικασία των τελευταίων δίσκων τους όπως το Mount Matsu, απολύτως δημοκρατική με όλα τα μέλη να συνεισφέρουν ισότιμα στις συνθέσεις.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.